0: ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής.

Ενώσει αυτή τη Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτού ο Θεός.

0: και διάφυλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη Σοφία,
1: σκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

κοπινδύου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

θέλουν σου φανεί ετούτα ειδονές και παραμύθια. Πίστευσόν μου ότι δεν είναι τις όπου να ήθελε δοκιμάσει εκείνον των κολάσεων τη δρυμύτητα, να μην έχει κάλλιον να παιδεύεται χωρίς άνεση εδώ έως το τέλος του κόσμου, με όλες τα θλίψεις και βάσανα όπου επάθασε όλοι οι άνθρωποι από Αδάμ έως σήμερον, παρά να κάνει μόνο μίαν ημέραν εκεί στην κόλαση. Η αιτία λοιπόν των δακρύων μου είναι ετούτη, διότι έπτεσα του Θεού, ώστις υπάρχει το σου τον δίκαιος, όπου μήτε του δαίμονος μπορεί να κάμει την παραμικρά αναδικοκρισίαν. Μη θαυμάζεις λοιπόν το πώς κλαίω, αλλά μάλλον φρείτε και θαύμαζε, πως ξεύροντες οι άνθρωποι πως τους αναμένουν τι αύτε κολάσεις, ουδέν περί τούτου φροντίζουσιν, ούτε μεριμνώσει να εξαλείψουν τα σαμαρτίας τους. Γίνος και δε και τούτο, ότι την ώραν όπου εχώριζεν η ψυχή εκ του αθλίου μου σώματος, επήρα τόση νοδύνην, όπου είναι αδύνατον να το καταλάβει τις ή να το πιστεύσει, εάν δεν το δοκιμάσει εμπράκτος. Και εμείς, που αυτή τη στιγμή τα γράφουμε, δεν μας κάνουν εντύπωση τόσοι όσοι έπρεπε να μας κάνουν, διότι ζούμε μακριά από το Θεό και έχουμε πάθει ψυχική πόρωση. Πλην όμως, αδελφοί μου, είναι γεγονότα και θα μπορούσαμε εδώ να παραθέσουμε πάμπολα που σε αρχαίους χειρογράφους κώδικας έχουν καταχωρηθεί από αρχαιοτά των χρόνων, που ο Πανάγωθος Θεός δείχνει ορισμένα τέτοια σημεία για να μας αφυπνίσει από τον βαρύ ύπνο της αμαρτίας και να έρθουμε σε μετάνοια και επίγνωση για να σώσουμε τη μονάκριβη και μονογενή μας ψυχή από τα βασανιστήρια της αιωνίου κολάσεως και να ζούμε αιώνια με τον Θεό.

κύμα. Θεός το γλυκύτατον και είδιστον υπερπάν πράγμα. Θεός το μελέτημα και εντρίφημα. Θεού πνοής η ψυχή μου δημιούργημα. Θεού πλάσμα το σώμα μου. Θεού ημί όλος εικόν. Θεού θεία χάρη τη γένος. Θεόθεν μη το είναι, το κινήστε. Θεόθεν το αναπνέειν. Θεόθεν το φθέγγεστε, το ομιλήν, έλαβον. Θεό καθεκάστην το πνεύμα παρατήθημη. Θεό τα σευχάς μου, όσε ώρε προσάγω. Θεό ζω και δουλεύω και πάρημη. Θεόν τον μέγαν και ισχυρών και ζώντα, πάροχον και συλλήπτορα και τελειωτήν των καλών ευμηρώ. Έχω την ευτυχία να έχω. Θεόν επόπτην, όν και νοώ και λέγω και πράττω και πλουτώ. Θεόν κριτήν φοβερών, τον ενεμή πεπραγμένων εκδέχομαι. Θεόν ήλαιον και συγνώμονα έχω. Θεόν μακρόθυμον και πολυέλαιον ομολογώ. Θεόν σωτήρα και λυτρωτήν μου και Κύριον ανακηρύττω. Θεόν αρχήν των πάντων γινώσκω. Θεόν δοτήρα των αγαθών είδα. Θεόν προνοητήν και επόπτην επίσταμε, γνωρίζω καλά. Θεόν πάνσοφων και παντογνώστην, τον γινώσκοντα τα τέ μέλλοντα και τα παρόντα και τα παρελθόντα επιγινώσκω. Θεόν αγαθών και άγιον και δίκαιον και αληθινών υμνώ και δοξάζω και ευλογώ και υπεριψώ. Θεόν φιλάνθρωπων προσκυνώ και λατρεύω. Θεό πιστεύω. Επί Θεόν ελπίζω και την ελπίδα της σωτηρίας μου ανατίθιμη. Θεόν την πηγήν της αγάπης αγαπώ και επιποθώ. Προς τον Θεόν η ψυχή μου σπένδεται, γίνεται προσφορά. Προς τον Θεόν η διάνοιά μου ανυψουμένη επαναπάβεται. Τον Θεόν η καρδία μου επιποθεί. Ένα Θεόν τρισήλιον, την τρισυπόστατον θεότητα ομολογώ. Μίαν θεότητα άναρχον, αίδιον, απλήν, υπερούσιον, αμέριστον κηρύττω. Την αυτήν μονάδα και τριάδα, όλην μονάδα την αυτήν και όλην τριάδα την αυτήν. Μονάδα όλην κατ' ουσίαν την αυτήν και τριάδα όλην κατά τας υποστάσεις την αυτήν πιστεύω και ομολογώ. Διότι μία Θεότης ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, μία δύναμης, μία σύναξης, μία προσκύνησης, η της ομοουσίου Τριάδος, διότι μία και η αυτή φύσης και ουσία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ταύτα ομολογώ και πιστεύω και κηρύττω και φθέγγομαι. Γέροντος Επιφανίου, ο πλούτος, η δόξα, το κάλος, είναι ματαιώτης, διότι μένουν εδώ. Η ελεημοσύνη όμως, η υπομονή, η ανεξικακία και γενικώς οι αρετές δεν είναι ματαιώτης, διότι σε συνοδεύουν και στην άλλη ζωή. Να παρακαλούμε τον Θεό να μας δίνει δύναμη, να θυμόμαστε τα καλά που μας κάνουν οι άλλοι και τα κακά τα οποία κάνουμε εμείς τους άλλους και να ξεχνάμε τα καλά τα οποία προσφέραμε εμείς τους άλλους και τα κακά τα οποία μας κάνουν αυτοί. Γέροντος Ιωήλ, να έχετε διαφάνεια, να είστε ειλικρινείς, πέρα για πέρα, το ναι να είναι ναι και το όχι όχι. Μην ξεχνάτε ποτέ τούτο. Ό,τι έχετε στην καρδιά, δεν υποχρεούστε να το έχετε και στα χείλη. Μα ό,τι έχετε στα χείλη, είναι απαραίτητο να το έχετε και στην καρδιά. Να αρκείστε σε αυτά που σας λέγουν. Μην προσπαθείτε να αποσπάσετε με πλάγιους τρόπους από τον άλλο κάτι που δεν θέλει να σας το υπεί από μόνος του.
γέροντος Πορφυρίου. Ο Χριστός είναι νέα ζωή. Ο Χριστός είναι το παν. Είναι η χαρά. Είναι η ζωή. Είναι το φως. Το φως το αληθινόν που κάνει τον άνθρωπο να χαίρεται, να πετάει, να βλέπει όλα, να βλέπει όλους, να πονάει για όλους, να θέλει όλους μαζί του, όλους κοντά στο Χριστό. Λοιπόν, έτσι πράγματι πρέπει να βλέπουμε το Χριστό. Είναι φίλος μας, είναι αδελφός μας, είναι ό,τι καλό και ωραίο, είναι το παν. Αλλά είναι φίλος και το φωνάζει. «Σας έχω φίλους βρε, δεν το καταλαβαίνετε. Είμαστε αδέλφια, δεν βαστάω την κόλαση στο χέρι. Δεν σας φοβερίζω, σας αγαπάω. Σας θέλω να χαίρεστε μαζί μου τη ζωή, κατάλαβες?» Γέροντος Παϊσίου, όποιος κουράζεται για τον πλησίον του από καθαρή αγάπη, ξεκουράζεται με την κούραση. Ενώ εκείνος που αγαπάει τον εαυτό του και τεμπελιάζει, κουράζεται και με τον ακάθεται. Ο χειρότερος αμαρτωλός είναι ο αχάριστος.

Πίστη αληθινή, Οσίου Πέτρου του Δαμασκηνού. Όποιος επιθυμεί την απόκτηση αυτής της μεγάλης αρετής που είναι το θεμέλιο όλων των αγαθών και θύρα των μυστηρίων του Θεού και χωρίς κόπο νίκη κατά των εχθρών και πιο αναγκαία από κάθε αρετή και φτερά της προσευχής και ενίκηση του Θεού στην ψυχή, χρωστεί να υπομένει κάθε δοκιμασία η οποία πρόκειται να έλθει από τους εχθρούς και από τους πολλούς και ποικίλους λογισμούς, τους οποίους κανείς δεν μπορεί να εννοήσει τελείως, ούτε να μιλά για αυτούς ή να τους βρει παρά μόνον ο εφευρέτης της κακίας, ο διάβολος. Ας έχει θάρρος ο άνθρωπος αυτός, διότι αν νικήσει τους πειρασμούς οι οποίοι έρχονται κατ' επάνω του με τόση βία και συγκρατεί το νου του ώστε να μην υποχωρεί στους λογισμούς που φυτρώνουν μέσα στην καρδιά του, θα νικήσει δια μιας όλα τα πάθη, διότι δεν είναι αυτός που νίκησε αλλά ο Χριστός που ήρθε μέσα του με την πίστη. Για αυτούς τους ανθρώπους λέγει ο Κύριος μας ότι ή έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, λέγεται αν τη σικαμίνω ταύτη εκριζώθητη και φυτεύθητη εν τη θαλάσση και υπήκουσε αν ημίν. Αλλά κι αν ο λογισμός του εξασθενήσει και υποχωρήσει, να μην δηλιάσει, ούτε να απελπιστεί, ούτε να νομίζει ότι προέρχονται από την ψυχή του εκείνα που λέγονται από τον αρχηγό του κακού, τον διάβολο, αλλά να πράττει με επιμέλεια και υπομονή την καταδύναμη εργασία των αρετών και τη φύλαξη των εντολών, με ησυχία και απραξία κατά Θεό και αποχή από εκούσιους λογισμούς. Έτσι, αφού κινήσει ο εχθρός κάθε μηχανή και φαντασία νύχτα και ημέρα και δει ότι δεν προσέχει τα παιγνίδια και τα σχήματα και όλα τα νοήματα με τα οποία προσπαθεί να τον τρομάξει, ενώ δεν είναι άλλο παρά ψεύτικα παιγνίδια, θα βαρεθεί και θα φύγει. Έτσι, αφού μάθει με την πείρα ο εργάτης των εντολών του Χριστού την αδυναμία του εχθρού, δεν φοβάται πλέον τις μηχανές του, αλλά κάνει ανεμπόδιστα ό,τι θέλει κατά το θείο θέλημα, διότι με την πίστη στερεώνεται και βοηθείται από το Θεό στον οποίον πίστεψε. Όπως λέγει ο Κύριός μας, πάντα δυνατά το πιστεύονται, επειδή δεν είναι αυτός που πολεμεί τον εχθρό, αλλά ο Θεός ο οποίος φροντίζει γι' αυτόν μέσω της πίστεως. Όπως ο προφήτης λέγει, τον ύψιστον έθου καταφυγήν σου. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν φροντίζει πλέον καθόλου για τίποτε, διότι με την πίστη έχει τόλμη και επιχειρεί τα πάντα, όπως και ο Αββάς Ισαάκ αναφέρει, «Απόκτησε πίστην εν σε αυτό ή να καταπατήσεις τους εχθρούς σου», διότι δεν ζει πλέον σαν αυτεξούσιος, αλλά οδηγείται σαν κάποιο υποζύγιο από το θέλημα του Θεού, όπως ο προφητικός λόγος αναφέρει, «Κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετασού». «Θέλεις», λέγει στο Θεό, «να με αναπαύσεις, δίνοντάς μου τη γνώση σου». «Δεν αντιλέγω». «Θέλεις πάλι για χάρη ταπεινώσεως να παραχωρήσεις να έχω πειρασμούς». «Είμαι πάντοτε σύμφωνος». «Δεν έχω τίποτε δικό μου να κάνω». «Χωρίς εσένα ούτε θα ερχόμουν από το μηδέν στην ύπαρξη, ούτε να ζήσω, ούτε να σωθώ μπορώ». «Ό,τι θέλεις, κάμε το πλάσμα σου». «Πιστεύω ότι επειδή είσαι αγαθός, θα κάμεις αγαθά σε μένα, με τους τρόπους της θείας οικονομίας σου, και αν ακόμη για το συμφέρον μου δεν τα γνωρίζω. Μα ούτε και είμαι άξιος να τα μάθω, για να έχω ανακούφιση. Ίσως και να μην με συμφέρει. Ούτε τολμώ να ζητήσω ελάφρυνση από κάποιο πόλεμο, παρόλο που είμαι αδύνατος και με καταπονούν όλα, αφού δεν γνωρίζω τι με συμφέρει. Εσύ γνωρίζεις τα πάντα και όπως γνωρίζεις, κάμε. Μόνο να μην αποτύχω, ό,τι και αν συμβεί, αλλά είτε θέλω, είτε δεν θέλω, σώσε με. Και αυτό πάλι αν σου αρέσει,
Εγώ δεν έχω δικό μου θέλημα. Είμαι μπροστά σου σαν άψυχος. Την ψυχή μου εμπιστεύομαι στα αμόλυντα χέρια σου και σε αυτή τη ζωή και στη μέλουσα. Εσύ, Κύριε, όλα μπορείς και όλα γνωρίζεις και κάθε καλό θέλεις για όλους και ποθείς πάντοτε τη σωτηρία μου. Αυτό, δε, είναι φανερό από όλες τις ευεργεσίες που έκαμες και κάνεις πάντοτε σε μας, κατά χάρη, φανερά και κρυφά. Όσες γνωρίζουμε και όσες δεν γνωρίζουμε, και από την ακατανόητη συγκατάβασή σου σε μας, ιέ και λόγια του Θεού του Υψίστου. Εγώ όμως ποιος είμαι και τολμώ να αναφέρομαι σε σένα, καρδιογνώστα, αλλά τα λέγω αυτά για να γνωστοποιήσω στον εαυτό μου και στους εχθρούς ότι σε σένα καταφεύγω, το λιμάνι της σωτηρίας μου. Όχι εγώ, η χάρη σου εργάζεται το παν, διότι δεν γνωρίζω να έκαμα ποτέ κανένα καλό, παρά πλήθη κακών. Και γι' αυτό πέφτω μπροστά σου σαν δούλος, επειδή με αξίωσες να μετανοώ, ότι δούλος σου είμαι και υιός της παιδίσκης σου. Αλλά μη με αφήσεις, Κύριέ μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, να κάμω ή να λέγω ή να σκέφτομαι εκείνα που δεν θέλεις, διότι μου φτάνει το πλήθος των προηγουμένων μου αμαρτιών. Όπως θέλεις, ελέησέ με. Αμάρτησα, ελέησέ με όπως γνωρίζεις. Πιστεύω, Κύριε, ότι ακούεις την ελεηνή μου κραυγή. Βοήθησέ με στην απιστία μου. Εσύ που μου χάρισες τη ζωή και με αξίωσες να είμαι χριστιανός. Εσύ είπες, Κύριε, σε κάποιον από τους δούλους σου, ότι μέγα σίεστη, ότι εκλήθη επί σύ το όνομά μου. Αυτό είναι καλύτερο σε μένα από όλες τις βασιλείες του κόσμου και του ουρανού, μόνο να μην αποτύχω να καλούμε με το γλυκύτα το όνομά σου. Όπως λοιπόν άλλα αναγνώσματα αρμόζουν στον πρακτικό και άλλα λόγια και δάκρυα και προσευχή, έτσι και αυτή είναι διαφορετική πίστη από την πρώτη που γεννά την ησυχία, διότι εκείνη είναι πίστη της ακοής, ενώ αυτή είναι πίστη της θεωρίας, όπως την χαρακτηρίζει ο Άγιος Ισαάκ, και η θεωρία είναι πιο σίγουρη από την ακοή. Από τη φυσική γνώση γεννάται η πρώτη και κοινή πίστη των Ορθοδόξων, από την οποία γεννάται η κατά Θεόν απραξία, όπως είπαμε, η νηστεία, η αγρυπνία, η ψαλμωδία, η προσευχή και η ερώτηση των εμπείρων. Από όλα αυτά γεννώνται οι αρετές της ψυχής, δηλαδή η φύλαξη των εντολών και η τακτοποίηση των ηθών, δια των οποίων η μεγάλη πίστη, ελπίδα και τελεία αγάπη, η οποία αρπάζει το νου προς τον Θεό, όπως είπαμε, κατά την ώρα της προσευχής. Όταν κάποιος ενώνεται με το Θεό, νοερά, όπως λέγει ο Άγιος Νήλος.

Ιερά και Θεοποιός προσευχή του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Σιμεών. Αυτιούν η Θεία προσευχή ή του Σωτήρος ημών επίκλησης το Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν με και προσευχή εστί και ευχή και ομολογία της πίστεως και Πνεύματος Αγίου παρεκτική και δωρεών θείων χορηγός και κάθαρσης καρδίας και δίωξης δαιμόνων και ενίκησης Ιησού Χριστού και πνευματικών ενιών και λογισμών θείων πηγή και αμαρτιών απολύτρωσης και ψυχών και σωμάτων θεραπευτήριων και φωτισμού θείου χορηγός και ελέους Θεού βρύσης και αποκαλύψεων και μοιήσεων θείων εν ταπεινώσει βραβευτής και το μόνον σωτήριον επί και το σωτήριον φέρει εν αυτή του Θεού ημών όνομα. Ω δι το μόνον όνομα εστί το επικληθένης ημάς Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού και ούκα εστίν εν ουδενή άλλος σωθήνε ημάς ως φυσήν ο Απόστολος. Διό και προσευχή εστίν ότι εν αυτή το θείον επιζητούμε έλεον και ευχή ότι παρέχομεν εαυτούς Χριστό δια της αυτού επικλήσεως και ομολογία ότι τούτο ομολογήσας ο Πέτρος με μακάριστε και Πνεύματος παρεκτική ότι ουδείς λέγει Κύριον Ιησούν ημί εν Πνεύματι Αγίω και δωρεών θείων χορηγός ότι δια ταύτην δώσωση το Πέτρο φυσήν ο Χριστός τα σκλής της Βασιλείας των Ουρανών και κάθαρσης καρδίας ότι τον Θεόν ορά και καλεί και καθαίρει τον βλέποντα και δίωξης δαιμόνων ότι εν το ονόματι Ιησού Χριστού εδιώχθησαν και διώκονται πάντες οι δαίμονες και ενίκησης Χριστού ότι τι αυτού μνήμη ο Χριστός εστίν εν ημίν και δια της μνήμης ενική και εφροσύνης πληρή. Εμνείς την γάρφησή του Θεού και εφράνθην και πνευματικών ενιών και λογισμών εστί πηγή ότι Χριστός εστίν ο θησαυρός πάση σοφίας και γνώσεως και εις ενική ταύτα χορηγή και αμαρτιών απολύτρωσης ότι δι' αυτήν όσα λύσεις φυσήν έστελε λιμένα εν το ουρανό και ψυχών και σωμάτων θεραπευτήριων ότι εν το ονόματι Ιησού Χριστού έγειρε και περιπάτη φυσή και εννέα ιατέσε Ιησούς ο Χριστός και φωτισμού θείου χορηγός ότι Χριστός το φως το αληθινόν εστί και της λαμπρότητος αυτού και χάριτος μεταδίδωση της αυτών επικαλουμένης και έστω φυσήν η λαμπρότης Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και ο ακολουθών εμή έξι το φως της ζωής και ελέους θείου βρύσης ότι τον έλεον ζητούμεν και ελεήμον ο Κύριος και εκτήρει πάντα στους επικαλουμένους αυτών και ποιεί την εκδίκηση εντάχει των βοόντων προς αυτών και αποκαλύψεων και μοιήσεων θείων βραβευτής της ταπεινής ότι και το αλλήλει Πέτρο αυτή δέδοται δι' αποκαλύψεως του εν ουρανής Πατρός και Παύλος ηρπάγει εν Χριστώ και αποκαλύψεων οίκουσε και πάντοτε τούτο ενεργεί και το μόνον σωτήριον ότι εν ουδενή άλλο φυσήν ο Απόστολος εστί σωθήνε ημάς και ούτως εστίν ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός διό και τούτο εν τη εσχάτη ημέρα πάσα γλώσσα εξομολογήσετε και ανυμνήσει εκούσα και άκουσα ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός και τούτο το σημείον ημών της πίστεως επί και χριστιανίες μεν και καλούμεθα και η μαρτυρία ότι εκ του Θεού εσμεν παν γαρ πνεύμα ομολογεί Κύριον Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα εκ του Θεού εστί φυσήν ως προέφημεν και το μη ομολογούν ούκ εκ του Θεού και τούτο εστί το του Αντιχρίστου
το μη ομολογούν Ιησούν Χριστόν. Διόχρη πάντας τούτο πιστού στο όνομα, αδιαλείπτος ομολογήν, και δια την ανακήρυξην της πίστεως, και δια την αγάπην του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εις ουδέν ημάς όλος χωρίς εδί ποτέ, και δια την από του ονόματος αυτού χάριν, και άφεσιν, και απολύτρωσιν, και θεραπείαν, αγιασμόντε και φωτισμόν, και προπάντων την σωτηρίαν. Εν τούτο γάρ το Θείο ονόματι, και θαυμαστά επίησαν οι Απόστολοι, και εδίδαξαν. Και ο Θείος δε φυσήν Ευαγγελιστής, ταύτα δε γέγραπτε, ή να πιστεύσετε, ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ιδού η πίστης. Και ει να πιστεύοντες, ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού, ιδού η σωτηρία και ζωή.

0: Ον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανεχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονοματός σου, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσε ημίς σήμερα, και άφησε ημίν το οφειλήματα ημώνος και μη σαφίαμεν τους οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέρις του ύπνου προσκεπτωμένη σε αγαθέ και τον αγγέλο τον ύμνο βόμαν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεό, Τήρης Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, της κλίνης Κυρίου ύπνου εξεγείρας με, Κύριε. Το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνήν της Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, Τήρης Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρόνου Κρητής επελεύσετε και κάθε πράξη γυμνωτίσονται, αλλά φόβο κράξουμε το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, Κύριε Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέήσον, κυριελέήσον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλού σου αγαθότητα και μακροθυμία, που χοργήσεις σε μητεραθή μου και αμαρτωλώ ουδέσαι να πολεσάς με τις ανομίες μου. Αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς τα πόγον σε κείμενα νη γυράς με, ισορθρίσε και το εξολογήσε το κράτος. Και νυν φωτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα, το μελετάν το λόγιο άσου και συνένεται στο εντολά σου, και πείν το θέλημά σου και ψάλλην σαν ξομολογήσει καρδία, και ανεμνύν το πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σε βασιλεύτε παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίωσά με τον αμαρτωλό και ανάξενο ξύπνα να συνέχει και τυχή τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξα Κύριε και την φωνή τη δέσεώ μου στον Αγίων και νεωρών σου δυνάμεων, και ευδόξουν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω προ την εκτίμηση την εκ των ρηπαρών χιλιαίων μου έννηση. Όπω καγό κοινωνό γένο με το φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδών ψυχή μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενο θεολόγο να μην. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι του Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό του Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον μυστήρια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εξ λόγης σου και νικήσεις το κρίνεις θέσε. Ιδού γαρ νομίες την ελήθην και να αμαρτίες οικήσεις με μήτρ μου. Ιδού γαρ αλήθην αγάπη σας. Τα άδελα και τα κρύβια της σοφίας σου δήλωσάς με. Ραδείς με σώπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτήσ με αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάς τους θέα τρεπινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά, χτίσμε με ο Θεός και πνεύμα ευθές, εγγένσης, εγκάθης μου. Μία απορρίψαν με το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μου ενέλησα απ' εμού. απόδοση την ακαλία σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό σε ρηξώνα. Διδάξω ανώμους σε σωδού σου και ασεβή σε ψεύστρέψουση. Ρίσε με ξημάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι θέλεις, θυσία ανέδω καρ, ολοκαυτώματο καυδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα δετριμένων, καρδία δετριμένη και ταπεινωμένη Θεό σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε, την ευδοκία σου της Υιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσία δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσωση, έπτωθες εστεριών σου μόσχος. Μακάρι άμμον να δω υπορευόμενο, ο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία της ετήσου είναι αυτόν. Ουγγα εργαζόμενη την ανομία εν ζωή σε αυτέ πορεύτησα, σι ενετήρα τη εντολά σου του φυλάξε σφόδρα. Όφελο κατευθύνει σε νιωδή μου του φυλάξε τα δικαιώματά σου. Σε το μία συνθόνετε με επιβλέπει πάσα εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα στην αυτή τη καρδία, για να μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω με εγκαταλείπει σε σφόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσε στου λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου τη ζητησά σε μία πόσημα από τον εντολόν σου. Εν η καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου όπω σαν μία μάρτωση. Ευλογητό η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν ισχύλε εσύ με ξύγκυλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό το μαρτυρίο σε τέρτη, όσοι επί παντιπλούτο. Εν τε εντολέ σου εντολισχύ σου κατανοήσω από τα σοδού σου. Εν τη δικαίωμα σου μελετήσω και απειλήσω με το λόγο σου. Αναπόδοση ο δούλο σου ζήσουμε και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψε του θαλμού μου, κατανοήσε τα θυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρε πω εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψε απεμούτε εντολά σου, επεπόθη ψυχή μου, τε επιθυμήσε τα κρίματά σου από πάντα καιρό. Επετύμε τι περηφάνειε, επικατάρατε κλείνοντε από τον εντολό σου. Περίλα από μόνη του και ψουδένου στην τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γαρεκάθε ενάρκοντε και κατά μου κατελάλουν, ο δεδούλου εντολέ τη κρίμασή σου. Και γαρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη ψυχή, το εδάφη ψυχή μου, ζήσουν με κατά το λόγο σου. Τα σοδό μου ξύγγυλα και επικουσά μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και δολεσχή σου θαυμασί σου. Ενίστεξ ψυχή μου από ακηδεία, βίωσον με τι λόγη σου. Οδό αδικία από όσυνο πεμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδό αληθεία ερετησά μου, και τα κρίματά σου κοπελαθώμην. Εκολύ τη μαρτυρή σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολό σου έδρα μου, να τον εμπλάτινε στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτέν διαπαντό. Συνέντησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου και αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη πλέον εξία. Απόστρεψαν στου θελμού μου το μη δυνατιότητα. Εν διωδό σου ζήσον με. Ζήσον ο δούλος σου το λόγιο σου στον φόβο σου. Περίλε των ονειδισμών μου ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Εδώ επιθύμησα τα συντολά σου. Εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με μέ το ελαιό σου Κύριε, το σωτήριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδισμοί μη λόγων ότι ήλπισε από τις λόγεις σου. Και μη περιέλεις ξωματός μου λόγων αληθείας έως χόντρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντώσει στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Και πορευών πλατισμό, ότι τα συνολά σου εξεζήτησα. Και ελάβει τι μαρτυρίε των Ιδίων Βασιλείων και τη Χινόμη. Και μελέτα στον ελέ σου σε αγάπη σα φόδρα. Κύρια τα σχήρα μου προ τον ελέ σου σε αγάπη σε και δολέ των θυσικών μαζί σου. Μνήθητε τον λόγο σου του δούλου στην επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε να ταπεινώσει μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενη ως φόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήθηνο κρυμάτσο απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκκλήθην. Αθυμία κατέστημα από μαρτωλών, τον εγκατελεμπανόδο του νόμου σου. Ψαλτά εισάν με τα δικαιώματά σου, το αποπαρικίας μου. Εμνήθηνε ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξε το νόμο σου. Αυτή η γεννήθημη, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίσμη, Κύριε, είπα του φυλάξε το νόμο σου. Εδέθηρε προσώπου στην όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισά με τους οδούς σου και επέστρεψε τους πόδες με στα μαρτυριά σου. Η τιμάς με καταράχτην, του φυλάξε τα σαντολά σου. Συνή αμαρτωλών περιπλάκη σάρνη και τα του νόμου σου καπελαθώμη. με στον έκτινο ξεγυρό μου το ξομολογήσε σύμπρα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ μη πάντου το φοβουμένο σου και το φυλασσόντα της εντολά σου. Το λέει σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστώθητε επίσης μετά το δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστώθητε και παιδεία και γνώση δίδαξόν με, ότι τις εντολές σου πίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλη, σε διαιρετό το λόγιό σου φύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και την Χριστότητή σου διδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επί με αδικία περηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου ξερευνήσα δε σ' εντολά σου. Ετηρώθειος γάλε καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σε μελέτησα. Αγαθών με ταπεινωσά μου πως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με νόμος ο σώματός σου, υπερ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.

0: Δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι ποιησάν με και επλασάν με, συνέδησόν με και μαθήσου με τα σαντελά σου. Οι φοβούμενοι ίσοψαντε με και φραθήσονται, ό,τις λόγους σου επίλπισα. Έγνω Κύριε δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου, το παρακαλέσαμε κατά το λόγιό σου, το δούλο σου. Ελθότε σαν με θερμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσυντήτω είναι περήφανη, ο διαδίκω συνόμισαν τη σε με, εγώ δε αδελεσχίσω τι εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με φοβούμενη σου και γινώστε τη αμαρτυριά σου. Γεννηθεί το καρδιά μου άμα στα θυσία μαθή σου, όπω αν μη αισθηθώ. Εκλείψω τριών σου ψυχή μου στου λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπω δύο θελμού στο λόγιό σου λέγοντε, πότε παρακαλέσει με. Ότι γεννήθηκε ω κόσμο εν πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Πώ εσύ είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσμε εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Διηγήσαν το με παράνομη δολεσχία, αλόχο ο νόμο σου, κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, αδίκω κατά δύο ξάν με βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλειλε σαν με εν τη γη, εγώ δε κοτέλειπον τα συντολά σου. Κατά το ελαιό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτυρία του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριε, λόγο σου διαμένει του ουρανό. Η γενιάν και η γενιάν η αληθιά σου, εθεμελίωσε στη γη και διαμένει. Τη διατάξει του διαμένει μέρα, τα σύμπαντα δούλεσα. Είμαι και ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε να απολόμουν ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα, μη εμπλάθω με τα δικαιωμάτων σου, ότι είναι αυτή σε ζησά με. Σώση με εγώ, σώσον με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμεινε μαρτωλή το απολέσαι με τα μαρτέρια σου συνήκα. Πάση συντελεία στη τον πέρα, πλατεία εντολή σου σφόδρα. Ως ηγάπησε τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους οχθρούς μου σοφισάς με την εντολή σου, ότι σε αιώνα μη εστί. Υπερπάνοντας κοντά με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί. Υπερπρεσβυτέρου συνήκα τους εντολάς σου εξεζήτησα, εκ πάσω του πονηράς κόλλησε τους πόδας μου, όπως αν φυλάξε τους λόγους σου. Από το κρυμάτι σου ξέκλεινα, ότι εσύ νομοθετησάς με. Ως γλυκία του λαριγκή μου τα λόγια σου περμέλη στο σώματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα, γιατί ούτε μη σε πάσα να δω αδικία. Λίχνει στου προσήμων νόμο σου και φω τη τρίβη μου. Όμω εκέσα τη φυλάξε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε σφόδρε, Κύριε, ζήσουν με κατά το λόγο σου. Τα ακούσει το σώματό μου ευδόκησον, δε Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου τη χερσή σου διαπαντό και του νόμου σου καπελαθώμη. Έθετα μαρτωλή παγίδα μου και εκ των εντολών σου καπλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ότι η αγαλία μου τη καρδία μισθή. Έκλαινε την καρδιά μου του ποιήσει τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμψη. Παρανόμου σε μίσησα, τα δενόμου σου ηγάπησα. Βοηθό μου και δελήπτορ μου εσύ, σου λόγου σε επίλπισα. Εκλείδε τα παιμού πονερευόμενη, εξερευνήσα τη εντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με. Και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσαν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσες πάντες αποστατούντες από το δικαιωμάτων σου, ότι άδικο το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνωσε λογισά μου πάντες αμαρτωλούς της γης, γιατί του αγάπησε τα μαρτυριά σου. Καθήλωσαν του φόβου σου τα σάρκα μου, από γαρτοκριμάτου σου εμφοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσουν σε δικούσιμε. Έκδεξε ο δούλο αγαθών, μη σηκωφεντισά του σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμό εξέλιπο σωτηριό σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλαιό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου μη εγώ, συνειδήσω με και γνώση με τα μαρτυριά σου. Και ερωστοποιήσε το κυρίω διασκέδασε τον νόμο σου. Γιατί του αγάπησε τη εντολά σου προχρησίων και τοπάζιων. Γιατί το προσπάθησαν ότι τα εντολά σου κατορθώμη, πάσα να τον άδικο αναμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, γιατί το εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση του λόγου σου φωτίει και συνετήνει πίου. Το στόμα μου ήνυξε και ήλκησα πνεύμα, ότι δε σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψην επ' εμέ και λέει σών με κατά το κρίμα των αγαπώντα το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνα κατά το λόγιό σου και με κατακυριευσά το μου πάσα νομία. Ήτρωσέ με πως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξοντας τον τελά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο με το δούλο σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδος υδάτω κατέδει στην εφθαμή μου, επίκα φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλα δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέφυξε με ο ζήλο σου την πιλάθαρα το λόγο σου εχθρή μου. Πεπειρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και δούλου σιγάπε την αυτό. Νεότερε εγωίνη και ξεδενωμένο τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμο σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με εντελώ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα. Συνέθισόν με και ζήσω με. Εκεί έκραξεν όλη η καρδία μου. Επάκουσα μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκεί έκραξα, σώσα με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθα στην αορία και εκεί έκραξα. Εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθα στην οφθαλμή μου προσόρθρο, το μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνές μου άκουσαν, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσαμε. Προσέγγισαν κατά δύο κοντές με ανομία, από τότε τον νόμο σου μακρύνθησα. Εγγύσαι, Κύριε, και πάσω δί σου αλήθεια. Καταρχάς έγνωμα το μαρτυρίο σου, ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε τι ταπεινούσε μου και εξελούμε, και ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με, για τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από μαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου καξαζήτησα. Εκτερμίσου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκ δύο κοντές με και θλιβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου καξέκλεινα. Είδαν ασυνετούντες και ξετικόμη, ότι τα λόγια σου καφυλάξαντο. Είδε στον τουλά σου γάψα, Κύριε, εν το λέει σου ζήσον με. Αρχήν το λόγο σου αλήθεια, και στον αιώνα πάντα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντες κατά δύο ξάνουμε δωρεάν, και από το λόγο σου ατελεία στην καρδία μου. Αγλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίση και ευδελιξάνουμε το δενόμο σου ηγάπησα. Επτάξει μέρε στην Ισά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ, τη αγαπώσει τον νόμο σου και ουκάσει να φθει σκάνδαλον. Προσεδόκω τη σωτηρία σου, Κύριε, και εντα εντολά σου αγάπησα. Εφύλαξε ψυχή μου τα μαρτυριά σου και αγάπησε να φτάσει φόδρα. Εφύλαξε τον ρολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσα δίμον αντίον σου, Κύριε. Εγγυστά του ιδέησει με ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου συνεφισόν με. Εισέλθει το αξιωμά με ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου ρίσαμε. Εξερέξτε το χείλη μου ύμνον, όταν δάξει με τα δικαιώματά σου. Φτιάξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέσου χείρισε τη σώσα με, ότι τα εντολά σου ρετησά με. Επιπόθησε το σωτηριό σου, Κύριε, και νόμου σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσει με. Επλανήθηνο πρόβατον απολωλό, ζήτησαν το δούλο σου, τα εντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω σε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή του ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, την μονογενή, την εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιν πατρίδι τα πάντα γένετο. Το δημάσουμε ανθρώπου και την ημετέρα σωτηρία, καταρθώρη εκ ουρανών, ξερχωθήρα εκ πνεύματος, Αγίου και Μαρίας Παρθένου και Ανθρωπίσαντα, σταυρωθέρετε υπερημόνη ποντίου πιλάδου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντε τρίτη μέρα κατά τη γραφά, και αδελθώρη ουρανού, και καθεζόμενο δεξιών του πατρό, και πάλι ερχόμουν τα δόξη κρίνε ζώντα και νεκρού, ο τη βασιλεία σου καθετέλο, και στο πνεύμα του Άγιου, το Κύριο των Σοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό σε προσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον του λαλήσα και του προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις τάφος των μαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος, ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ, πελεύσετε η φωνή λέγουσα ιδού ονυμφίου σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εις τάξεις και μην εις έξωθε γκρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά αγρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη, και δόηση τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το της σωτηρίας, ο χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν. Τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπη εις χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε. Ότι εσύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείν, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ημέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίσταση κρίμαση σώσουμε των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παροκαίστη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνη κτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα. Κι άφηση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς αρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε ημίν εν αγρύπνο καρδία και εν υφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους της παρουσίας της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ήμετα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διαγηγερμένοι, εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων ημφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφρωστο ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρρητον. Σίγαρη το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια ονουπέστην αριθμός, τον παρασκόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν Σύ ότι ούσιν απόλεσες ημάς τες ανομίες ημών, αλέφυλα ανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διώδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν, απερισπάστος άδυνται και ψάλλην και εξομολογίστεση, το εν πάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου.

0: εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον ας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενία ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Νίσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου, και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος, η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ο καίστη πόνος σου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναί Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο απόρριτος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήν ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας της εσυκεσίας κρατείνονται. Διό ανυμνούντες βόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Νίσθητη Κύριος των επελπίδη αναστάσεων ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής πάντου μέλημα, εκούσιον τε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσο δίνει λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα ως απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και εμήν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονείων σαγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή η Ανάστασης και η ανάπαυση των κεκυμμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπουμεν, σύν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαρ απολογίας απορούμε.

0: περιστάσεων, σιγαρή σωτηρία του γένους των Χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν των χερουβίμ, και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Αυτού, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου, Κύριος, την ημέρα δείξεως υπερασπίσεις εις το όνομα του Θεού Ιακώ, εξ αποστήλες η βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Ιώνων δυναμικών σου, μισθή πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμα σου τη ανάγκη, δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα την πουλή σου πληρώσε, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου, και εν ονόματι Κύριου Θεού ημών μεγαλύτε σώματα, πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, μην εγγραφιέσου σε Κύριος τον Χριστόν αυτού, επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστείες σου κυρία της δεξιάς αυτού, ούτι εν άρμασι και ούτι εν ήθης, κοιμείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα, αφήν συνεποδίστησαν και έφεσαι, κοιμείς δε ανέστημεν και ανωσώθημεν, Κύριε σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών εν μιαν ημέρα επικαλεσόμεθα σε, Κύριε εν τη δυνάμει σου εγγραφήσετε ο βασιλεύς, και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε σπόδρα, την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό, και την θέληση των χειλαίων αυτού, που και στέρισας αυτόν, ότι προέφθασες αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού, στέφανον εκλήθου τιμίου, ζωήν ετής ατώσε και έδωκας αυτό, μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος, μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιών αιώνους, εφρανείς αυτόν εν χαράμετο του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον, και εν το ελέη του υψίστου μη σ' αλευθεί, ευρεθεί χειρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα στους μισούντασε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταπάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις έκακα, διελογήσαν το βουλάς έσου μη δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτόν, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστείας σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Κριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάσπη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ηλιέστη της ταινίας ημών, Έλεγε εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύχι και αλήθεια ίσου και όνες των άγων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάσκητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου σαν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασες βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, η επωνύμος σου και η πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύνοπλον ειρήνης αήτη των τρόφεων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδεις αγαθή, τα συκεσία σημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζος εκέλευσας βασιλεύει, και κορίγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτεκε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
3: Δόξα νυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και έστει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψε Θεέ μου. Ο φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέχθην ότι Κύριος αντιλήψε Θεέ μου. Κύριε μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδέψεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα Σου, που και εστινίασες εν της αρκή μου από προσώπου της οργής Σου, που και στην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομή μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάθινε ως τέλους, όλην την ημέρα σκυθροπάζον επορευόμην. Ότι εψώμαι πλήστησαν εμπεγμάτων και ο και εστινίασες εν της αρκή μου, εκακόφιν και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου κατακρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και αίσθηματε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και αίσθησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζοντα οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως ιάλαρος σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ούκαι έχωνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επισή Κύριε ήλπισα, εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπουν μήποτε επιχαρώσουν οι εχθροί μου και εν τους ελευθύν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωνημόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά διαγαθών ενδιέβαλων με επίκαθε δύο καναγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, ως απλώς η σάρξ μου, εγγυερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση, το ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουσα εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλια γαλιάσαι ως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόσου επί της φρονής μου, εν της όρτρης εμελέτων εισέ, ότι εγενήθης βοηθούς μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάθηνε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέξονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοφίσονται εις χείρας ορμφέας, μερίδες αλλοπέ κονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφθάγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και ενυχθεί εναντίον σου, εις ελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά των κατεβαινών των εισλάκων, εγεννήθινους οι άνθρωπος αβοήθητους ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύγονται σεν τάφο, ο νου και μνής της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάβω κατωτά το εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκη ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτσι το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε ενδοσκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ινατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθουν εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχουν άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και ενυχθεί εναντίον σου. Εις ελπέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθωράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιώνε δημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κυρίως το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσιν ανατολέα αποδισμών, εμάθυνε να θυμών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κυρίως τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίσθη ότι χούσες με. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρε αυτού, ως η άγχος του αγρού ούτως εξαντήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώσει θέτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δέησή με τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και ουδήσεται ενώπιό σου πάσο. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εκαπείνωσε νησχήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασε νεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν διήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως για ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου, απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το ελαιό σου, ότι πισή ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορέψω με, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελώ με τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, πισή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν, οδηγήσει με υγεία ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέησο ξολοθέρεψε στους εχθρούς μου και απολύς πάντως τους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι αίσθησης κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι αίσθησης κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
4: Εν ειρήν του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αρχιστώ Διακονίας παντός του κτίρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Μητρός και Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοκρίστου στρατού Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Ιεράς Μονής Ταύτης πάσης Μονής πόλεως και χώρας και των πίστης

0: και εκ σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Ευχαριστήνα ημάς από πάσης λήψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς

η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των αγιωμήμων εύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Ό,τι πρέπει εις η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Ελέησον Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Κυρίν και Αγίοι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγαθόν το ξεμολογήσει το Κύριο και ψάλλει το όνομα Τι σου ύψιστε. Το αναγγέλει το φρούτο του έλεος σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα. Εν δεκαφόλογο ψαλτήριο με το δίσεν κιθάρα. Ότι έφρανάς με Κύριε εν το ποίηματί σου και δισέργησον χειρό σου αγαλιάσομαι. Όσο εγκαλύπτει τα έργα σου, Κύριε, σφόδρε παθέθησαν οι διαλογισμοί σου. Αν ήρα άφρο γνώσετε και ασύνετο σου συνήθιτα αυτά, εν το ανατήλια μαρτωλούς ο συγχώρτων και διέκεψαν πάντες εργαζόμενοι την ανομία, όπως σαν εξλοθρευθώς είναι στον αιώνα του αιώνος. Σι δε ύψιστον εις τον αιώνα, Κύριε, ότι δου εχθροί σου, Κύριε, ότι δου εχθροί σου απολούνται και διασκορπιστήσονται πάντες εργαζόμενοι την ανομία. Και ψωθήσετε ως μονοκέρωτος ο κέρας μου και το γύρας μου είναι λεοπίωνη. Και επίδεν ο ψαλμός μου εν της εχθρής μου και εν της επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ακούσετε το ους μου. Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει, ως η κέντρωση εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου, εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσι. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίωνοι και ευπαθούντες έσονται το αναγγείλε. Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκέ στην αδικία εν αυτό. Ο Κύριος ευασίλευσε ευπρέπει ενεδίσατο, ενεδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο και γάρε στερέωσε την οικουμένη ή τη σου αληθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από το αιώνος ή. Επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτόν. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτόν, από φόρων υδάτων βολών. Θαυμαστή με τουρισμοί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλή σου Κύριος. Τα μαρτύρια σου επιστώθησαν σφόδρα, το έχω σου πρέπει αγίασμα Κύριε, εις πανκρότητα ημερών. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάζατο, υψώθητη ο κρίνων τη γη, απόδωσαν τα απόδοση της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται. Θέξονται και λαλίσουν στην αδικία, λαλίσουν στην πάντες εργαζόμενοι την ανομία. Το λαό σου, Κύριε, ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείλαν και ορφανών απέκτηναν και προσήλυτων εφώνευσαν. Και είπον, ου κόψετε, Κύριο, σου δε συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρί ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ούσου χή ακούει, και ο πλάσος των οφθαλμών ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έφτει ουχή ελέξει και διδάσκων άνθρωπο γνώση. Κύριος γινός και τους διαλογισμούς των ανθρώπων, ότι σημάται. Μακάριος ο άνθρωπος, όναν παιδεύσεις, Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών, έως σου οργεί το αμαρτωλογόθρος. Ότι ουκ απόσεται, Κύριος, ο λαόν αυτού και την κληρονομία αυτού ουκ εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψεις κρίσιν και ερχόμενη αυτής πάντες ευθύς την καρδία. Τι αναστήσετε μη επί πονηρευωμένη, ή τι συμπαραστήσετε μη επί τη εργαζομένη στην ανομία. Η μη ότι Κύριο σε βοήθησε μη, παραβραχή παρόκησε το άδει ψυχή μου. Ή έλεγω σε σάλευτε ο πού μου, το έλεο σου Κύριε, βοήθη μη. Κατά το πλήθο των οδυνών μου, εν την καρδία μου, επαρακλήσει σου έφραν η ψυχή μου. Μη συμπροσέστρωση θρόνο ανομία, ο πλάσων κόπων επί πρόσταγμα. Στηρεύσου είναι επί ψυχήν δικαίου και αίμα αυτών καταδικάσονται. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξουμε το Θεό το σωτήρι μου. Προφθάσαμε το πρόσωπο αυτού εν εξομολογήσει και ψαλμής αλλάξουμε αυτό. Ότι Θεός μέγας Κύριος και βασιλεύς μέγας επί πάσα τη γη. Ότι τη χειρή αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ. Ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και τη ξηράν οι χείρες αυτού έπλασα. Δεύτε προσκυνήσουμε προσπέσουμε αυτό και κλάψαμε εναντίον Κυρίου του πείσαντος ημάς. ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, έως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμου. Ού επείρασαν με πατέρες ημών, εδοκίμασαν με κείδοντα έργα μου. Τεσσαράκοντα έτη προσώχθησα τη γενιά εκείνη και είπα, αη πλανώτε την καρδία. Αυτοί δε έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμως εν τη οργή μου. Εις ελεύσονται στην κατάπαυσή μου. Άσε το Κύριο άσμα καιρών, άσε το Κύριο πάσε γη. Άσε το Κύριο ευλογήσατε το όνομα αυτού. Ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρα στο σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε τις έρθινες της δόξης αυτού. Εν πάση της λέει στα θαυμάσια αυτού. Ότι μέγας Κύριος και νετός φόδρα φοβερός στην υπερπάντα στους θεούς. Ότι πάντα σε θεήνων των εθνών δαιμόνια. Ο δε Κύριος στους ουρανούς επίησε. Εξομολόγηση και ωραιότης ενώπιον αυτού. Αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το γιάσμα δι' αυτού. Ενέγκατε το Κύριο επατρία των εθνών. Ενέγκατε το Κύριο δόξα και τιμή. Ενέγκατε το Κύριο δόξα ονόματι αυτού. Άρα τε θυσίας και σπορεύεσαι εις τα θαυλάς αυτού. Προσκυνήσε το Κύριο εν αυλή αγή αυτού. Σαλευθείτε από προσώπου αυτού πάσα γη. Είπατε εν της εθνής είναι ότι Κύριος σε βασίλευσε. Και γάρ κατόρθωσε την οικουμένη ή τη σου σαλευθήσετε. Κρίνει λαούς εν ευθύτητη, εφρενέσωσαν οι ουρανοί και αγαλιάσουσε η γη, σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντοτα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, ο προσώπου Κυρίου ότι έρχεται κρίνε την γη, κρίνει οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν τελειτή αυτού. Ο Κύριος σε βασίλευσε αγαλιάσουσε η γη, εφρανθήτως ανήσει πολλέ. Νεφέλη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωση του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού προπορεύσετε και φλογή κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφανε αστραπέ αυτού την οικουμένη, είδε και σαλεύθη η γη. Τα όρωση κυρώς ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, ο προσώπου Κυρίου πάση της γης. Ανήκυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνη αυτού και έδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυνθεί δώσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής. Εγκαυκόμενη της ειδόλης αυτών, προσκυνήσατε αυτό πάντες άγγελοι αυτού, οίκουσε και φράνθη Σιών, και γαλιάσατε την κατέρεση της Ιουδαίας, ένε και των κρυμάτων σου Κύριε, ότι εσύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν τη γη, σφόδρα υπερυψώθης υπερπάντα στους θεούς, οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάστε Κύριος η ψυχά στον οσίων αυτού, εχειρός αμαρτωρού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία ευπροσύνη. Εφράθητε δίκαιο εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άσε το Κύριο άσμα καινών ότι θαυμαστά επίσην ο Κύριος. Έσωσεν αυτό η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού. Εναντίον των εθνών απεκάλυψε τη δικαιοσύνη αυτού. Εμνήσε το ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλάξε το Θεό πάσε εκεί, άσετε και γαλιάστε και ψάλατε. Ψάλετε ο Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού. Εσάλπη ξελατές και φωνή στάλπων κοσκερατίνης. Αλλάξετε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Οικουμένοι και πάνες οι κατοικούντες εν αυτοί. Ο ταμί κροτήσους ηχηρή επί το αυτό. Τα όρια γαλιάζονται από προσώπου Κυρίου. Ότι έρχεται ή κυκρίνε την γη. Κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητη. Ο Κύριος σε βασίλευσε να οριζέστα στον λαοί, ο καθήμενος επί των κερουβίμ σαλευθεί του εγή. Κύριος εν Σιών μέγας και ψηλός εστιν επί πάντα στους λαούς. Εξομολογησάστα στον το ονόματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί. Και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά, σύ τίμασας ευθύτητας κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ σύ επί ίσας. Υψούτε Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείτε το ποδίο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί, Μωυσής και Αρών εν σιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν συμπεκαλουμένη στο όνομα αυτού. Επεκαλούντα τον Κύριον και αυτός εισί που εν αυτόν, εν στείλον εφέλης ελάλη προς αυτούς, ότι εφύλανσον το μαρτύριο αυτού, τα προστάγματα αυτού έδωκεν αυτής. Κύριε ο Θεός ημών, σοι επίκουες αυτόν ο Θεός, σοι ευήλατος εκείνου αυτής, και εκδικών επί πάντα τα πτυδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον τον Θεόν ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αλλάξε το Θεό πάσα η γη, δουλεύσετε το Κυρίο εν ευφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, αυτός επίσης εν ημάς και ουχ ημείς, ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα θαυλάς αυτού εν ύμνης εξομολογήσετε αυτό. Εν είτε το όνομα αυτού ότι Χριστός Κύριος, εις τον αιώνα του έλεος αυτού, και ως γενιάς και γενιάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίσιν άσο μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσου εν οδό αμό μου, πότε ήξεις προς με. Διαπορευόμενη ανακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου, ου προετιθέμη προφθαλμό μου πράγμα παράνομο, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα, ου και κολλήθημη καρδίας καβή, εκλείνοντος απαιμού του πονηρού ου και γίνοσκον, τον καταραλούν τα λάθρα των πλησίων αυτού τούτων εξεδίωκων, υπερηφάνω οφθαλμό και απλή στο καρδία τούτων συνήσθειων. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης του συγκαθίστη αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμό μου ούτως μη ελειτουργεί. Ου κατόκεν μέσω της οικίας που ποιώνει υπερηφανία, καλών άδικα ου κατεύθυνε ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, το εξολοθρεύσει εκ πόλεως Κύριου πάντα στους εργαζομένους στην ανομία. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, κοινήν και αίκησους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι.

0: δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Κι νυν Κύριε και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου και κραυγήν προσέλθετο, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, εν ίαν ημέρα θλίβω με κλείνω μπρος με το ούσο, εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επάκουσον μου, ότι εξέλπων ως καπνός σε ημέρα μου, και τα οστά μου σε φρύγιον συνεφρύγησαν, επλήγιν ως η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθώμεν του φαγήν των άρτων μου, αποφωνήσου στεναγμού μου, εκολύθη το οστού μου της αρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνη ερημικό, εγεννήθινο συνεκτικό ρεξε νοικοπαίδο. Ιδρύπνησα και εγινόμενο τρουθείων μονάζων επιδόματο. Όλη την ημέρα ονειδιζών μη εχθροί μου και οι επενούντε μου κατεμού όμοιον, ότι σποδών σε άρτων έφυγων και το πόμο το κλαθμό εκείρνων από προσώπου τη οργή σου και του θυμού σου, ότι επάρα κατέρεξά με. Η μέρη μου σε σκιά εκλήθησαν καγό, η χώρα του εξηράνθη. Συ δε Κύριε εις τον νόο να μένεις και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν. Συ αναστάσει κτηρήσει την Σιών ότι καιρός του εκτηρήσει αυτήν ότι εκεί καιρός. Ότι ευδόκησαν η δούλουση τους λίθους αυτής και τον πουν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντησε βασιλής της γης την δόξαν σου. Ότι οικοδομήσει Κυρίως την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψαν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκο εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφή το άλφτης γενεάν ετέρεν και λαός οπτιζόμενος ενέση των Κύριων, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε, το ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε του Υιούς των τεθανατωμένων, το αναγγείλεν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσιν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύειν το Κυρίο, απεκρίθε αυτό εν οδό ισχύος αυτού την ολιγότητα των ημερών μου αναγγυλώνει. Μη αναγάγεις με νημής ημερών μου εν γενεά γενεών τα έτη σου. Καταρχάσει Κύριε την γίνε θεμελίωσας και έργα του χειρών σου εισήν ουρανή. Αυτοί απολούνται εσύ δε διαμένεις και πάντες σου σημάτιον παλαιωθήσονται και ως υπεριβόλων ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται. Συ δε αυτός ή και τα έτη σου κεκλείψουσιν ή των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα να κατευθυνθήσετε. Ευλόγιε η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγιε η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάν πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ω αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού του Μωυσή, τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμο και πολυέλαιο, σου και στέλου οργιστήσετε, ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία σημών επίησε νημήν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδωκε νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριος το ήλιος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσιν ανατολέα από δυσμών εμάκρυνα φημών τα σανομία σημών, καθώς εκτήρη πατηριούς οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες με. Άνθρωπο σου συγχώρτουσε η μέρη αυτού, η άνθρωπο του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεο του Κυρίου από το αιώνα και ω του αιώνα επί του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών τη φυλάσσουσε την διαθήκη αυτού, και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα η δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλύνθης φόβρα. εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσω, αναβαλώμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος, στεγάζουν εν είδεση τα υπερώ αυτού, ότι θείς την έφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γη επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσο σου σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φέξονται, από φωνή βροντί σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωση αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγά εμφάραξη αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούση πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγριστήψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζον όρεκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων πόρτων τη κτίνεση και χλώητη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη, και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ασεφίτευσα. Εκεί στρουθεί ενό έψου σου του ερουδού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη ει καιρού, ο ίδιο έγνω την δύση αυτού. Έθου κότου και γένου τον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάζε και ζητήσε παρά τον Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνύχθησαν και ει τα σμάντρε αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο μοκές συναριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασες εμπέσιν αυτή. Πάντα προσέπρος δεκός, ειδούνε την τροφήν αυτούν εις εύκαιρον δόντος ο αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, επρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίσονται. Άσω του Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομαι ως θεμή υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνεση τα έργα αυτού. Άσετε αυτό και ψάλατε αυτό, διηγήσεστε πάντα τα θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν το ονόματι το Αγίο αυτού, εφρανθήτω καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσετε τον Κύριον και κρατεώθητε, ζητήσετε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Μνήστε των θαυμασίων αυτών, επίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ, δούλη αυτού, Ιακώβ, εκλεκτή αυτού, αυτός Κύριος ο Θεός, μόνο εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού. Εμνήστε εις τον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγω εν ετήλω του Ισχυλίας γενεάς, ον διέθετο το Αβραάμ και το όρκο αυτού του Ισάκ, και έστησεν αυτόν το Ιακώβης πρόσταγμα και το Ισραήλης διαθήκην αιώνιον. Λέγον σοι δώσω την γη Χαναάν, σκήνης μακτηρονομίας ημών, εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής ολιγοστούς και παρήκους εν αυτή. Και διήλθον εξ έθνους εις έθνους και εκ βασιλείας εις λαών έτερων, ούκα φύκεν άνθρωπο να δικήσει αυτούς και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε των Χριστών μου και εν της προφήτης μου πονηρεύεστε και κάλεσε λιμών επί τη γη, πά στη ρηγμάρτου συνέτριψεν. Απέστελεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εμπέδες τους πόδας αυτούς, σίδηρον δήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν των λόγων αυτού. Το λόγιον Κυρίου επίρρουσεν αυτόν, απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντες αυτούς σε αυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτούς σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χάμ. Και ύφξησε των λόγων αυτού σφόδρα και εκρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού του μισήσε των λόγων αυτού του δουλειούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν των δούλων αυτού Αρών ον εξελέξα το εαυτό. Έθετο εν εαυτής τους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χάμ. Εξαπέστειλε σκότους και εσκότασεν ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εν της ταμείης των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τα σβροχάς αυτών χάλαζαν και πύρκα τα φλέγουν εν τη γη αυτών. Και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέθριψε παν ξυλών ορίου αυτών. Είπε και ήλθε ακρίς και βούχος ούχιν αριθμός και κατέφαγε πάντα χόρτων εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών απαρχήν παντός πόνου αυτών και εξήγαγε αυτούς εν αργυρίου και χρυσαίου και ουκίνεν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν τη εξόδου αυτών ότι επέπεισεν ο φόβος αυτών επ' αυτούς. Διεπέτεσεν εφέρειν εις σκέπιν αυτής και επήρ του φωτίσε αυτής τη νύχτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρτων ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ρίησαν ύδατα επορέφησαν εν ανίδρυς ποταμή. Ότι εμνίστη του λόγου του Αγίου αυτού του προς Αβραάμ των δούλων αυτού. Και εξήγαγε τον λόγο αυτού εν αγαλιάνση και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη. Και έδεκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν. Όπως αν φυλάξουσε τα δικαιώματα αυτού και τον νόμον αυτού εξητήσουσι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους

Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτιμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και του πονηρών ενωπιών σου επίησα. Όπως τον δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ρατείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφρουσίνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα.

Όρασε τη χάρη τη τη θεία κατάσχειον προβλεπτική Αβακούμ κατανοήσα οφθαλμή. Εξού εξελέσσεστε το Ισραήλ προενεφώνη των Άγιων η σωτηρία νημών και ανάπλασιν. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Θελάσσα Θεό, πιστία θεράξαντε, τε επιβάσσα συνημών. Ήπη Θεόλεκτη Χριστού, εχθρόν ευηθήσατε των αητών και ευηδιστέντα ανθρώπου ηλκύσατε προ σωτηρίαν Απόστολοι ένδοξοι. Δοχείο του Πνεύματος των Θείων Ελάμψεων της φωτιστήσαμων ψυχήν και δεκτικήν παντοδαπών παθών χρηματίζουσαν το φωτισμό της μετανοίας λαμπρίνατε Θεομακάριστη Θεία Απόστολη. Νεφέλε το είδωρ της ζωής επομβρίσαντες

Ενδόξοι, προφήτε, απόστολοι, πανένδοξοι, μάρτυρες, σύντιμοι τρίτου λυτρωτού εκδεσοποιείτε εκτενώς, όπως λυτρωθεί ημέν αμαρτιών και ονείο καλάσεως και πειρασμών και κινδύνων και φλήξεων.

προσωτηρίων φερούσας, κηρύσσε πάντων πειρασμών επερχομένων, Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε. Τον δρόμο σου τελέσσας ως Υιός εν Χριστώ, τας οδούς κατεύθυνον ημών, τας προς Αυτόν, όπως φυγόντες τας ανωδίας του πλάνου, προσωτηρίων κατατίσσομεν πετελείων, Πάτερ Ιε Θεοφόρε Νικόλαε. Ο πάσας Μεθοδίας κοιμήσας του εχθρού, Θείες εγρηγόρσεσαι, Νικόλαε σοφέ, επαγρυπνούντας και τον Θεόν ανυμνών.

ως θυμίαμα υπέρ τιμών πελαγία της συγκρατίας άνθρεξεν ολοκαυτοφύσα ευωδία γεγονός Χριστό το Θεό ημών ίσως μην δρομούσα του μύου

υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, εράπτος έχει Θεοτόκε, εξής το άνθος των νοητών ευλάστησε, Θείας Ευωδίας πληρώσαν τα σύμπαντα, Χριστός ο Θεός ημών, μύρον όν ακένω των τίμιων. Ο φωτίσες τη λάμψη της εις παρουσίας Χριστέ και φεδρίνας το σταυρό σου το κόσμου τα πέρατα της καρδίας φώτισον φωτί της εις θεογνωσίας των Ορθοδόξων συμνούντων σε. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπερ ημών, σταλάζοντα γλυκασμόν και τερπνήν αγαλίασιν, εδείχτητε πανεήθιμοι όροι Απόστολοι, την πικρίαν άπασαν του διαβόλου καφελώντες και τους πιστούς ενιδύνοντες. Ερχόμενον ολοτρίος Χριστόν, εις τα ίδια απέγνωτε και γνησίως αυτό επολύθητε, εκ το ολοτρίο με διόλυτρώσατε τις βλάβες.

κόσμο την Θείαν σου κηρυξάν τον έλευσιν και τα παθήματα εκτήρμων και την εκτάφων άστασιν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Με τα πάντων ασωμάτων, ον παρεσωμάτων σας, θεών λόγων Θεοτόκε παρθένε, οικέτευε.

Εν τες αυλές Κυρίου πεφύτευσε Ιεράρχα Πάτερ Νικόλε και ως κατάκορπος ελέα χάρη τη καφυλαρίνων πάντων είναι τα πρόσωπα ελέω των πόνων σου. Η κετηρίων είναι

ευθύνθησας εν τη πίστη αρετών εφορίες και πόνης της ασκήσεως. Σε Κύριε το φως των εσχώτη κειμένων βρωτών, σε έλαβσα σε καρδία της ουσίας την έγλην της Θείας επιγνώσεως. Η πόνη σου σε μνή πελαγία, εντάκριση σπυρώμενη ευφροσύνη και χαρά αυτονίων εν ουρανή συνύφθησαν. Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά, γνωστή σου αληθό η χάρη αναδέδεικτε, πανάχρετε παραδόξω, ενεργούσα δυνάμει και τέρατε εν πάση τη γη. Εκύκλωσαν ημά σε κάτι άμυσο, που κέστον οριόμενος, ελογίστημεν ασπρόβατα σφαγής, σώσον το λόγο σου Θεός ημών, σιγαρισχύς των ασθενούντων και επανόρθωσης. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, δικτής λογικής σας αγινεύσατε τα έθνη προς επίγνωση του γνωστέντος εις ανάπλαση βρωτών, ο Θεομακάριστοι Απόστολοι, όν εκτενώς υπέρ του κόσμου καθηκετεύσατε. Ψυχή μου ταπεινή, ψυχή ταλέπορε, ψυχή αμετανόητε, μετανόησον και βόησον Χριστό, ημαρτων ηλάστητη, φιλάνθρωπε, τες προσευχές των Αποστόλων ως υπεράγαθος. Ο πάλε Ισραήλ πηγά σας ύδατα, εκ πέτρας παντοδύναμε, διαλύσως μου την πόρωση Χριστέ, φέρει νοχετούς τα κρύων ποιήσουν τες προσευχές των Αποστόλων ως πολυέλεος. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, παρθένε τον εξού διαγαθότητα, τεχθήνε ευδοκίσαντα, εκδισόπισον ως πλάστην και Θεό, σώσε πειρασμών και περιστάσεων, τους επισήτη Παναγία αη ελπίσοντας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τον προφήτην Ιωνάν εκμιμόμενος βοώ, τη ζωή μου αγαθέ, ελευθέρωσον φθοράς και σώσον με σωτήρ του κόσμου, κράζοντα δόξα Σύ. Έχουν πλήθος εκτιρμών, την πληθύν των κακών, απομείωσον σοφέ κυβερνό μου τη ζωή, τη σκήμαση της αμαρτίας, χυμαζωμένη ναή. Ρωμολέως των εχθρών κατεπάτησα σοφέ, ο συντρίβιν και ημάς εσ ενίσχυσον ευχές, Νικόλε τους έπροστάτην θείων πλουτίσαντας, ο των μοίρων γεγονός αληθείς αρχιερές, ευωδίασον ημών τας αισθήσεις της ψυχής, των ταυλάπτοντα δυσόδη πάθη, Πάτερ διόπονα ή, υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, μεγαλίασε Χριστός, επί ίσα το αγνή, όνει και τε βαΐ μεγαλήν εν εμή, τα πλούσια αυτού ελέη Θεοχαρίτωτε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Φανίσεις της ανεσπέρω έγκλης Χριστού του Θεού, εν τη ψυχή πελαγίας, ο του σκότος άρχων επεσοβήθη και οκίστη το πνεύμα του χάρης και πίστης αυτού. Η πάλα παγιδευθήσα υπό το όφεος, παγής αυτόν εδείχθη, την αυτού συνεύχουσα δυναστείων και πατούσα την αυτού πανουργίαν δυνάμει Θεού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νυμφίων των Χριστών και Θεών αγαπήσασα, τες αρετές κοσμηθήσα και επιπικυλμένη πόνης εν θέης του νυμφώνος του αυτού πελαγία εξίωσε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ιδίν σου Θεοτόκε τη δόξα την άφραστον, πάλι ο δίνης αν θείος,

Παναγέντου Μαρίες καταπάντων των Αγίων γνωνεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα. Σίγαριο βασιλεύ της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Όσοιν δύο αμαρτίες εμολύνθητε, όσο τάλας εγώ, ζηλώσομεν την μετάνοιαν, τον οδυρμούντε με τα δακρύων, της ουσίας μητρός ημών πελαγίας. Είναι αταχή εκ Θεού την συγχώρηση λάβομεν, καθάπερη μακαρία, έτη ζώσα το ρήπο να πέπλυνε της αμαρτίας, και έλαβεν εκ Θεού την τελείαν συγχώρηση.

τη 8η του αυτού μηνός, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας, της Αποετερίδων, έσχους πληθύσα και λυπούσα των σάλων, προς όρμον οίκης ουρανών.

0: ούτε εκ του ρήπου σμιχθήσα τη ασωτεία, φεδρά πρόσηση το Θεό τα Ισία. Μνήμη του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρο Ιωάννου του Εκπρούση. Δένδρο κρεμαστή ο κλεινό Ιωάννη, δένδρο τη ζωή τρυφάιν παραδείσου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Δοσιθέου, ηγουμένου Βερχνεόστροφ, πυρηνικός δοσήθε η κοιμήθης και ως επόθη συνήθης το Κυρίο. Μνήμη του Οσίου Τρίφωνος, ηγουμένου Διάτκας, πολλά παθών εν το βίο Πάτερ Τρίφων, νυν καθορμίστης εν γλυκή παραδείσου. Μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Ιγνατίου, του εξ εσκής αγοράν, του Τυρνόβου, του Ήπειρος Κιτιώτου, αθλήσαντος εν Κωνσταντινούπολη, εν έτη χιλιοστών, 814. Οσίος Ιγνάτη ηγονισμένος, μαρτύρων ηξίωσε τιμής αθλήσας, τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.
1: Σε νοητήν Θεότο και κάμινον κατανοούμενη πιστή, ως γαρπέδας έσωσε τρεις, ο επεριψούμενος όλων εν των άνθρωπων, εν τη γαστρή σου ανέπλασεν, ο ενετός των πατέρων Θεός και υπερένδοξος. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, πηγή ζωής Ιησούς ο Κύριος υπάρχον, ως περποταμούς επαφή και τους μαθητάς, να μας συναρδεύοντας, πάσαν την υφήλιον θεογνωσίας και μέλποντας, ο ενετός των πατέρων Θεός και υπερένδοξος. Πυρ νοητών εν καρδία φέρονται στην θείαν χάριν του Χριστού, ενεπρίσατε μαθητέ Έλληνα θεότητος, όθεν τα ηλώδη μου βοόντος πάθη συμπλέξατε, ο ενετός των πατέρων Θεός και υπερένδοξος. Της του πυρός τιμωρίας τρίσαμε τες ηκεσίες ο Θεός των ενδόξων σου μαθητών και μη απορρίψες με από του προσώπου σου εν μετανία κράζοντα, ο ενετός των πατέρων Θεός και υπερένδοξος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θωροποιών εξελούμε Κύριε αμαρτημάτων και παθών, ο αυθόρος αποτεχθείς εκ της Θεομήτωρος, πάσιν αυθαρσίαντε της μελωδούς ιδωρούμενος, ο ενετός των πατέρων Θεός και υπερένδοξος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, εριστική πρεσβεία σου σοφέ, καρδίας μου έρισον τας βάσεις ασφαλώς, πέτρα Θεού των εντολών των θανοτάτων, σώζον απερίτρεπτων μεθοδιών βλαβερών του αρχεκάχου εχθρού. Λύσιν ημίν αμαρτιών πριτάνευσον πάντων των το βίου δυσχερών, και πειρασμών επερχομένων ιερέ Νικόλαε, πάντων προστάτα πιστών αρχιερέων κρυπής. Ο κατακρύψας δούλος πονηρός το τάλαντον, ο εις εργασίαν αγαθέ απίληφα, εγώ υπάρχω και πτωούμε το εκεί κριτήριον, ον ο Θεέ του, ενώ Θεέ του παντός μη κατακρίνεις με. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Σε Παναγία άχραντε αγνή, η δούλη σου πάντοτε ημέρας και νεκτός, συντετριμένη διανία δυσοπούμεν, λύτρωσιν αμαρτημάτων πολλών δίδου ημίν αγαθή. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πέλαγος θείων κατορθωμάτων όφθησος αληθώς, όλην του εχθρού βυθίσασα εν εαυτό την ισχύν, διό ανέμερτες, ευλογημένος ή εν το ναό της δόξης σου Κύριε. Εν τη καμίνο της εγκρατείας σώμα και την ψυχήν, Θείος ως Χριστόν εχώνευσας, καθαρών και το πρώτον κάλος έδειξας, ο βριζωθέν σεμνή πελαγία τη άκρα αστήσισουν. Λουτρώ το Θείο εκδυσαμένη όλων σοι αληθώς, ον περπαλαιών ενδέδισο των παθών και φθυρώμενων σου άνθρωπων, των νέων ένδοξε εμφυάσω, Χριστός ημορφούμενον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ενώ το θρόνο το πατρικό οχούμενος λόγος Θεού, ξένος επισή εσκήνωσε και φρικτός Θεοτόκε, και ανοίγαγεν ημών το θύραμα, εαυτός εν υψώσας ως εύσπλαχνος. Εν καμίνο παιδες Ισραήλ, ως εγχωνευτηρίο, το κάλι της ευσεβίας, καθαρότερον χρυσό απέστειλγον λέγοντες, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου, των Κύριων ημνείτε, και υπεριψούτε εις πάντα στους αιώνας. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Ως ακτίνας ήλιος ημάς εξύπλωσεν, ο Μέγας, εισπάσαν την οικουμένην καταβγάζοντας πιστούς, βοώντας Απόστολοι. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου, των Κύριων ημνείτε, και υπεριψούτε εις πάντα στους αιώνας. Ως ποιμένες όντες λογικοί, ως άρνης του ποιμένος, ως στρέμματα του αμνού και λυτρωτού ημών Θεού, Θεόπτε Απόστολοι, νοητούμε λύκου ριστίνε πρεσβεύσατε απαύστος και της των ερήφων οδυνηράς μερίδος. Παναθλία στέναξον ψυχή και βόησον Κυρίο, ημάρτηκα υπερπάντας και ανόμισα δεινός, καθάρισον, σώσον με, ως την πόρνην, ως τον τελώνην, ως τον ληστήν, εκδήρμον τες των Αποστόλων ευπροσδέκτες πρεσβείες. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, συναγγέλης μήτερ του Θεού και συν της Αποστόλης και μάρτυση και προφήτες, εκδυσόπισον Χριστόν, σώσε τους κραυγάζοντας, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου, των Κύριων ημνείτε και υπεριψούτε εις πάντα στους αιώνας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Εν όρη στάμενος των θείων αρετών, της πέρας ηγνώριμος θαυμάτων υψηλών, Νικολαεόφθης, επιδείξεσιν όθεν πάσα γλώσσα τιμάσαι εις αιώνας. Γευσάμενος όσιε του θείου γλυκασμού, πικρίαν εμείς σας παντίων ειδονών, εξών ημάς ρίσε οικετεύων Χριστών, επανισταμένους κινδύνους καταπάβην. Ο στήλος ακράδαντος και έρισμα πιστών, αείμε κλονούμενον του βίου της κακής και δες των δαιμόνων επινεύσιση, στήριξον παμάκαρ Νικόλα ευχέσου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ιάτρευσον δέο με τα πάθη της εμείς καρδίας, κι ίσασα των πάντων ιατρών και της των δικαίων δείξον μέτοχον παρθένε μερίδος Χριστόν εμπισοπούσα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Λάβουσιν ακτίνες φαϊνέ των θαυμασίων σου, καθά περίλιος και την του βίου σου άπασαν υπερφαίνουση λαμπρότητα και την αστράψασαν εν σύ της θείας πίστεως εκβώσει πάση τη κτήση αυτήν πελαγίασε. Αυγήν πελαγία σεμνή. Άλλη των δεσμών των εις Χριστών πιστός συνδύσασα, προσεκολύθης αυτό και αδιάσπαστος έμεινας, τη ενώση της αγάπης αυτού, ο και ηρμός της νοητός, τας προσβολάς του εχθρού πελαγία, εκ της καρδίας σου εκδιώξασα. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα των Κύριων, γνώσιν δεξαμένην αληθή, εν την καρδία σου, δια του Πνεύματος, σαφώς κατέλειπες, άπασαν την του βίου ματαιότητα, διό κατέπληξας βρωτούς, εν τη αθρώα σεμνή, μεταθέσει, και ουρανούς εθροσύνη σε πλήρωσας. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υμνούς υπανάχραντε αγνή τα μεγαλεία σου, εν ο ερέστρατιέ, ανακηρύ του συνάπαντες πατριάρχε και προφήτε τρανός, συν αποστόλης ιερείς και των μαρτύρων χωρί και οσίων άπαντο πλήθος, μεθόν προσκυνούμεν σε.

0: Ελείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν ήτι αυτον εν της υψίστης, σοι πρέπει ύμνος των Θεών, εν ήτι αυτον πάντες η αγγελία αυτού, εν ήτι αυτον πάσε η δύναμις αυτού, σοι πρέπει ύμνος των Θεών, εν ήτι αυτον ήλιος και σελήνη, εν ήτι αυτον πάντα τα άστρα και το φως, εν ήτι αυτον ειν ουρανή των ουρανών, και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτος είπε και ερενήθησα, αυτος ενεθύλατο και εκτίστησα, έστησεν αυτα εις τον αιώνα, και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ουπαρελεύσετε, εν είτε τον Κύριον εκ της γης, θράκοντες και πάση άβυση, πυρ χάλας ζαχίων κρύσταλλος, πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη, τα σφύρια και πάντα τα κτηνή, έρπετα και πετεινά πτερωτά, βασίλης της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κρήτε γης, νιανίσκη και παρθένη, πρεσβυτέρη με τα νεοτέρα, ενισάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώσει το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της όση εις αυτού, της Ιης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κύριο ασμακενών, η έμεσης αυτού εν εκκλήσια όσιον. Εμφραθεί το Ισραήλ επί τον ποιήσαντι αυτόν, και Ιης Ιων αγαλιάστοσαν επί το βασίλης αυτόν. Εντισάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτήριο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαού αυτού και υψώσει πράισε σωτηρία. Καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσεις του Θεού εν τον λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσει εκδίκησιν εν της έθνησης, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέντες και τους ένδοξους αυτού εν χειροπέντες σιτηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγκραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της όσης αυτού. Εν είτε τον Θεόν εν της Άγιης αυτού, εν είτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτήριο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν τύμπανο και χορό, εν είτε αυτόν εν χόρτες και οργάνο, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κύμβαλης αλλαλαχμού, πάσα πνοή εν εισάτω τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Στη δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέθε Πουράνιεθε, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου στον

Και προσέ κατεύθυγον δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου της ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλαιό σου της γυνός που είσαι, καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη να αμαρτήσεις φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθάπηρη λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό

0: Αγαθόν το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλειν το ονόματι σου ύψιστε, το αναγέγεν το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πανέγια Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη επί τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επισκέψε και ήλιασε τας ασθενείας ημών εν εγκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς άφιεμεν τις οφείλετες ημών, και εμείς εν έγκυσι μας εις πείρασμον, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομε.
0: Αδελφοί, εν ουδέν ιεσχυνθήσουμε, αλλεν πάση παρησία ως πάντοτε, και νυν μεγαλυνθήσουμε.

θεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και τυφλής πολύ σε χαρίσατο το βλέπει και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής πορευθέντες απαγγείλετε Ιωάννη αείδετε και οικούσατε ότι τυφλή αναβλέπουσι

κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον, αλλά τι εξηλυλίθεται ειδή, άνθρωπον εν μαλακίσιμα τι συμφιεσμένο, ειδού η ενηματισμό

Ελέγω ημίν και περισσότερον προφήτου, ούτως γάρεστη περιουχέ γραπτέ, ιδού εγώ αποστέλω τον αγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Λέγω γαριμήν, μίζων εν γυναιτής γυναικών προφήτης Ιωάννου του Βαπτιστού ουδήσεστη, ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού, μίζων αυτού εστί. Και πάσο ο λαός ακούσας και οι τελώνε δικαιώσαν των Θεών βαπτιστέντες το βάπτισμα Ιωάννου, οι δε φαρισαίοι και οι νομικοί την βολήν του Θεού η Θεού,

0: Πίστης αδε Χριστώ ημών, αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ της Μητρός και καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής,

Κυρίως επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παραπηδημούντων την κομοπόλητα αυτή, την ιεράν μονή ταύτη, των συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.

διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάριτη. Οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάσιμον του Κυρίου πίνατε. Κύριε ο Θεός ημών ανυψηλής κατοικών του ταπεινά εφορών, ο δια τη σωτηρία του γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλας των μονογενείς Υιών και Θεών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, επίβλεψον επί τους δούλους του τους κατοικουμένους τους υποκεκτικότητας είπαν αυτών αυτιάν και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτω του λουτρού της παλιγενεσίας, της αφαίσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς το εκλεκτή σου πίμνη. Είναι και αυτή η συνημή δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρό.

Σοφία, ευχαριστούμε Συ Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσετε ημάς παρεστήν εκενήν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν Συ κτιρμή Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λόγου νοημάτων. Πρόσδειξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίως γενέστη του προσφέρειν Συ, δεήσεις και ηκεσίες και θυσίες ανεμάχτους περπαντός του λόγου Σου και ικάνωσον ημάς ους έστως τη διακονία Σου τάφτη, εν τη δυνάμη του Πνεύματος Σου του Αγίου, ακατογνώστος και απροσκόπτων καθαρό το μαρτυρίο Του συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλος μισοεντοπλήθητης εις αγαθότητος. Ότι πρέπει εις η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό.

Κυρία, πάλιν και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμούς, σαρκός και πνεύματος, και δώσει μην ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της Ιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνερχομένη σημή, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπη στα τρέβηση, ανενόχους και κατακρίτους μετέχει των Αγίων Μυστηρίων και εξ πορανής βασιλείας αξιωθήνε.

μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, σίγαρη Θεός ανέκραυτος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος άστοσον, σί και μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα σου Πάγιο, σί εκ του μη όντως Χριστό είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσεσας πάλι, του καπέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία σου ευχαριστοτημένουσαν, υπερτού πάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο, υπερ πάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων, ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι των χειρών ημών δέξασε κατεξίω σας, και έτσι παραστήκεσαι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυόμετα μετάρσια πτερωτά.

Ευλογημένος ο ερχόμενος αυτού και αφάντης και αμήν της χερσίν ευχαριστήσας και ευλογήσας Αγιά σας κλάσας εδώ και της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν.

πάψα των αμαρτιών της κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ορωνών πλήρμας παρησία την προσέ μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Έτι προσφέρομαι εις λογική ταύτη λατρείαν υπέρ των ενεπίστανα παυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εκδοτευτών και παντός πνεύμα του δικαίου ενεπίστητε τελειωμένων.

0: αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη μη την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
1: Διαλέξω.
0: Υπέρ τουριστήν εϊμάς

0: Συ παρακατά τη θέμεθα τη ζωή μονάπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και εκετεύομεν. Καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επορανίσων και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς του πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότους. Εις άφησιν αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησία την προσέμι, εις κρίμα, εις κατάθλημα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτως τον μάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιν ειν σήμερον, και άφησιν ειν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η

μου τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέου σου, εξουκόντως σου είναι τα πάντα παρακαγών. Αυτός δες που το ρανό φαινέπειδε υπό τους υποκυκλικότητες της αυτών κεφαλάς. Ουγα ρέκτηναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύρουν δες με τα προκείμενα, πάσιν εμείνης αγαθών εξομάλισον και την εκάστο διανεχρία. Της πλέους η εισίδους διπορούς της συνόδευσης ο τους νοσούντας ίες ο ιατρός των ψυχών των σωμάτων ημών. Χάρτη και η τιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και προφρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέσου του Αγιάσι μας, ο άνατο Πατρίς συγκαθήμινος και ονοράτουσινων και καταξίας του κρατεάς σου, Κύριε, μεταδόνιμην το χάτου σώματός και το τιμίο αίματος και δημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάς του μαρτυλό και λεϊσόν, ο Θεός ηλάς του μαρτυλό και λεϊσόν, ο Θεός ηλάς του μαρτυλό και λεϊσόν, ύψος σας ο Θεός μου βασιλεύει.

0: πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των εινών λογισμών καθίσταμε. Αλλά σοι Χριστέ ο Θεός, ο τελών είναι δικαιός σας και Χαναναία ελέη σας και το ληστή παραδείσου πυλάς ανοίξας, άνοιξο με τα σφλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου, ως την πόνην και την εμόλουν. Ήμεν γαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, είδε του σου σαχράν τους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλο το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε με ως περεκείνες και φωτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ο αληθός Χριστός, ο Υιός του Θεού του.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Εμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: συναξαριστής της ημέρας.
1: Οκτωβρίου σήμερα, μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου, της ουσίας Μητρός ημών Πελαγίας της Αποετερίδων, της Αγίας Ταϊσίας της Πρότερων Πόρνης, του Αγίου Σιωμάρτυρος Ιγνατίου του Νέου του Εκτερνόβου Βουλγαρίας Αθλήσαντος περί το έτος 1814, του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Εκπρούσης, του Οσίου Δοσιθέου Ηγουμένου της Μονής εν Βερχνεόστροφ Ρωσίας και του Οσίου Τρίφωνος Ηγουμένου της Μονής Βιάτκας Ρωσίας. Η Αγία Πελαγία. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανθρώπων που κινήθηκαν από απλή περιέργεια να μπουν στην Εκκλησία, να ακούσουν τον Θείο Κήρυγμα και να συναγυνευθούν από τον Θείο Λόγο. Αυτό συνέβη και με την Οσία Πελαγία, που ήταν ονομαστή πόρνη στην Αντιόχεια της Συρίας και πολύ πλούσια. Πέρασε έφηπη και αγέροχη με τη συνοδεία της έξω από την χριστιανική εκκλησία και από περιέργεια μπήκε μέσα. Όταν άκουσε τον επίσκοπο Άγιο Νόνο να μιλά στους χριστιανούς συγκλονίστηκε. Ο Άγιος Νόνος που κατάλαβε το άγγιγμα της ψυχής της, όλο εκείνο το βράδυ προσευχήθηκε να συνδράμει στη μεταστροφή της Πελαγίας. Και το θαύμα έγινε. Πελαγία την επομένη ημέρα ζήτησε να γίνει χριστιανή. Μοίρασε την περιουσία της στους φτωχούς, κατηχήθηκε, βαπτίστηκε και τέλος αναχώρησε για το Ιεροσόλυμα, όπου έζησε σε ένα σπήλαιο ασκητικά με μετάνοια. Με τη δύναμη του Σταυρού και τη φλογερή προσευχή της κατατρόπωσε τους πειρασμούς που δεν άργησαν να της επιτεθούν. Έμεινε εκεί για χρόνια έγκλειστη και όλοι θεωρούσαν ότι ήταν άνδρας μέχρι το τέλος της, όπου αποκαλύφθηκε ότι ήταν γυναίκα. Μάλιστα κάποιος μαθητής του Αγίου Νόνου φανέρωσε την ιστορία της και όλοι θαύμασαν και εδόξασαν τον Θεό. Η θαυμαστή μεταστροφή της φανερώνει ότι όσο χαμηλά κι αν πέσει κανείς, υπάρχει ελπίδα να σωθεί όταν το θελήσει, έστω κι αν κάποιες φορές κινείται από περιέργεια.

εμείς είμεθα γιορείτες, είμεθα σε έναν άλλο τρόπο ζωής που εσείς ίσως δεν το γνωρίζετε. Μπορεί να έρχεστε στο μοναστήρι, να κάνετε μια-δυο μέρες, να σας αρέσει, να ευχαριστιέστε, να φεύγετε εν εταίρα μορφή κατά το γραφικόν, αλλά όμως η μοναχική ζωή είναι μια ζωή εσωτερική. Δεν μπορεί κανείς να την καταλάβει, αλλά όμως είναι η πεμπτουσία της Ορθοδόξου παραδόσεως. Γι' αυτό και οι μοναχοί, φεύγοντας από τον κόσμο, δεν απορρίπτουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Απόδειξης ότι ο κόσμος τους κυνηγά και πηγαίνουν άνθρωποι καταβάλλοντας προσπάθειαν κοπιώδη και χρόνων και χρήματα και κόπων για να συναντήσουν τους μοναχούς. Είναι αλήθεια ότι μέσα στο μοναστήρι τελεσιουργείται μια ζωή που, όπως είπα, δεν την καταλαβαίνει εύκολα κανείς. Να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ πρόσφατο. Ήρθε κάποιος γιατρός, ο οποίος τελείωσε από την Αμερική, ο οποίος είναι γιος μιας πολύ ευλαβούς μητέρας, όπως συνηθίζεται καμιά φορά. Ευλαβείς μητέρες, δυστυχώς, καμιά φορά τα παιδιά τους είναι ανευλαβοί. Τώρα κατά ποιον τρόπον, ανερμήνευτον. Δεν ξέραμε όμως το τέλος. Με παίρνει τηλέφωνο η μάνα του και μου λέει: «Θα έρθει ο Κωστάκης πάνω, σε παρακαλώ δώσ' του προσοχή». Ήρθε ο ίδιος, τον είδα και έξω μερικές φορές. Με καλωσόρισε, τον καλωσόρισε βέβαια. Μου λέει: «Ξέρεις ότι εγώ δεν φιλώ χέρια», μου λέει. «Το λέω, μην φιλήσεις, δεν πειράζει. Ούτε θα σου μιλώ στον πληθυντικό», μου λέει. «Μα», του λέω, «δεν είμαστε πολλοί, ένας είμαι», του λέω. Άρχισε εκεί να λέει διάφορα, λέει: «Ήρθα εδώ, θα μείνω να δω τι γίνεται εδώ πέρα, τι γίνεται μαζί σας, τι κρύβεται πίσω από σας». Του λέω: «Μπορεί να κοιτάξει, να μιλήσει με όποιον αδελφόν θέλεις. Και όποτε θέλεις, δωρεάν θα είσαι εδώ», του λέω. «Όποτε θέλεις, θα αποχωρήσεις». Επέρασαν οι τρεις μέρες. Εγώ κατά διαστήματα μιλούσαμε στην αυλή, τον εγκολούσα λίγο στο γραφείο, μου έλεγε διάφορες κουταμάρες βέβαια. Αλλά ήταν ένα καλό παιδί, κατά τα άλλα. Έπαιρνε με χαιρετούσε, αλλά μου λέει: «Ξέρεις, εγώ το είπα, δεν φιλώ χέρι». Του λέω: «Φτύσε καλύτερα στο χέρι μου να ανεπαυθείς», του λέω κι εγώ. «Όχι», μου λέει, «θα φτύσω, αλλά δεν φιλώ». Τέλος πάντων, ήρθε η τρίτη μέρα, μου λέει: «Ξέρεις, γέροντα, θα αποχωρήσω». Μου λέει: «Εντάξει, εδώ καλά είστε», αλλά μου λέει: «Δεν ωφελήθηκα τίποτε, δεν είδα τίποτε που να με εντυπωσιάσει». Στο τέλος όμως μου λέει: «Για να είμαστε δίκαιοι, δεν μπορώ να αγνοήσω μερικά πρόσωπα των μοναχών που ήταν φωτισμένα», μου λέει. Λέω κι εγώ: «Κάτι τσίμπησε». Και γιατί σας το είπα αυτό? Ότι και αυτοί που έρχονται, που είναι ίσως προκατηλημένοι, είναι μπερδεμένοι, και αυτό και ο μπερδεμένος άνθρωπος το πρώτο που εκδηλώνει είναι ότι είναι άθεος. Το ότι έναν παιδί σαν αυτό που ήταν μπερδεμένο παιδί, κατά τα άλλα καλό, λέει ότι ξέρεις, πρόσεξε μερικά φωτισμένα πρόσωπα των μοναχών. Άρα λοιπόν κάτι έπιασε. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο μοναχός, γιατί σας το είπα, ότι οι μοναχοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν εν το κρυπτό, και ο πατήρο βλέπουν εν το κρυπτό, αποδίδει εν το φανερό. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να φαίνονται. Και απόδειξης, μου λέει κάποιος μετά την τράπεζα, πατέρ Ηλία, μου λέει: «Τι είναι αυτοί που στέκονται, οι τρεις μοναχοί που βγαίνοντας από την τράπεζα στέκονται εκεί, μετανοούνται, σκυπτοί? Ήταν σκυμμένοι μοναχοί». Του λέω: «Καλά έκανες και με ρώτησες, γιατί οι μοναχοί που μαγειρεύουν, που ευτρεπίζουν την τράπεζα μαζί και ο αναγνώστης, έρχονται και αντί να τους ευχαριστήσουμε εμείς όλοι που μας ευτρέπησαν και μας ετοίμασαν το φαγητό, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και προσπίπτουν σε εμάς, ζητώντας συγγνώμη, μήπως κάποιον από εμάς έχουν λυπηθεί».

πείσει. Μήπως κάποιον από εμάς δεν έχουν αναπαύσει. Μήπως κάποιον από εμάς έχουν πληγώσει, είτε με την αμέλεια τους, είτε με τη ραθυμία τους, είτε με τη λυσμοσύνη τους, είτε με μια αναπροσεξία. Και αντί να τους ευχαριστούμε που μας ευθρέπησαν και μας ετοίμασαν το φαγητό, αυτοί πρώτοι έρχονται και προσπίπτουν και ζητούν συγγνώμη. Αυτό βέβαια στον κόσμο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν η νοοτροπία των μοναχών είναι διαφορετική. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες και ιδιαίτερα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι φως κοσμικής μοναχή, φως μοναχής οι άγγελοι. Γι' αυτό η μοναχική ζωή είναι μια εισάγγελος πολιτεία που πράγματι πολλές φορές βοηθά τον άνθρωπο. Πώς τον βοηθά? Το ότι βλέπει τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος βλέπει πολύ μπροστά. Και ήρθε κάποιος και συνάντησε κάποιον κύριο ο οποίος συνέγραψε για ένα βιβλίο πρόσφατα «Η χώρα των ζώντων», δεν ξέρω αν το έχετε δει, κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες μέρες και γράφει για τις εμπειρίες του στο Άγιον Όρος. Και αυτός φιλοξενούσε τον παπά Εφραίμ τον Κατουρακιώτη στο σπίτι του στην Αθήνα και ήρθε μια κοπέλα που ήταν και συμφοιτήτριά μου. Όλγα λεγόταν, το χαιρέτησε, την κοίταξε στα μάτια ο παπά Εφραίμ και της λέει «Νεκταρία μοναχή». Και αυτή σε 10 χρόνια έγινε μοναχή νεκταρία στην Μονή του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα.

Θέλω να πω, ο μοναχός βλέπει πιο μπροστά, δηλαδή ο ευλαβής μοναχός. Βλέπει διορατικά, αν θέλετε. Βλέπει με άλλο φακόν, με άλλη θεώρηση, με άλλη διάθεση, με άλλη εμπειρία. Γι' αυτό και χαίρομαι που και η δική σας εδώ επαρχία έχει μοναστήρια, και μάλιστα ακριβώς αυτήν την περίοδο πέρυσι ήρθαμε και ήμουν και εγώ παρόν στην Αγιοκατάταξη του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, που ήταν ένας άνθρωπος που αρκετοί από εσάς το γνωρίσατε, αρκετοί από εσάς συνομιλήσετε μαζί του, αρκετοί από εσάς εξομολογηθήκετε κοντά του και είδατε την αφοσίωσή του που είχε προς τον Θεό, την αγάπη του για τον Χριστό και πράγματι πόσον φυσιολογικά μιλούσε στους Αγίους και ιδιαίτερα στο χτίδωρα της μονής του στον Όσιο Δαβίδ. Διότι ακριβώς, αδελφοί μου, οι Άγιοι μας ποιοι είναι? Είναι αυτοί που παληθεύουν το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι απλώς μια θεωρία που την έχουμε ή είναι ένας ηθικιστικός κατάλογος. Όχι. Το Ευαγγέλιο οδηγεί προς την αγιότητα. Και ποιος είναι εκείνος που παίρνει την αγιότητα? Αυτός που ακολουθεί τον Χριστόν. Και πράγματι ποιος ακολουθεί τον Χριστόν? Αυτός ο οποίος κατακτά τον Χριστόν. Γιατί στην ουσία ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο δεν μας έδωσε μόνο αυτές τις εντολές του Ευαγγέλιο του. Μας έδωσε τον εαυτό του, που μυστηριακά τον παίρνουμε μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτόν ο άνθρωπος που ζει μέσα στην Εκκλησία, που ζει μέσα στη χάρη, που ζει μέσα στην όλη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, αυτός απολαμβάνει την χαράν. Διότι πολλές φορές όλοι μας θέλουμε τη χαράν. Η χαρά δεν είναι ψυχολογική κατάσταση όπως μερικοί νομίζουν. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι πνευματική κατάσταση που την παίρνει εκείνος ο οποίος γεύεται τον Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Όλοι μας, αδελφοί μου, στη ζωή μας έχουμε διάφορες αναβάσεις και καταβάσεις. Δεν έχει άνθρωπος αυτή τη ζωή που δεν θα περάσει για τα δύσκολα και τα εύκολα και τους πειρασμούς και τα εμπόδια και τις κακουχίες και τους θανάτους και όλα αυτά τα οποία θα τα αντιμετωπίσει ο κάθε ένας άνθρωπος. Αλλά όμως εκείνος ο οποίος είναι μέσα στην Εκκλησία και αναπνέει με το οξυγόνο της Εκκλησίας, αυτός ο άνθρωπος έχει μια άλλη διάθεση, έχει μια άλλη δύναμη, έχει μια άλλη πνευματική προοπτική, που ακριβώς αυτό θέλουν να μας πούν όλοι οι Άγιοι μας, ότι πρέπει οπωσδήποτε να ζητούμε, βέβαια, όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για τη ζωή. Αλλά ο Χριστός είπε κάτι πολύ σοβαρό και πολύ συνετόν: ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Είναι μεγάλο πράγμα να ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε η Εκκλησία, προχθές εγώ πήγα και έκανα αγιασμό στην Αθήνα σε κάποιο μεγάλο δικηγορικό γραφείο. Ήταν περίπου 250 υπάλληλοι. Και τους είπα ότι, ξέρετε, η Εκκλησία ευλογεί την πρωτοβουλία, ευλογεί την προσπάθεια των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο κομμουνισμός, ένα πράγμα που απέτυχε είναι ότι εκτύπησε και ισοπαίδωσε την πρωτοβουλία των ανθρώπων. Και έρχεται ο κομμουνισμός και είπε: έχεις 10 εσύ, 10 ευρώ, θα πάρουμε τα 9 να τα δώσουμε σε άλλους. Έρχεται το Ευαγγέλιο όμως και λέει: έχεις 10 ευρώ, εσύ να δώσεις τα 9. Και αυτό έχει σημασία. Άρα λοιπόν η πρωτοβουλία και η θέληση και η βούληση του ανθρώπου είναι πολύ σημαντικό, ώστε πραγματικά να αναβαθμίζεται και σε αυτήν τη ζωή, αλλά πρωτίστως να ζητά πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, δεν μπορεί να αναπαυθεί χωρίς την χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος είναι πνευματική οντότης. Γι' αυτό και ο γέροντας μου, ο γέροντας Ιωσήφ ο Μακαριστός, μας έλεγε πολλές φορές ότι από 15,5 χρονών επήγαινε να δει στον κινηματογράφο έναν έργο για τη Μικρασιατική καταστροφή και έβλεπε πως εκτυπούσαν και πως ετουφέκιζαν τους ανθρώπους και αρνηπείο φθαλούμε πέθαιναν με μια τουφεκιά. Και μετά τον έπιασε μετά το έργο αυτόν που είδε μια μελαγχολία. Λέει, μα αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Και τότε πήγε μόνος του σε κάτι βράχια έξω από την Πάφο. Και τότε φανερώθηκε ο Χριστός ο ίδιος μπροστά του και του λέει: Σωκράτη, τον άνθρωπον τον δημιούργησα αθάνατον.
Είναι μεγάλο πράγμα να βιώνει κανείς την αθανασία του ανθρώπου. Είναι μεγάλο πράγμα να γεύεται αυτή την αθανασία, διότι να ξέρετε ότι η αιώνια ζωή που μας υπόσχεται ο Χριστός μας αρχίζει από αυτή τη ζωή.

0: Και θυμάμαι όταν μπήκα στον Άγιο Παΐσιο, μία από τις πολλές συναντήσεις που είχαμε, μου έλεγε για αυτό το θέμα. Μου λέει, παιδί μου, εμείς δεν πάμε στο γιατρόν και μας δίνει φάρμακο ο γιατρός και μας λέει πάρε αυτά τα φάρμακα και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Αλλά παίρνουμε τα φάρμακα και από αυτήν τη ζωή βιώνουμε την αιωνιότητα. Δεν βιώνουμε την αιωνιότητα μόνο όταν πεθάνουμε, αλλά από αυτήν τη ζωή ο άνθρωπος παίρνει την αιωνιότητα. Γι' αυτό και η Εκκλησία δίνει ένα μεγάλο θησαυρό στον καθέναν που εντάσσεται σωστά μέσα στην Εκκλησία. Δίνει τον θησαυρό του βιώματος, τον θησαυρό της εμπειρίας. Γι' αυτό και έρχονται στο μοναστήρι αρκετοί και μας ρωτούν, μα τι εσείς παίρνετε από το μοναχισμό? Διότι εξωτερικά είναι αλήθεια ότι ο μοναχισμός είναι μια ρουτίνα, είναι το ίδιο. Κάθε μέρα ακολουθίες, λειτουργίες, διακόνημα, τράπεζα κλπ. Εσπερινός, τράπεζα πάλι ένα απόδειπνο κλπ. Εξωτερικά είναι τα ίδια. Αλλά εσωτερικά όμως είναι μια συνεχής αποκάλυψης, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται εκόπτον το θέλημά του για την αγάπη του Χριστού, αυτός βρίσκει μεγάλο θησαυρό. Βρίσκει το βίωμα, βρίσκει την εμπειρία και τότε αισθάνεται συμπολίτης των Αγίων και Οικείος του Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όταν εμείς προσέχουμε, όταν εμείς έχουμε μια κατεύθυνση σωστή πνευματική, και ποιος έχει κατεύθυνση σωστή και πνευματική? Όταν υποτάσσεται σε πνευματικό πατέρα, όταν εξομολογείται, όταν λέει τις αμαρτίες του, όταν αυτός ο άνθρωπος ξέρει και ποθεί και ζητά τη βοήθεια του Θεού για να μπορέσει να φέρει εις πέρας το πνευματικό του έργο. Και τότε αυτόν το πρώτο που έχει είναι ότι γεύεται τη χάρη του Θεού. Γιατί μέσα στο ψαλτήριο διαβάζουμε «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Όλα αυτά τα ζούμε, τα εντρυφόμεσα αυτά, τα γευόμεθα. Γι' αυτό όταν κανείς γεύεται αυτά τα πράγματα δεν τα αλλάζει με τίποτε. Πολλές φορές βλέπω διαφόρους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για κάποιον εξωτερικό γεγονός και δεν κάνουν άσχημα, αλλά ο Άγιος Νεκτάριος που του χρόνου θα είναι τα 100 χρόνια από την γέννησή του λέει κάτι ένα πολύ ωραίο. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θεωρεί την πηγή της ευτυχίας στους εξωτερικά γεγονότα και μόνον, αυτός είναι πλανεμένος. Γιατί? Διότι πολλές φορές υπάρχουν ευχάριστα γεγονότα στη ζωή μας, αλλά είναι εξωτερικά τα οποία παρέρχονται. Το πρώτο είναι η εσωτερική κατάσταση, η πνευματική και η κατάσταση της χάριτος. Γι' αυτόν εύχομαι σε όλους σας, η ζωή σας να είναι μια ζωή που να επιδιώκει συνεχώς τον Χριστό, να περιμένει συνεχώς και να προσδοκεί από τον Χριστό και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να είναι ένας θείος έρωτας μαζί με τον Χριστό. Να έχουμε τον Χριστό ως νηφίον, όπως λέγει στο πολιτήκιο «Σε νηφίε μου ποθώ», να ποθούμε τον νηφίον και ακριβώς όπως λέει και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη «Οι τρώγοντες με έτη πεινάσουσιν και οι πίνοντες με έτη διψίσωσιν». Είναι ακόρεστος η χάρις του Θεού. Η αρετή, η αγιότητα δεν τελειώνει ποτέ. Δεν μπορεί να πεις ότι ξέρεις εγώ μέχρι εδώ ετελείωσα το καθήκον μου. Ποτέ. Ο άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται ώστε πραγματικά να έχει τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πηγαίνει έτοιμος. Και δεν θα λησμονήσω αυτό που μας έλεγαν οι γεροντάδες μας. Ένας σε ένα κελί έξω από τις Καρίες Πατήρ Ηλία, ο οποίος εκοιμήθη ένας ιερομόναχος και προτού να τον βάλω στον τάφο, αμέσως εξύπνησε και είπε «Θέλω πνευματικόν», διότι έχω μερικά αμαρτήματα που δεν τα εξομολογήθηκε, που δεν τα εξομολογήθηκα, πήγαινε ο πνευματικός του αυτήν, μίλησαν, τον ευλόγησαν, τον διάβασε μία ευχή και μετά επέθανε και τον έθαψαν στον τάφο. Γιατί τα επιτρέπει ο Θεός μερικές φορές αυτά? Για να δούμε ότι πρέπει να είμαι έτοιμοι. Δεν ξέρουμε την ημέρα του θανάτου μας, δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε, ξέρουμε ένα πράγμα όμως, ότι θα φύγουμε από τη ζωή αυτήν. Αργά ή γρήγορα. Και είναι ένα μυστήριο, αδελφοί μου. Πότε γεννάται ο κάθε άνθρωπος? Πότε φεύγει από τη ζωή αυτήν και πώς φεύγει? Είναι ανερμήνευτο μυστήριο. Αλλά όμως γνωρίζουμε όλοι μας ότι η ζωή μας παρέρχεται. Και αν δείτε και ο καθένας στη ζωή του, θα δει ότι πόσο εύκολα και πόσο γρήγορα παρήλθαν τόσα χρόνια. Και σιγά σιγά κάθε μέρα που περνά ευρισκόμεθα πιο κοντά στον τάφο. Αλλά όμως η ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Ο άνθρωπος, όπως είπα, είναι αιώνιος και αυτονευλογημένος εκείνος ο άνθρωπος, ο οποίος συνεχώς είναι ο συνεχής αναζητητής της αιωνιότητας.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

τόνο και χαρακτήρα στην εκπομπή. Ασχολούμαστε με την παθοκτονία και την αρετοσυγκομιδή. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος μπορεί να αποφύγει τα πάθη του και πώς μπορεί να κατακτήσει τις αρετές. Ή υπό το φως των λεγόμενων στις προηγούμενες εκπομπές, πώς μπορεί ο άνθρωπος τα πάθη του να τα μεταμορφώσει σε αρετές. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε μία νόσο, μία αρρώστια, πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως αυτήν την αρρώστια. Να την εντοπίσουμε, να δούμε τα χαρακτηριστικά της, τις αιτίες της και έτσι θα βρούμε και τον τρόπο που θα την αντιμετωπίσουμε. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι πατέρες, για να αντιμετωπίσουν τις πνευματικές αρρώστιες που λέγονται πάθη, τα μας αναλύουν και μας εξηγούν τι ακριβώς είναι τα πάθη. Είναι εφευρήματα φαντασιακά του ανθρώπου, τα οποία παράγονται από την κακή χρήση των χαρισμάτων, των πλεονεκτημάτων, των φυσικών δυνάμεων που είχε ο άνθρωπος, την κακή χρήση των αρετών, και οι πατέρες, για να μας βοηθήσουν ακόμη περισσότερο, κατηγοριοποίησαν τα πάθη και τα ταξινόμησαν και μας τα παρουσίασαν. Τα κύρια πάθη ανέρχονται σε 8. Ο Ευάγριος τα ταξινομεί ως εξής. 8 εσύ, λέει, πάντες οι γενικότατοι λογισμοί. Εν εις περιέχεται πας λογισμός. Ονομάζει τα πάθη λογισμός. Το κάνουν αυτό οι πατέρες. Πρώτος, ο της γαστριμαργίας και μετά αυτόν ο της πορνείας. Τρίτος, ο της φιλαργυρίας. Τέταρτος, ο της λύπης. Πέμπτος, ο της οργής. Έκτος, ο της ακηδείας. Έβδομος, ο της καινοδοξίας. Και όγδος, ο της υπερηφανίας. Αυτός ο συγκεκριμένος κατάλογος έχει γίνει παράδοση πλέον στην Ορθόδοξη Ασκητική, έχει γίνει αποδεκτός από όλους τους Αγίους Πατέρες και με βάση αυτό τον κατάλογο πορεύονται. Ως αρχή και ρίζα των 8 συγκεκριμένων παθών και βέβαια όλων των άλλων κακών που προέρχονται από αυτά, βρίσκεται η φιλαυτία, δηλαδή η εγωιστική αγάπη προς τον εαυτό μας. Ίσως να αφιερώσουμε κάποια ξεχωριστή εκπομπή για το θέμα της φιλαυτίας. Όλα τα πάθη παράγονται από αυτήν, αλλά η ίδια είναι η κατεξοχήν αιτία των τριών βασικών παθών, τα οποία προηγούνται και τα οποία γεννούν όλα τα υπόλοιπα 5 από τα 8 κύρια πάθη και κατόπιν όλα τα άλλα. Είναι η γαστριμαργία, η φιλαργυρία και η καινοδοξία, αυτά τα τρία πάθη, τα οποία γεννούν τα υπόλοιπα 5. Δηλαδή η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Αυτές οι τρεις καταστάσεις είναι που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, τον αρρωσταίνουν ή μάλλον φανερώνουν την αρρώστια του και οδηγούν τον άνθρωπο σε μεγάλες περιπέτειες. Αυτά είναι και τα τρία πάθη τα οποία κλήθηκε ο Κύριός μας να αντιμετωπίσει στην έρημο, όταν μετά τη βάπτισή του πήγε και συγκρούστηκε με το διάβολο. Ο διάβολος θέλησε σε αυτά τα τρία πάθη ακριβώς να στρέψει τον Κύριό μας. Και είναι εκφράσεις της αρρώστιας των αντίστοιχων τμήματων της ψυχής μας. Η φιλοδοξία του λογιστικού, η φιλαργυρία των συναισθημάτων και η φιλιδονία της επιθυμίας.

Επιστρέφουμε μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα στη ροή της εκπομπής μας. Μελετάμε την ταξινόμηση που οι πατέρες κάνουν στα πάθη. Λένε οι πατέρες ότι είναι 8 τα γενικά πάθη της ψυχής, από τα οποία προέρχονται όλα τα άλλα πάθη. Από αυτά τα 8, τα 3 είναι τα πιο βασικά, τα οποία γεννάνε τα υπόλοιπα 5. Τα 3 πάθη είναι η φιλιδονία, που εκφράζεται ως γαστριμαργία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία, που εκφράζεται ως καινοδοξία. Και τα υπόλοιπα 5 είναι η φιλιδονία, η γαστριμαργία που γεννά την πορνεία, η φιλαργυρία που γεννά την λύπη, την ακηδεία και την οργή και η καινοδοξία που γεννά την υπερηφάνεια. Τα 3 κύρια πάθη έχουν 3 άμεσους απογόνους σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου. Εκ μέν της γαστριμαργίας γεννάται ο της πορνείας, εμπαθής λογισμός. Εκ δε της φιλαργυρίας, ο της πλεονεξίας. Εκ δε της καινοδοξίας, ο της υπερηφανίας. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, όλοι οι υπόλοιποι κακοί λογισμοί, τα πάθη δηλαδή, προκύπτουν αδιακρίτως από αυτά τα 3. Ας σημειώσουμε ωστόσο ότι η συγκεκριμένη σειρά και τάξη δημιουργίας δεν ισχύει απόλυτα. Είναι απλώς ενδεικτική του πάθους που παράγεται από κάποιο προηγούμενό του. Και μάλιστα, για να κυριολεκτούμε, δείχνει ότι ένα πάθος, οδηγώντας σε ένα άλλο, το ευνοεί περισσότερο, καθιστά δηλαδή την εμφάνισή του πιθανότατη σε σχέση με άλλα. Δεν το προκαλεί, απλώς δημιουργεί πιο ευνοϊκές συνθήκες για να εμφανιστεί το πάθος. Αν όμως αληθεύει ότι ένα πάθος ανοίγει την πόρτα σε ένα άλλο, για παράδειγμα η γαστριμαργία στην πορνεία, τότε σίγουρα δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που το ευνοεί. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Γενικά η κατάταξη των παθών που μόλις παρουσιάσαμε δεν πρέπει να θεωρείται περιοριστική και απόλυτη, και δεν πρέπει να κατανοείται κατά τρόπο ανελαστικό και σχολαστικό, γιατί είναι διάφοροι χαρακτήρες ανθρώπων, υπάρχουν διάφορες συνθήκες ζωής και ούτω καθεξής. Τα πάθη βρίσκονται σε τέλεια αλληλεπίδραση μεταξύ τους, διαπλέκονται και ενισχύονται αμοιβαία, επιβεβαιώνοντας ότι οποιοδήποτε πάθος τελικά γεννά όλα τα άλλα. Ουσιαστικά, ένα είναι το πάθος, ο εγωισμός. Όλα τα άλλα είναι εκφράσεις αυτού του πάθους. Η φιλαυτία είναι το πάθος. Όλα τα άλλα πάθη είναι τρόποι έκφρασης της φιλαυτίας, ανάλογα με το χαρακτήρα, με την παιδεία, με τις συνθήκες της ζωής, με την κληρονομικότητα, με διάφορα πράγματα. Ανάλογα λοιπόν που βρίσκεται ο άνθρωπος, εκφράζει και με διαφορετικό τρόπο τη φιλαυτία του. Και γι' αυτό το λόγο και η σειρά με την οποία τα πάθη παρουσιάζονται και γεννώνται στην ψυχή ποικίλει ανάλογα με τα πρόσωπα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός λέει ότι θα ήταν απατηλό για τον πεπτοκότα άνθρωπο να θεωρεί τον εαυτό του ελεύθερο ή απαλλαγμένο από το πάθος. Αν κάποιο πάθος φαίνεται ότι απουσιάζει, αυτό δεν σημαίνει ότι πραγματικά έχει ξεριζωθεί και θεραπευτεί από τον άνθρωπο, αλλά είναι μια συγκεκριμένη στιγμή που φαίνεται ότι απουσιάζει. Κι όμως υπάρχει σε κάποιο βαθμό μέσα στην ψυχή και είναι επιδεκτικό εκδήλωσης ανά πάσα στιγμή, εάν οι συνθήκες και οι περιστάσεις ευνοήσουν έστω και σε μικρό βαθμό την εκδήλωσή του. Οπότε αυτό που λέει η Αγία Γραφή, «Οπτέσας εν ενή γέγονε πάντων ένοχος», εννοεί ότι όποιος έχει ένα πάθος είναι άρρωστος γενικά. Εάν ένας άνθρωπος έχει, ας πούμε, μια αρρώστια, αυτό σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες λειτουργίες του σώματός του δεν μπορούν να εκφραστούν με τον υγιή τρόπο που θα εκφράζονταν αν δεν είχε την συγκεκριμένη αρρώστια. Κατά τον ίδιο τρόπο και στην ψυχή, αν η ψυχή μας πάσχει από ένα πάθος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και τα υπόλοιπα πάθη σε μια υπολανθάνουσα κατάσταση. Όχι ότι έχει μόνο ένα πάθος.

Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή έχουμε ονομάσει την εκπομπή την οποία ακούτε, φίλοι ακροατές, στο μικρόφωνο, στην παρουσίαση δηλαδή, αλλά και στην επιμέλεια αυτή της εκπομπής, είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και ασχολούμαστε με την φανέρωση των παθών στην ψυχή του ανθρώπου, την κατηγοριοποίησή τους, όπως οι Άγιοι Πατέρες μας βοήθησαν να κάνουμε. Και λέμε βέβαια ότι δεν είναι απόλυτα αυτά τα πράγματα και ότι υπάρχει μεν μια κατηγοριοποίηση κάπως για να μπορούμε να προσανατολιστούμε, αλλά ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο, από συνθήκες σε συνθήκες. Αυτή η ποικιλία δεν σημαίνει αναίρεση της κατηγοριοποίησης, έτσι. Όταν λέμε ότι ένα πάθος γεννά κάποιο άλλο πάθος, εννοούμε ότι δημιουργεί ευνοϊκότατες συνθήκες για να εμφανιστεί και το άλλο πάθος. Και όταν λέμε ότι ο άνθρωπος τέλος πάντων είναι άρρωστος στην ψυχή του και η αρρώστια του αυτή είναι η φυλαυτία κατά βάση και η φυλαυτία εκφράζεται με τα διάφορα πάθη, δεν σημαίνει ότι αν δεν εκφράζεται με κάποιον τρόπο δεν υπάρχει το πάθος αυτό μέσα του. Εφόσον αρρώστησε ο άνθρωπος, είναι άρρωστος. Τώρα, αν η αρρώστια του, ας πούμε, χτυπήσει το ένα σημείο ή το άλλο σημείο, δεν σημαίνει ότι υγιένει στα υπόλοιπα μέρη. Δηλαδή πιο απλά, εφόσον ο άνθρωπος είναι εμπαθής και δεν έχει φτάσει στην αγιότητα, δεν έχει φτάσει στην τελειότητα, δεν έχει γίνει άγιος, ό,τι και αν κάνει, όπως και να εκφραστεί, είναι εφάμαρτο και είναι αρρωστημένο. Γι' αυτό και η μετάνοια σε αυτή τη ζωή είναι ισόβια και ο άνθρωπος μετανοεί και παρακαλεί τον Θεό όχι μόνο για συγκεκριμένες αμαρτίες, αλλά και για την όλη του κατάσταση. Δεν μετανοεί μόνο για αυτά που κάνει, μετανοεί για αυτό που είναι. Δεν παρακαλεί τον Θεό μόνο να τον βοηθήσει να κόψει συγκεκριμένες αμαρτίες, αλλά παρακαλεί τον Θεό για τη συνολική του μεταμόρφωση. Ανάμεσα στα διάφορα πάθη, η καινοδοξία και η υπερηφανία κατέχουν σε υψηλότερο βαθμό την ικανότητα να οδηγούν σε μια φαινομενική εξαφάνιση άλλα πάθη, καταλαμβάνοντας τη θέση τους. Κατά αυτόν τον τρόπο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η καινοδοξία εμφανίζεται παραδείγματος χάρη ως εχθρός της γαστριμαργίας. Συχνά, λένε οι πατέρες, εκδιώκει τους λογισμούς της ακιδείας και της λύπης, καθώς και την οργή και την πορνεία. Παρόμοια η υπερηφάνεια έχει την ισχύ και τη δύναμη να αποπέμπει και να εκδιώκει από την ψυχή όλα τα υπόλοιπα πάθη και να καταλαμβάνει εκεί τη θέση τους ολομόναχη. Αυτό συμβαίνει καθώς είναι η αρχή και η αιτία των παθών καθ' ολοκληρία και κατά κάποιον τρόπο τα περιλαμβάνει και τα περιέχει όλα συνθετικά. Ο υπερήφανος άνθρωπος μπορεί να εμφανίζεται απαλλαγμένος από όλα τα υπόλοιπα πάθη εκτός από αυτό της υπερηφανίας. Ωστόσο, η ίδια η υπερηφάνεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο πάθος και ενυπάρχει σε κάθε άνθρωπο που δεν έχει απελευθερωθεί από αυτήν υπό του Θεού. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Ανεχώρησαν τα πάθη εκτινών ου μόνον πιστών, αλλά και απίστων, εκτός ενός», δηλαδή της υπερηφανίας. «Εκείνο μόνον καταλυπώντα των τόπων πάντων αναπλήρωσε, ως εν κακής πρωτεύων». Έτσι βλέπουμε, ένα πάθος είχε ο διάβολος, την υπερηφάνεια, και αυτό ήταν ικανό για να τον ρίξει από τον ουρανό και να τον κάνει από άγγελο δαίμονα. Μία αρετή λοιπόν επιδιώκουμε εμείς οι χριστιανοί, την ταπείνωση, γιατί αυτή είναι ικανή από μια κατάσταση δαιμονική στην οποία βρισκόμαστε λόγω των παθών μας να μας αναγάγει, να μας ανυψώσει ψηλά στον ουρανό. Ο κύριος πόλεμός μας είναι ενάντια στην υπερηφάνεια. Ο Φαρισαίος είχε μεν αρετές, αλλά είχε υπερηφάνεια και όλες οι αρετές το χρηστεύονταν. Λέει μια ωραία εικόνα ο Άγιος Παΐσιος. Λέει, αν έχεις μια κατσαρόλα με ένα πάρα πολύ νόστιμο φαγητό και πέσει μια κουτσουλιά μέσα, αχρηστεύτηκε όλη η κατσαρόλα. Με τον ίδιο τρόπο
εάν έχει καταφέρει ένας άνθρωπος να ξεπεράσει όλες τις αδυναμίες του, τις κακίες του και τα πάθη του, αλλά είναι υπερήφανος, τότε όλα χριστεύονται. Και αυτό το συναντάμε κυρίως στους μη χριστιανούς, στους αιρετικούς.

Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας μετά από την μουσική ανάσα που μας χάρισε η Αποστολία Φονταρά, την οποία και ευχαριστούμε θερμά. Οι πατέρες λοιπόν πολύ συχνά τα πάθη τα ονομάζουν λογισμούς. Ο Άγιος Μάξιμος σημειώνει ότι εάν γάρ μήτης πρώτον κατά διάνοιαν αμαρτάνει, ούκαν αμάρτη ποτέ κατενέργεια. Αν κάποιος δεν έχει πτώσει στο πνευματικό επίπεδο, δηλαδή δεν έχει κακό λογισμό στη σκέψη του, δεν θα ενεργήσει την αμαρτία και στην πράξη. Και μας οδηγεί ο ίδιος με την παρατήρηση ότι κακία είναι η εσφαλμένη χρήση των νοημάτων την οποία επακολουθεί η παράχρηση των πραγμάτων. Κακία είναι να έχουμε λανθασμένη τοποθέτηση απέναντι στα πράγματα, λανθασμένο νόημα να έχουμε για τα πράγματα, λανθασμένη γνώμη, η οποία θα μας οδηγήσει οπωσδήποτε και σε λανθασμένη πράξη. Βλέπετε και στην Αγία Γραφή διδασκόμαστε ότι πρώτα η πτώση έγινε στο πνευματικό επίπεδο, οι άγγελοι γίναν δαίμονες, και μετά ακολούθησε στο επίπεδο το σωματικό, ο άνθρωπος έκανε ανυπακοή και έπεσε. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή τα πάθη και οι αμαρτίες ξεκινάνε από κακούς λογισμούς, γι' αυτό έχουμε και τη βοήθεια του μυστηρίου της υπακοής, όπου εκεί εξαγορεύουμε τους λογισμούς μας και μας καθοδηγεί ο γέροντας πώς πρέπει να σκεφτόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε. Τα πάθη γεννούν στην ψυχή κάθε είδους ταραχές, συγχύσεις και διασπάσεις. Προκαλούν στην ψυχή κατάσταση πόνου και οδύνης. Και ανάλογοι αυτού του πόνου και αυτής της οδύνης που είναι δυνατόν να δημιουργούν οι φυσικές ασθένειες στο σώμα. Γι' αυτό λοιπόν τα πάθη λέγονται και αρρώστιες, γιατί αρρωσταίνουν τον άνθρωπο και τον κάνουν δυστυχισμένο. Για να θεραπευτεί ο άνθρωπος από τις ασθένειες που συνιστούν τα πάθη, για να απελευθερωθεί από την αφροσύνη που αυτά γεννούν και για να ανακουφιστεί από την οδύνη που προκαλούν τα πάθη, καθώς και για να προφυλαχθεί από αυτά, είναι καταρχήν απαραίτητο να τα γνωρίσει καλά. Όχι με την έννοια να τα ζήσει τα πάθη, αλλά να γνωρίσει την ορθόδοξη διδασκαλία και να γνωρίσει την πατερική διδασκαλία πάνω σε αυτά τα θέματα. Ουδέποτε θα καταστεί δυνατό να θεραπευθούν τα νοσήματα, ούτε φάρμακα να βρεθούν για τις διαταραχές της υγείας, αν δεν αναζητήσουμε καταρχήν την προέλευση και τις αιτίες των ασθενειών αυτών, ύστερα από ενδελεχή έρευνα και εξέταση, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός. Η λεπτομερής και συστηματική περιγραφή των παθών από τους πατέρες παρουσιάζεται ως αληθινή νοσολογία και ως αυθεντική ιατρική σημειολογία, με κύριο στόχο τη μεθοδική, αυστηρή και αποτελεσματική επεξεργασία της θεραπευτικής των πνευματικών νοσημάτων. Η θεραπευτική προσδιορίζεται περιγραφικά ως εξής. Επιτρέπει στον άνθρωπο να αυτοπροσδιορίζεται, να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται κινήσεις της ψυχής του, καθώς και να ανακαλύπτει τη βαθύτερη σημασία τους. Επιπλέον του παρέχει τη δυνατότητα να παίρνει πλέον αποστάσεις από το κακό, το οποίο τον επηρεάζει ή απειλεί να τον προσβάλλει, και να μην καθορίζεται πλέον τυφλά από μηχανισμούς που αγνοεί, που τον ενοχλούν, που τον φοβίζουν και τον κάνουν να υποφέρει. Όλα αυτά θα τα δούμε και στις επόμενες εκπομπές μας, πρώτα ο Θεός, έτσι με μεγαλύτερη προσοχή. Ευχαριστούμε την Αποστολία Φονταρά που μας βοήθησε για να ολοκληρώσουμε και αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε, αν και δεν μας ακούει φαντάζομαι, τον καθηγητή τον κύριο Λαρσέ, ο οποίος συνέλεξε το υλικό από την πατερική γραμματεία, το ταξινόμησε και έτσι μας δίνει τη δυνατότητα στο δίτομο έργο του «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», μας δίνει τη δυνατότητα να το μελετήσουμε κι εμείς και να κατανοήσουμε αυτά που πρέπει για να βοηθηθούμε στην πορεία την πνευματική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

για γονείς και νέους. Η καθημερινότητά μας. Με τον πατέρα Βυσσαρίωνα Καντούνη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ένα παράπονο και ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι και ένα παράπονο. Ένα παράπονο, λίγο γκρίνια, είναι η αιτία του θέματος της σημερινής εκπομπής μας. Και ένα τραγούδι είναι η αρχή της έρευνάς μας για την εκπομπή αυτή και την ομιλία αυτή. Το παράπονο ενός νέου ανθρώπου προς τους γονείς του. Το παράπονο ενός παιδιού προς τους φίλους του. Το παράπονο και η γκρίνια ενός μαθητή προς τους δασκάλους του. Τι λέει? Μαμά, μπαμπά, με ενοχλούν οι άλλοι. Κύριε, με ενοχλούν οι συμμαθητές μου. Φίλε μου, με ενοχλεί ο τάδε. Υπάρχει ένα ωραίο τραγούδι, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω τους στίχους μόνο, που λέτε εξής. Αν συγχωρέσεις τον εαυτό σου, αν καταφέρεις να αγαπήσεις, λένε, αυτό το μαύρο φως αλλάζει χρώμα. Νομίζω λένε κάτι ακόμα. Μοιάζουνε μαύρα τα νερά που ταξιδεύουμε, όπως εμείς βλέπουμε χρώματα και ακόμα πάνω στο Bounty λένε αντέχουμε. Στα μονοπάτια αυτά που χάραξε, στα φίδια ζητάνε να συρθώ και για να περάσω. Θα κατεβαίνω μέχρι να φτάσω. Κάτω από τόνους πλαστικά σκουπίδια, εκεί που λάμπουν τα χαμένα δαχτυλίδια, στην αμμουδιά σου τα φίδια κρέμονται από το δέντρο σαν θηλιά. Μα τους ξεφύγω, μπορεί να πιάσω το άλογο σου από το λαιμό και αγκαλιά να ταξιδεύουμε μέσα στη μέρα. Που χρόνια τώρα τρέχω να προφτάσω. Τι είναι η γαλήνη, τι είναι η γαλήνη. Αν συγχωρέσεις τον εαυτό σου, λένε πως βλέπεις την απάντηση γραμμένη στη σελήνη. Αν συγχωρέσεις τον εαυτό σου, φαίνεται εύκολο αγαπητή, όμως δεν είναι. Αυτός που μπορεί να συγχωρέσει τον εαυτό του, την ίδια στιγμή μπορεί να συγχωρέσει και τους άλλους. Συγχωρώ τον εαυτό μου σημαίνει ότι καταλαβαίνω τα λάθη μου. Σημαίνει ότι παίρνω την απόφαση να αλλάξω ζωή. Δεν συμβιβάζομαι με τη λογική ότι αυτός είναι ο χαρακτήρας μου και αν σας αρέσει. Αλλά αλλάζω ζωή, κάνω το βήμα να γίνω διαφορετικός, καλύτερος. Παράλληλα, δεν παραμένω στη θλίψη και στην κατάθλιψη ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, με αποτέλεσμα να γίνομαι θύμα των άλλων, να συμβιβάζομαι με την ήττα ή την κακομεταχείριση. Δεν το αποδέχομαι αυτό. Συγχωρώ λοιπόν τον εαυτό μου. Δεν σημαίνει ότι δικαιολογώ τα πάντα, αλλά κάνω το βήμα να είμαι ταπεινός, διότι αντιλαμβάνομαι ότι έχω τροτά και την ίδια στιγμή να μετανοήσω, δηλαδή να αλλάξω. Τι άλλο λέει το τραγούδι αυτό? Αυτό το μαύρο φως αλλάζει χρώμα. Το μαύρο τι είναι? Είναι η απουσία του φωτός. Η αλλαγή χρώματος σημαίνει ότι αυτό σου γίνεται πιο φωτεινός και την ίδια στιγμή μπορεί να αγαπήσεις και τους άλλους, που σημαίνει να τους συγχωρήσεις για ό,τι κακό σου έχουν κάνει ή για ό,τι δεν καταλαβαίνουν ότι σε έβλαψαν. Τα εν γνώση και τα εν αγνία πτέσματα ζητάει η Εκκλησία από τον Θεό να συγχωρέσει. Το σκοτάδι λοιπόν διαλύεται με ένα σπίρτο μόνο. Και το σπίρτο αυτό δεν είναι άλλο από την αγάπη. Πάνω στο Bounty αντέχουμε. Τι είναι το Bounty? Η ανταρσία του Bounty ήταν μια ανταρσία που εκδηλώθηκε στο πλοίο του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού Bounty το 1789. Της ανταρσίας ηγούνταν ο Κρίστιαν Φλέτσερ εναντίον του διοικούντος αξιωματικού υπολογαγού Γουίλιαμ Μπλάι. Σύμφωνα με τις περισσότερες μαρτυρίες, λόγοι της ανταρσίας που πραγματοποίησαν οι ναυτικοί αποτέλεσαν η ειδηλιακή ζωή στο νησί του ελληνικού Ταϊτή, αλλά και η σκληρή μεταχείριση που τους επιφύλασε σε καθημερινή βάση ο καπετάνιος Μπλάι. Στο τραγούδι γίνεται αναφορά στην ανάγκη του ανθρώπου να μην παραμένει συμβιβασμένος με το κακό, καθώς ταξιδεύει σε μαύρα νερά, στις δυσκολίες του κόσμου και των ανθρώπινων σχέσεων. Δεν παραμένω εκεί. Προχωρώ παραπέρα, επιλέγω νέα πρόσωπα. Επιλέγω άλλου είδους σχέσεις. Σχέσεις που θα ευλογεί και θα αρέσουν και στο Θεό. Στα μονοπάτια αυτά που χάραξες. Έτσι λέει ένας στίχος. Μέσα από τις σχέσεις λοιπόν με τους άλλους ο καθένας καλείται να περάσει τα φίδια, τους πειρασμούς, τις δυσκολίες που του προκαλούν και να αφήσει πίσω του όλα τα πλαστικά σκουπίδια που υπάρχουν στη ζωή. για να βρει την αλήθεια στο πρόσωπο του άλλου, το δαχτυλίδι που έχει κρυμμένο στην καρδιά του, δηλαδή να βρει για ποιο λόγο αξίζει να έχει σχέση μαζί του, και την ίδια στιγμή να βρει ποιο είναι το δικό του χαμένο δαχτυλίδι, το δικό του καλό εαυτό, ό,τι αξίζει στον ίδιο. Χωρίς συγχώρηση λοιπόν δεν μπορεί να αν υπάρξει έβριση του καλού μας εαυτού ούτε και των άλλων. Λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς, να αγαπάς, να αγαπάς, να αγαπάς, μα η αγάπη είναι σκάλα. Λες ότι αγαπάς τον Θεό αλλά δεν αγαπάς τον εχθρό σου, και αυτό δεν γίνεται. Λες ότι αγαπάς τον εχθρό σου αλλά δεν αγαπάς τον αδελφό σου, και αυτό δεν είναι αγάπη Χριστού. Λες ότι αγαπάς τον αδελφό σου αλλά δεν αγαπάς τον εαυτό σου, και αυτό δεν είναι αγάπη Χριστού. Αγαπώ τον εαυτό μου σημαίνει να ενδιαφέρομαι για τη σωτηρία του. Επομένως, αγαπητοί ακροατές, παιδιά και γονείς, οφείλουμε να είμαστε πιο δυνατοί στο πείραγμα, πιο ανεκτικοί στην ενόχληση, πιο συγκαταβατικοί όσον αφορά την αυστηρότητά μας με τους άλλους. Η συγχώρηση, η έβριση του πολίτη μου, η νίκη κατά του κακού εαυτού μου δεν αρκούν για να υπάρξει μια γνήσια σχέση. Χρειάζεται και κάτι άλλο. Τι χρειάζεται? Και οι άλλοι να πιστέψουν και να παλέψουν προς την ίδια κατεύθυνση. Αλλιώς ματαιοπονούμε. Πότε καλύτερα είναι να συγχωρούμε, να προσευχόμαστε και να προχωρούμε στη ζωή μας? Δεν είναι λίγες οι φορές που όντες όλοι οι μικρά παιδιά πέσαμε στον δρόμο, που πέσαμε ποδόσφαιρο, που κάναμε ποδήλατο, που τρέχαμε στις σαλάνες, πέσαμε, λερωθήκαμε. Δεν καθίσαμε και είμαι στη βρωμιά, όμως σηκωθήκαμε, πληθήκαμε και προχωρήσαμε. Λοιπόν, μην απογοητεύεσαι όταν αντιμετωπίζεις το πείραγμα. Στον δρόμο προς την αυτοβελτίωση θα βρεις πολλές δυσκολίες. Μία από αυτή είναι αυτό που μας ενοχλεί, η ειρωνία μερικών ατόμων, κυρίως γνωστών σου, προς τα εσένα, φίλο σου, συμμαθητή σου, στην άνθρωπό σου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αν συναναστρέφεσαι με κόσμο, σίγουρα θα έχεις συναντήσει από μερικά άτομα την ειρωνία προς το πρόσωπό σου. Δεν είναι κάτι σπάνιο και φυσικά οι περισσότεροι το έχουμε βιώσει. Σε μερικά άτομα η ειρωνία ενός ατόμου είναι ικανή να τον ενοχλήσει σε βαθμό ώστε να παρατήσει κάποια προσπάθεια που πιθανόν θα θέλει να κάνει. Έχοντας συζητήσει και με άλλα άτομα σχετικά, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί κανείς να σε ειρωνευτεί, όπως η προσπάθειά σου να μιλήσεις σε ένα άλλο πρόσωπο, το σώμα σου, τα μαλλιά σου, τις γνώσεις σου, την ευφυΐα σου και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Να ξέρεις ότι η ειρωνία δεν είναι χιούμορ, αλλά κακία προς κάποιον. Όταν ειρωνεύεσαι είσαι κακός. Και όταν μη ειρωνεύεσαι γίνεσαι κακός. Και όταν σε ειρωνεύομαι γίνομαι εγώ ο κακός. Επίσης αυτός που ειρωνεύεται, αυτός είναι ο κακός. Στο θέμα ειρωνία μπορείς είτε να το αφήσεις να περάσει έτσι, είτε να αντιδράσεις ήρεμα, όχι να παίξουμε ξύλο. Στην πρώτη επιλογή θα δουν ότι δεν επηρεάζεσαι και θα σταματήσουν. Ωστόσο, αν επιμένουν θα πρέπει να τους πεις ότι σε ενοχλεί και θα πρέπει να σταματήσουν. Ψυχολογικά, η ειρωνία είναι επίθεση και φόβος των ατόμων που την κάνουν. Στην ουσία θα παρατηρήσεις, θα δεις ότι τα άτομα που ειρωνεύονται κάποιον μέσα τους φοβούνται μην τους συμβεί κάτι το ίδιο, ή ζηλεύουν που δεν μπορούν να καταφέρουν κάτι. Έχω την εντύπωση το δεύτερο συμβαίνει. Η ειρωνία έχει μητέρα τη ζήλια και πατέρα τον εγωισμό. Για παράδειγμα, αν ειρωνεύονται σε κάποιον για τα κιλά του, φοβούνται μέσα τους να μην παχύνουν και οι ίδιοι. Αν ειρωνεύονται σε κάποιον για τον τρόπο που μιλά ή πλησιάζει τους ανθρώπους και αποτυγχάνει, μέσα τους ζηλεύουν που ήδη δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο, να πλησιάσουν κάποιον τόσο άνετα. Οπότε, αν κάποιος σε ειρωνεύεται, καλό μου παιδί, δες το θετικά και αγνώρισέ τον. Κάνε ό,τι κάνεις καλά. Το πρόβλημα δεν θα είναι δικό σου, θα είναι αυτού που σε ειρωνεύεται, γιατί σε ζηλεύει. Μα πρέπει, λέει, να αποκτήσω το σεβασμό των άλλων. Ο σεβασμός, αγαπητοί αγροατές, δεν αγοράζεται, ούτε απαιτείται. Τον κερδίζουμε. Τον κερδίζουμε. Στην πραγματικότητα ο σεβασμός είναι το αίσθημα του θαυμασμού αλλά και της εκτίμησης που δείχνει στο πρόσωπο κάποιου αναγνωρίζοντας σε αυτόν στοιχεία ηθικής και αξίες που τον αναδεικνύουν στα μάτια για την υπόλοιψή σου. Για το λόγο αυτό άλλωστε ο σεβασμός βρίσκεται ψηλά στο βάθρο των αξιών πολλών παραδόσεων. Είναι βασική αρχή για την κατάκτηση της ευτυχίας. Άρρηκτα συνδεδεμένος με την αγάπη αποτελεί βασική αρχή για την κατάκτηση της ευτυχίας και τη δημιουργία υγιών σχέσεων. Δεν περιορίζονται σε τρόπους καλής συμπεριφοράς, σε πληθυντικό ευγενίας, πιστή πειθαρχία, χειροφίλημα ή υπόκληση, μια φιλία, ένας έρωτας, ένας γάμος, ακόμη και οι επαγγελματικές μας σχέσεις στηρίζονται πάνω στον αμοιβαίο σεβασμό, δίχως την ύπαρξη του οποίου είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Πολλοί σύλλογοι εθελοντισμού δρούν και στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. Σε όσους από τους συλλόγους αυτούς τα μέλη και οι υπεύθυνοι σέβονται ο ένας τον άλλον, τότε οι σύλλογοι έχουν απόλυτη επιτυχία στο έργο τους. Να όμως, που για να σε σέβονται οι άλλοι πρέπει και εσύ να σέβεσαι τους άλλους. Και εδώ ισχύει η χρυσή ευαγγελική αλήθεια. Όχι το αυτό που λέγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, μην κάνεις στους άλλους αυτό που δεν θες και οι άλλοι να κάνουν σε σένα, αλλά κάνε τώρα, σήμερα, τώρα μαζί μου. Κάνε στη μητέρα σου, στον αδερφό σου, στο φίλο σου, στη μαθητή σου, στο δάσκαλό σου, κάνε αυτό που θες και ο άλλος να κάνει σε σένα. Τι θέλω να κάνει ο άλλος για μένα? Να με αγαπάει, αγάπησέ τον. Να με σέβεται, σεβάσου τον. Να μου μιλάει, έμιλησέ του. Να μου χαμογελάει, χαμογέλασε και εσύ λίγο. Άρα λοιπόν δεν μας πάει η γκρίνια. Δεν μας πάει η γκρίνια. Βέβαια, αφού μιλάμε και σε νέους, δεν θα πρέπει να μας αφήσει εκτός προσπάθειας το να αναφέρουμε το λεγόμενο bullying, τον σχολικό εκφοβισμό. Είναι δυστυχώς ένα πολύ συχνό φαινόμενο της εποχής μας, προκαλεί μεγάλο άγχος και στα ίδια παιδιά θύματα όπως στους γονείς τους που αντιμετωπίζουν συχνά το φόβο και την άρνηση του παιδιού τους να πάει στο σχολείο. Πόσα έχω ακούσει ως κληρικός, αγαπητοί ακροατές. Πάτερ, το παιδί μου δεν πάει σχολείο διότι ο συμμαθητής συμπεριφέρεται έτσι κι αλλιώς. Θα σας πω κάτι, αγαπητοί ακροατές, προσωπικά. Εγώ, ο πατήρ Βυσαρίων, έχω πληρώσει το bullying με πολύ ακριβό τίμημα. Με πολύ ακριβό τίμημα. Και πρέπει να πούμε μια αλήθεια ως γονείς. Τα παιδιά μας, στην προεφηβική και στην κυρίως εφηβική ηλικία, δεν μπορούν να πούν ψέματα. Αυτό που βλέπουν, αυτό λένε. Βλέπουν έναν που έχει πιο πολλά κιλά, θα τον πούν χοντρό. Συγχωρέστε μου τη φράση. Δεν μπορούν. Θα πούν έναν που κουτσένει, θα τον πούν κουτσό. Θα βγάλουν προς τα έξω αυτό που βλέπουν. Αυτό δεν τα αθώνει. Αυτό καταδικάζει εμάς τους γονείς. Που δεν μάθαμε στα παιδιά μας τη διάκριση. Που δεν μάθαμε στα παιδιά μας να σέβονται. Που δεν μάθαμε στα παιδιά μας να αγαπάνε χωρίς ιδιοτέλεια. Που δεν μάθαμε στα παιδιά μας, προσέξτε, την σωτήρια ταπείνωση. Αδελφοί μου, επιτρέψτε μου να σας πω έτσι. Αδέρφια είμαστε. Τα παιδιά μας δεν είναι μόνο σάρκα και οστά. Έχουν και ψυχή. Και οφείλουμε να μας ενδιαφέρει το δεύτερο μισό των παιδιών μας. Να μας ενδιαφέρει η ψυχή τους. Και τα παιδιά αμαρτάνουν, ας είναι σε μικρή ηλικία. Δεν πρέπει λοιπόν να τα μάθουμε να συμπεριφέρονται σωστά? Δεν πρέπει? Όταν λοιπόν υπάρχει bullying στο σχολικό περιβάλλον, την κυρίως ευθύνη την έχουν οι γονείς των παιδιών που ασκούν bullying στους άλλους. Και έπειτα τα παιδιά και οι δάσκαλοι. Ποιες είναι οι μορφές? Απειλές, προσβολές, κοροϊδία, σπρωξήματα, κλωτσίες, χτυπήματα. Έχουμε φτάσει μέχρι την αυτοκτονία? τα ηλεκτρονικά μέσα, τα κινητά τηλέφωνα και το ίντερνετ χρησιμοποιούνται σήμερα από τους θύτες με σκοπό να εκβιάσουν και να εκφοβήσουν τα θύματά τους. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Με τέτοια συμπεριφορά έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης και αυτοκτονικού ιδεασμού σε εφήβους, τόσο στα θύματα όσο και στους θύτες. Συγκριτικά με συνομιλίκους που δεν εμπλέκονται σε τέτοια επεισόδια. Και αυτό το λένε ερευνητές, επιστήμονες παρακαλώ, που είναι ειδικοί πάνω στα θέματα αυτά. Ακούστε με αγαπητοί μου γονείς, αν υποφτευτείτε ότι το παιδί σας είναι θύμα μιας τέτοιας συμπεριφοράς, είναι σημαντικό να το ενθαρρύνετε, να σας εκμυστηρευτεί τι του συμβαίνει και να το ακούσετε προσεκτικά. Βοηθήστε το να καταλάβει ότι δεν φταίει το ίδιο και συμβουλέψτε το να φεύγει από την κατάσταση κάθε φορά και να αγνοεί το παιδί θήτη όσο μπορεί. Σημαντικό επίσης είναι να μιλήσετε με τους δασκάλους του σχολείου ώστε να είναι ενήμεροι και να μπορούν να επεμβαίνουν όταν χρειάζεται. Και πέρα από εκεί, αδελφοί μου, υπάρχει και ο νόμος. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την κοινωνία μας έρμεο 5-6 ταΐδων. Διότι θα είμαστε συνέχεια εκείνοι που θα ακούμε. Μαμά, μπαμπά, δεν με αγαπούν οι φίλοι μου. Με στενοχωρούν, με πειράζουν, με ενοχλούν, με θλίβουν. Με θλίβουν. Προσωπικά πολύ πονάω, να ξέρετε, με το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές, δεν υπάρχει το δεδομένο. Χάσαμε κάποια δεδομένα που ενέπνεαν τα παιδιά μας σε σεβασμό. Σήμερα, αν μιλήσει κανείς για κατήχηση, τον λένε άνθρωπο πεπαλαιωμένων αρχών. Κάποτε όμως οικογένεια κάθονταν όλοι μαζί στο τραπέζι. Εκεί και ο παππούς και η γιαγιά, στο ίδιο τραπέζι, με πολύ σεβασμό. Όχι πεταμένοι στα γυροκομεία. Και ο πατέρας και η μάνα κάναν το σταυρό τους και τρώγαν όλοι μαζί. Για πείτε μου λοιπόν, σήμερα πώς είναι η σύγχρονη οικογένεια? Να σας πω πώς είναι. Ο καθένας σε μια γωνιά του σπιτιού, στο ένα χέρι το πιρούνι και στο άλλο χέρι το κινητό τηλέφωνο. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα της σύγχρονης οικογένειας. Υπάρχει παράδειγμα. Υπάρχει παράδειγμα. Υπάρχει παράδειγμα. Υπάρχει παράδειγμα. Το παράδειγμα είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η άποψη πως η συγχώρηση είναι κάτι που κάνεις για κάποιον άλλον είναι λανθασμένη. Προέρχεται από την έννοια του ελέγχου και της δύναμης. Πίσω από αυτή τη στάση μας να μην συγχωρούμε βρίσκεται η ασυνείδητη μας τάση να θέλουμε να προκαλέσουμε πόνο σε αυτό που μας πόνεσε. Δεν σε συγχωρώ για να πονάς. Δηλαδή τι κάνουμε? Δίνουμε πόνο στον πόνο που μας προκάλεσαν. Οφθαλμό αντί οφθαλμού. Δεν δουλεύει όμως τελικά αυτή η άποψη. Αυτό δηλαδή που θέλουμε να πετύχουμε, το να πληγώσουμε τον άλλο, δεν θα το πετύχουμε. Με το να συγχωρούμε όμως, με το να μην συγχωρούμε αυτό που μας πόνεσε, δεν καταφέρνουμε λοιπόν να τον πονέσουμε. Το μόνο που καταφέρνουμε είναι να συνεχίζουμε να πονάμε. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί η πηγή του συναισθηματικού μας πόνου δεν είναι ο άλλος. Η πηγή του πόνου μας βρίσκεται μέσα μας. Όταν λοιπόν συγχωρώ, το είπαμε πάλι, δεν συγχωρώ για να απαλλάξω εσένα από αυτό που είσαι και να σε αλλάξω. Δεν αλλάζεις εσύ. Σε συγχωρώ για να χαρώ εγώ. Σε συγχωρώ γιατί το έχω ανάγκη εγώ. Σε συγχωρώ για να μην γίνω σαν εσένα. Σε συγχωρώ και σε αγαπώ. Γιατί ελέγχουν τα συναισθήματά μου. Ελέγχουν τις σκέψεις μου. Η συγχώρηση λοιπόν είναι κάτι που κάνουμε για τον εαυτό μας και όχι για τον άλλον. Το κάνεις για να αφήσεις πίσω σου τον πόνο. Για να αφήσεις πίσω το θάρρος των άσχημων συναισθημάτων, του θυμού και της οργής, της λύπης και της θλίψης. Έτσι λειτουργούν οι αρετές και οι αξίες, αγαπητοί ακροατές. Όταν κάνεις ελεημοσύνη, δεν ελεείς για να ευαρεστηθεί αυτός που σου ζητάει ελεημοσύνη. Εσύ ευεργετήσαι, ευλογημένε, που κάνεις ελεημοσύνη. Εσύ ευεργετήσαι. Η συγχώρηση λοιπόν είναι επιλογή συνειδητή στο να αφήσουμε πίσω τα δεσμά και τους φόβους μας και να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας αυθεντικής ζωής πληρότητας. Στο σημείο αυτό επιτρέψατε μου να σας πω μια ιστορία για τη συγχώρεση. Μια παλιά ιστορία λέει το εξής. Ένας πατέρας όταν γέρασε διένει με την περιουσία του στα παιδιά. Κράτησε ένα δαχτυλίδι μόνο για αυτόν με ένα τεράστιο διαμάντι. Αυτό, τους είπε, θα το δώσω σε εκείνον που έχει κάνει την πιο καλή πράξη. Εμένα, του είπε ένας που είχε εμπιστευτεί ένας φίλος με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, χωρίς κανένα χαρτί, χωρίς καμιά απόδειξη. Μπορούσα να τον γελάσω και να τα κρατήσω όλα. Μα εγώ τα επέστρεψα όλα. Δεν είναι σπουδαία πράξη αυτό? Καλή είναι η πράξη σου, παιδί μου. Αλλά λίμωνο αν δεν το έκανες αυτό. Δεν θα ήσουν έντιμος άνθρωπος. Θα ήσουν απατεώνας και καταχραστής. Αν ενεργούσες αλλιώς, θα έπρεπε να ντρέπεσαι σε όλη σου τη ζωή. Εγώ, είπε ο δεύτερος, ήταν μια φορά ένα παιδάκι που είχε πέσει στη θάλασσα και από στιγμή σε στιγμή τα πνιγόταν. Έπεσα στη θάλασσα με τα ρούχα και το έσωσα. Δεν είναι αυτό σπουδαία πράξη? Έκαμες, παιδί μου, απλώς το χρέος σου. Τίποτε περισσότερο. Αλίμονο να άφησαν το μικρό παιδί να πνιγεί. Αυτό δεν το κάνουν οι άνθρωποι, ούτε αυτοί που είναι στον υπόκοσμο. Εγώ, είπε ο τρίτος, βρήκα τον εχθρό μου να κοιμάται σε έναν απόκρημνο βράχο. Είχε στον ύπνο του γυρίσει λίγο και ήταν έτοιμος να πέσει κάτω και να σκοτωθεί. Τον ξύπνησα και τον τράβηξα μακριά από το βράχο και σώθηκε. Γεμάτος χαρά και με όψη που έλαμπε, είπε ο γέρος πατέρας, «Μπράβο, παιδί μου, αυτή είναι αληθινά σπουδαία πράξη. Να κάνεις καλό στον εχθρό σου και να τον σώζεις από κακό που θα πάθαινε, χωρίς να του φταίσαι εσύ. Συ, αδελφέ μου, κι εγώ, τι καλές πράξεις έχουμε κάνει? Αξίζουν τίποτα στα μάτια του Θεού?» Αυτή είναι μια ιστορία, αδελφή μου, η οποία μπορεί να ακούγεται ως παραμυθένια, αλλά είναι πολύ πολύ πολύ πραγματική και πολύ ρεαλιστική. Πάρα πολύ. Έχουμε ανάγκη λοιπόν να συγχωρούμε. Όταν μάθουμε λοιπόν να συγχωρούμε, δεν θα γκρινιάζουμε. Δεν θα γκρινιάζουμε. Σας θυμίσω τον Άγιο Διονύσιο της Άγινθο. Μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Κι όμως τα κατάφερε και συγχώρεσε το φωνιά του αδερφού του. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, επιτρέψετε μου να πω 2-3 από όσα είπαμε συμπερασματικά πράγματα και να τελειώσουμε για σήμερα. Πώς μπορώ λοιπόν να συγχωρέσω? Τι να κάνω αυτούς που με ενοχλούν? Το εύκολο είναι να κρατήσουμε κακία και να ανταποδώσουμε κι εμείς όπως και αυτοί. Δεν είναι όμως αυτό το ωραίο, δεν είναι αυτό το όμορφο. Και δημιουργούμε έτσι ένα είδος σχέσης που περνάει από άτομο σε άτομο στην κοινωνία. Υπάρχουν τρόποι αντίδρασης. Πρώτα, η αναφορά μας σε όσους δικαιούνται και πρέπει να μας προστατεύσουν. Αυτό δεν είναι κάρφωμα, είναι υγιής αντίδραση. Δεν δικαιούται κανείς να παίζει με τα συναισθήματά μας, με την διάθεση της ψυχής μας, να δείχνει κακία επειδή έτσι είναι από το χαρακτήρα του. Χρειάζεται να καταλαβαίνουμε ότι ζητούμε βοήθεια και το να υπάρχουν κάποια όρια στη συμπεριφορά είναι ένα λελογισμένο ρίσκο το οποίο πρέπει να παίρνουμε. Επίσης, εμείς οι μεγαλύτεροι δεν δικαιούμαστε να μένουμε ασυγκίνητοι στις κακές συμπεριφορές. Πρέπει να παρεμβαίνουμε άμεσα και αποφασιστικά. Όλα αυτά όμως δεν δικαιώνουν την κακία εις βάρος των όσων μας στενοχωρούν, όσων μας ενοχλούν. Η στάση και η ζωή της Εκκλησίας είναι η συγχώρεση. Και όταν λέω της Εκκλησίας, εννοώ να μετέχουμε στα μυστηριά της. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι θα πει η ζωή της Εκκλησίας χωρίς εξομολόγηση, θεία κοινωνία, Ευαγγέλιο, χωρίς προσευχή και κομποσκήνη. Δεν θα μάθουμε την υπομονή, την πραότητα. Παράλληλα, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τι σημαίνει σεβασμός προς τους άλλους και προς τον εαυτό μας. Πολλές φορές με τον εγωισμό, την υπερηφάνειά μας ή με την κακή συμπεριφορά μας, με το να είμαστε μηγάγιχτοι, προκαλούμε την ειρωνία και την κακία των άλλων. Ας μην είμαστε λοιπόν τόσο ευαίσθητοι. Ας έχουμε λοιπόν αυτοσεβασμό και σεβασμό στους άλλους. Έτσι για να τους εμπνεύσουμε. γιατί έτσι πρέπει, γιατί έτσι είναι σωστό. Έτσι λοιπόν, να καλλιεργήσουμε το πνεύμα αυτό, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τι να κάνω ως πατέρας που το παιδί μου παραπονιέται, να τον ενδυναμώσω, το ενισχύσω και να τον κάνω να γίνει δυνατός, να γίνει δυνατή, αν είναι κορίτσι, απέναντι στις προκλήσεις. Και να ξέρετε, είναι όλες οι συμβουλές σωστές και καλές, όμως το πιο ωραίο φάρμακο, αδελφοί μου, είναι ο Λόγος του Θεού, του ενικούντους εν ημίν και υπερ παντούντους. Πολύ πολύ ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε να ακούσετε την εκπομπή και να ευχαριστήσω τον κύριο Μπεκατόρο ιδιαιτέρως που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να εύχεστε να δίνει δύναμη και υγεία ο Θεός σε όλους μας και κυρίως στα παιδιά μας, στην νεολαία μας, και να παρακαλούμε τον Θεό μας να τα φυλάει και να τα προστατεύει, να τα φωτίζει και να τα γεμίζει με το πλήρωμα του νόμου του που είναι η αγάπη. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Η Εκκλησία είναι χώρος μυστηρίου. Μέσα στην Εκκλησία γίνονται πάρα πολλά μυστήρια. Η ίδια η Εκκλησία είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Και επομένως έχουμε πολλά μυστήρια. Έχουμε το βάπτισμα, όπως είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές, έχουμε το χρίσμα και βεβαίως έχουμε και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Διότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής και της πνευματικής ζωής. Όλα τα γεγονότα, όλα τα μυστήρια αναφέρονται προς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και από εκεί απορρέουν όλοι οι καρποί. Αλλά προκειμένου να γίνουν τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία πρέπει να υπάρχουν και οι λειτουργοί. Είναι εκείνοι οι οποίοι τελούν τα μυστήρια. Και αυτοί είναι οι επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι οι οποίοι βοηθούν. Επομένως έχουμε το μυστήριο της ιεροσύνης. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για το μυστήριο της ιεροσύνης, στο οποίο μυστήριο της ιεροσύνης συγκαταλέγονται οι επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι που λέγονται και οι ιερείς και οι διάκονοι. Είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, δεν μπορεί βέβαια να εξαντληθεί το θέμα αυτό σε μια ημίωρη εκπομπή, αλλά νομίζω ότι στη σημερινή εκπομπή θα πω τα πιο βασικά σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι είναι τρεις οι βαθμοί της ιεροσύνης. Είναι του επισκόπου, του πρεσβυτέρου και του διακόνου. Ή αν θέλετε, του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου. Το λέω αυτό, έκανα αυτή τη διαφορετική σειρά, γιατί εμείς όταν βλέπουμε το μυστήριο της ιεροσύνης, το βλέπουμε από κάτω προς τα άνω. Δηλαδή πρώτα γίνεται κανείς από λαϊκός που είναι, γίνεται διάκονος, στη συνέχεια γίνεται πρεσβύτερος και μετά μεταξύ των πρεσβυτέρων εκλέγεται κάποιος και γίνεται επίσκοπος. Άρα το βλέπουμε το μυστήριο αυτό, την ιεροσύνη δηλαδή, τη βλέπουμε από κάτω προς τα άνω. Η εισαγωγή είναι του διακόνου, στη συνέχεια γίνεται ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος αρχιερεύς. Όμως όπως εμφανίστηκε η ιεροσύνη από τον Χριστό, έχουμε την αντίθετη πορεία. Είναι από τα άνω προς τα κάτω. Δηλαδή, πρώτα έχουμε την εμφάνιση των Αποστόλων και του Επισκόπου, στη συνέχεια μετά του Πρεσβυτέρου και του Διακόνου. Συγκεκριμένα, ο Χριστός όταν άρχισε επίσημα το έργο του, εκάλεσε τους μαθητές του, τους 12 μαθητές, στους οποίους έδωσε εξουσία για να κάνουν και εκείνοι διάφορα θαύματα, τους απέστειλε δηλαδή κατά καιρούς να κάνουν διάφορα θαύματα και τους ενημέρωσε βασικά για όλα εκείνα τα οποία θα γίνουν μετά την ανάληψή τους στους ουρανούς. Οι μαθητές, οι 12 μαθητές είδαν, άκουσαν τον Χριστό, έμαθαν πάρα πολλά πράγματα και επομένως έγιναν ακόμη και μετά μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Γιατί όταν ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών, εμφανίστηκε στους μαθητές οι οποίοι ήταν κλεισμένοι μέσα στο υπερόδια των φόβων των Ιουδαίων και αφού τους έδωσε την ειρήνη, μετά τους είπε «Λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την όν αφείτε, αφίαντε αυτής, αν την όν κρατείτε και κράτηντε». Τους έδωσε δηλαδή τη δυνατότητα, τη χάρη μάλλον, να συγχωρούν τις αμαρτίες. Μετά την ανάληψη, όταν ο Χριστός αναλήφθη στους ουρανούς, επέστρεψαν οι μαθητές πάλι στο μέρος εκείνο που ήταν συνηγμένοι και ο Πέτρος ζήτησε από τους υπόλοιπους μαθητές να αναπληρωθεί ο τόπος του Ιούδα. Ο Ιούδας ήταν ένας εκ των 12 μαθητών, ο οποίος και εκείνος εκλήθη στο αποστολικό αξίωμα, αλλά όμως πρόδωσε τον Χριστό και μετά αυτοκτόνησε. Οπότε ζήτησε ο Απόστολος Πέτρος να γίνει η αναπλήρωση σε αυτού του τόπου του Ιούδα. Και βεβαίως είπε ότι εκείνος ο οποίος θα αναπληρώσει τη θέση του Ιούδα πρέπει να ήταν από αυτούς οι οποίοι παρακολούθησαν τον Χριστό από το βάπτισμα μέχρι την ανάληψη και μετά να είναι μάρτυρ της Αναστάσεως του Χριστού. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέγω τώρα, γιατί δείχνει ποιο είναι το προσόντα κάποιον να γίνει Απόστολος και βεβαίως Επίσκοπος, να έχει γνωρίσει τον Χριστό από τη βάπτισή του μέχρι την Ανάληψη, να έχει ακούσει τα πάντα και να γίνει μάρτυς, να είναι μάρτυς της Αναστάσεως του Χριστού. Και τότε, όπως διηγείται το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο, προσευχήθηκαν στο Θεό και είπαν τα εξής: «Συ Κύριε, που ξέρεις τις καρδιές όλων», αφού πρώτα επέλεξαν δύο, είπαν ποιοι είναι αυτοί, από ποιους πρέπει να εκλέξουμε, και επέλεξαν δύο, Ο ένας ήταν ο Ιούστος, ο άλλος ήταν ο Ματθίας. Και αφού τους έβαλαν στο μέσο, τότε προσευχήθηκαν. Συ Κύριε που ξέρεις τις καρδιές όλων, δείξε μας ποιον από τους δυο αυτούς διάλεξες να αναλάβει τη θέση στο λειτουργήμα αυτό και στην αποστολή που εγκατέλειψε ο Ιούδας και πήγε στη θέση που του άξιζε. Έβαλαν λοιπόν τους δύο, έβαλαν κλήρο και αμέσως μετά έπεσε ο κλήρος στο Ματθία και ο Ματθίας προσετέθη στους 11 μαθητές και πήρε τη θέση του Ιούδα ως 12ος μαθητής. Βλέπετε εδώ τη συνέργεια. Συνέργεια μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Δηλαδή είναι οι μαθητές οι οποίοι επέλεξαν δύο από εκείνους οι οποίοι ήταν μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού και γνώρισαν τον Χριστό. Μετά στη συνέχεια παρακαλούν τον Θεό να το φανερώσει. Γίνεται στη συνέχεια η κλήρωση και έτσι εξέρχεται από τον κλήρο αυτό ο Ματθίας και βεβαίως στη συνέχεια οι 12 μαθητές όταν έγινε η μέρα της Πεντηκοστής έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και έγιναν Απόστολοι του Ιησού Χριστού. Έτσι έχουμε το επισκοπικό αξίωμα, θα λέγαμε, την επισκοπική χάρη και ευλογία, γιατί οι επίσκοποι είναι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων. Έχουμε λοιπόν τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης, όταν βλέπουμε την ιεροσύνη από πάνω προς τα κάτω. Στην πρώτη εκκλησία, όπως διηγείται το βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, εκεί υπήρξε ένα πρόβλημα. Δηλαδή, πέρα από το ότι συγκεντρώνονταν και έκαναν τα δείπνα, έκαναν δηλαδή, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ταυτόχρονα έκαναν και δείπνο, έτρωγαν οι μαθητές και όλοι οι χριστιανοί. Τότε ανέκυψε ένα πρόβλημα εκεί στην διακονία, κατά τη διάρκεια των τραπεζών. Διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν έγιναν καλά τα πράγματα, οπότε οι Απόστολοι θεώρησαν ότι πρέπει να εκλέξουν μερικούς διακόνους οι οποίοι να διακονούν τα τραπέζια κατά τη διάρκεια του δείπνου. Και είπαν, έδωσαν εντολή στους χριστιανούς, επιλέξτε εσείς 7 άνδρες οι οποίοι να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας, ους καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης. Εδώ βλέπετε πάλι τη συνέργεια. Δηλαδή η επιλογή γίνεται από τους πιστούς, από τους χριστιανούς και μετά κατά προτροπή των Αποστόλων, έτσι δεν το έκανε από μόνοι τους, οι Απόστολοι τους είπε επιλέξτε 7 από αυτούς, τους επέλεξαν εκείνοι και μεταξύ αυτών ήταν ο Στέφανος, ο πρωτομάρτης και ο πρωτοδιάκονος, ο οποίος ήταν πλήρης πίστεως και Πνεύματος Αγίου. Και εδώ υπάρχει αυτό που λέμε συνέργεια. Δεν ήταν απλώς δικαίωμα των χριστιανών να επιλέξουν. Έλαβαν εντολή από τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι έδωσαν εντολή στους χριστιανούς, επέλεξαν 7 από αυτούς, τους χειροτώνησαν και οι Απόστολοι τους χειροτώνησαν και έγιναν οι διάκονοι, οι οποίοι ήταν γεμάτοι από Πνεύμα Άγιον. Έπειτα, όταν διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, τότε βλέπουμε ότι υπάρχουν και οι πρεσβύτεροι. Έχουμε τους επισκόπους, όπως είναι οι Απόστολοι. Μετά οι Απόστολοι χειροτώνουν σε επισκόπους. Όπως για παράδειγμα γνωρίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος χειροτώνησε σε 2 επισκόπους, τον Απόστολο Τιμόθεο και τον Απόστολο Τίτο, τους οποίους εγκατέστησε σε εκκλησίες. Έχουμε λοιπόν τους Αποστόλους, έχουμε τους επισκόπους, έχουμε τους διακόνους και έχουμε και τους πρεσβυτέρους. Υπάρχει αυτή η ορολογία, οι πρεσβύτεροι. Και μάλιστα ο τίτλος πρεσβύτερος και επίσκοπος στην πρώτη εκκλησία εναλλάσσονται. Αλλά αμέσως έγινε και η διαφορά. Και την βλέπουμε αυτή τη διαφορά μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Πέτρος γράφει στην πρώτη καθολική του επιστολή «Πρεσβυτέρος του εν ημίν παρακαλώ ο συμπρεσβύτερος». Εδώ λοιπόν υπάρχουν οι πρεσβύτεροι και τους οποίους παρακαλεί τι πρέπει να κάνουν ο συμπρεσβύτερος. Ο ίδιος ο Απόστολος θεωρεί τον αυτό το συμπρεσβύτερο. Το ίδιο ακριβώς το βλέπουμε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, στην καθολική επιστολή την οποία γράφει και αρχίζει «ο πρεσβύτερος Γαΐο» και τα λοιπά. Δηλαδή ονομάζει τον εαυτό του πρεσβύτερο. Και αργότερα βλέπουμε εκεί στις επιστολές του Απόστολου Παύλου προς τον Τίτο που του λέει καταστήσεις κατά πόλης πρεσβυτέρους, ως εγώ διεταξάμην. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τους Αποστόλους, τους Επισκόπους, και παίρνει εντολή ο Τίτος να επιλέξει πρεσβυτέρους και έχουμε και τους διακόνους. Επομένως υπάρχουν αυτοί οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης, οι οποίοι φαίνονται καθαρότητα αργότερα στους Αποστολικούς Πατέρες, ιδιαιτέρως στον Άγιο Ιγνάτιο Τεοδεοφόρο. Εκεί καθαρότερα φαίνονται οι τρεις αυτοί βαθμοί της ιεροσύνης. Οπότε λοιπόν έχουμε οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης, που όταν εμείς τους βλέπουμε με την εισαγωγή τους από κάτω προς τα πάνω, είναι διάκονοι, πρεσβύτεροι, επίσκοποι, αλλά στην πραγματικότητα δόθηκαν από τον Θεό, από τον Χριστό, από πάνω προς τα κάτω. Είναι οι Απόστολοι, οι οποίοι χειροτώνησαν τους επισκόπους, μετά χειροτώνησαν πρεσβυτέρους και διακόνους. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι συνήθως επικρατεί να λένε ότι υπάρχουν οι ανώτεροι κληρικοί και οι κατώτεροι κληρικοί. Θεωρούν ως ανωτέρους κληρικούς τους επισκόπους, επισκόπους, μητροπολίτες, πατριάρχες. Λένε ότι αυτοί είναι ο ανώτερος κλήρος. Και μετά τους πρεσβυτέρους, τους ιερείς και τους διακόνους τους ονομάζουν και τους λένε κατώτερους κληρικούς. Αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό επικράτησε στη Δύση μέσα από το φραγκικό σύστημα. Οι Φράγκοι υιοθέτησαν το φεουδαλιστικό σύστημα, που είναι οι αξιωματούχοι, είναι οι ευγενείς και τα λοιπά, με διάφορες κατηγορίες. Και επάνω σε αυτούς τους ευγενείς, τους δούκες και τα λοιπά, έβαλαν και τους επισκόπους. Οπότε στην Δύση, στους Φράγκους, μεταξύ των Φράγκων, σύμφωνα με το πολίτευμά τους το φεουδαλιστικό, έχουμε τους επισκόπους οι οποίοι ανήκουν στον ανώτερο κλήρο, και έχουμε μετά τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους που είναι στον κατώτερο κλήρο. Δεν συμβαίνουν αυτά σε εμάς. Εμείς όταν μιλάμε για ανώτερο κλήρο, εννοούμε τους διακόνους, τους πρεσβυτέρους και τους επισκόπους. Αυτή είναι η ανώτερη κληρική. Ενώ η κατώτερη κληρική είναι αυτοί που χειροθετούνται, ενώ οι διάκονοι, οι πρεσβύτεροι και οι κληρικοί, οι αρχιερείς χειροτονούνται. Από κάτω από τους διακόνους που έχουμε τους αναγνώστας, τους ψάλτες και τα λοιπά, τους υποδιακόνους, αυτοί χειροθετούνται. Οπότε αυτοί είναι οι κατώτεροι κληρικοί. Και τα καθήκοντά τους ορίζονται από τους κανόνες της Εκκλησίας. Τι πρέπει να κάνει ο καθένας από αυτούς. Έρχομαι λοιπόν στο τρίτο σημείο. Ποιο είναι το έργο της εκκλησιαστικής ιεραρχίας? Όταν λέμε εκκλησιαστική ιεραρχία, σύμφωνα με τον Άγιο Διονύση τον Αρεπαγίτη, εννοούμε τον επίσκοπο, τον πρεσβύτερο και τον διάκονο. Είναι αυτές οι τρεις κατηγορίες, οι τρεις τάξεις της ιεροσύνης. Ποιο είναι το έργο αυτών? Για να καταλάβουμε ποιο είναι το έργο των επισκόπων, των πρεσβυτέρων, των διακόνων, θα πρέπει να διαβάσουμε την ακολουθία της χειροτονίας. Είναι ένας απαράβατος κανόνας που λέει ότι οι ευχές που γίνονται κατά τη διάρκεια των μυστηρίων στην πραγματικότητα δείχνουν το σκοπό των μυστηρίων και το σκοπό αυτών που δέχονται και το έργο αυτών που δέχονται τα μυστήρια. Οπότε όταν διαβάσουμε καθαρά το τυπικό πώς τελείται η ακολουθία της χειροτονίας τους, τότε καταλαβαίνουμε ποιο είναι το έργο τους. Για παράδειγμα, προκειμένου να χειροτονηθεί ένας διάκονος, ή μάλλον η χειροτονία του διακόνου, γίνεται μετά τη μεταβολή των τιμίων δώρων. Μετά που κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, ο πατήρ στέλνει το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλλει τον άρτο και τον ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού, αμέσως μετά, λίγο πριν τη Θεία Κοινωνία, πριν το μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται, που σημαίνει το έργο των διάκονων να διακονούν και να κοινωνούν τους πιστούς. Η χειροτονία των πρεσβυτέρων γίνεται μετά τη Μεγάλη Είσοδο, πριν την Αγία Αναφορά, πριν δηλαδή μεταβληθεί ο άρτος και ο ίνος σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό δείχνει ποιο είναι το έργο τους. Είναι σύμφωνα με την εντολή που την παραχώρηση, την εκχώρηση η οποία έγινε από τους αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι μπορούν να τελούν και αυτοί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Οι επίσκοποι χειροτονούνται μετά το Άγιος ο Θεός, λίγο πριν το Ευαγγέλιο. γίνεται εκεί η χειροτονία των επισκόπων, γιατί χειροτονείται ο επίσκοπος και αμέσως μετά τη χειροτονία του διαβάζει το Ευαγγέλιο, ο Απόστολος το Ευαγγέλιο και μετά κηρύττει. Γιατί? Διότι ο επίσκοπος πέρα από όλα τα άλλα είναι και ο πραγματικός διδάσκαλος, ο οποίος θα διδάξει, θα κηρύξει δηλαδή, θα κάνει το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, ο Χριστός δηλαδή δια του επισκόπου θα ενεργήσει και θα γίνει ο άρτος και ένιση σώμα και αίμα Χριστού και μετά μπορεί και να κοινωνήσει των αχράντων μυστήριων. Ο Άγιος, ο Άγιος Διονύσης Ρεπαγίτης ομιλεί για ποιον το έργο και ποιο είναι ο σκοπός της ιεραρχίας, της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Σκοπός είναι να οδηγήσει τους πιστούς, λέει, προς τη θέωση με τη μέθεξη της, με τη μέθεξη του Θεού. Να γίνει ομοίωσης και ένωσης με το Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Διονύσης Ρεπαγίτης ότι η θεαρχική δύναμη, δηλαδή η δύναμη πάσης όλης της ουσίας της ιεραρχίας που είναι ο Χριστός, αυτή λοιπόν η θεαρχική δύναμη, ο Χριστός που δίνει την ενέργειά του, διακρίνεται σε τρεις λειτουργίες. Η μία λειτουργία είναι η κάθαρσης, η δεύτερη λειτουργία είναι ο φωτισμός και η τρίτη λειτουργία είναι η τελείωση. Οπότε, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Διονυσίου του Ρεπαγίτου, έργο του διακόνου είναι η κάθαρση των αμοιήτων. Αμοιήτοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν είναι βαπτισμένοι. Ο διάκονος βοηθά στην κάθαρση, την προετοιμασία των αμοιήτων. Ο ιερεύς έχει έργο την φωτιστική μύηση των ήδη και καθαρμένων. Έχουν καθαρθεί από το μυστήριο του βαπτίσματος από τους, με τη βοήθεια των διακόνων και μετά προχωρεί στη φωτιστική μύηση που γίνεται με το βάπτισμα και με το μυστήριο του χρήσματος. Και έργο του επισκόπου είναι η τελειοποίηση των μυήσεων όσων έχουν μυηθεί, έχουν καθαρθεί, έχουν μυηθεί στα μυστήρια και μετά τελειοποιούνται οι πιστοί, οι μεμοιημένοι ή και καθαρμένοι και μεμοιημένοι. Οπότε έχουμε έτσι τους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης, του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου και έχουμε και τα τρία μυστήρια που είναι το βάπτισμα, το χρήσμα, η Θεία Ευχαριστία και έχουμε και τρεις λειτουργίες της Χάριτος του Θεού που είναι η καθαρτική, η φωτιστική και θεοποιός ενέργεια του Θεού. Οπότε δείχνει αυτό τι είναι η ιεροσύνη, ποιο είναι το έργο των βαθμών της ιεροσύνης, ποιο είναι το έργο το οποίο επιτελούν και ποια είναι η σχέση αυτών με τα μυστήρια. Ας έρθουμε σε ένα άλλο σημείο που έχει σχέση με τα προηγούμενα, είναι τα προσόντα των κληρικών. Νομίζω ύστερα από αυτά το είπαμε προηγουμένως φαίνεται καθαρά ποια είναι τα προσόντα για να γίνει κάποιος επίσκοπος, να γίνει κάποιος πρεσβύτερος και διάκονος. Βασικά είναι να είναι μάρτυρ της Αναστάσεως του Χριστού, σημαίνει να έχει εμπειρία της εν Χριστώ ζωής και να γνωρίζει τον Αναστάντα Χριστό ως βίωμα και εμπειρία. Έπειτα να είναι πλήρης πνεύματος Αγίου και δυνάμεως και σοφίας, όπως οι επτά διάκονοι. Ιδιαίτερος δε ο πρωτομάτης Στέφανος, ο οποίος ήταν πλήρης πίστεως και δυνάμεως και μάλιστα επί και θαύματα και σημεία εν το λαό. Και αυτά είναι τα βασικά προσόντα. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, να αισθάνεται κανείς μέσα στην καρδιά του να κράζει το Άγιο Πνεύμα και να λέει «Αβά ο Πατήρ». Δηλαδή είναι η εμπειρία που στην πραγματικότητα είναι να μετέχει της καθαρτικής, της φωτιστικής και της θεοποιού ενεργίας του Θεού. Και αυτό φαίνεται καθαρά στις ποιμαντικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου που έγραψε προς τον Τιμόθη και τον Τίτον. Και εκεί του λέει τι πρέπει να κάνει, να είναι νυφάλιος, σόφρον, εγκρατής και τα λοιπά. Όλα εκείνα τα προσόντα τα οποία είναι ένδειξη ότι μέσα στον άνθρωπο αυτό κατοικεί το Πανάγιο Πνεύμα. Επειδή όμως σιγά σιγά εισερχόταν η εκοσμίκευση μέσα στην Εκκλησία και μειώνονταν αυτό το ύψος της πνευματικής ζωής, γι' αυτό και τα προσόντα κατέβηκαν λίγο πιο χαμηλά. Γι' αυτό σήμερα προκειμένου να γίνει κάποιος διάκονος, να χειροτονηθεί διάκονος και στη συνέχεια πρεσβύτερος, δεν πρέπει να έχει υποπέσει σε αμαρτήματα τα οποία θεωρούνται κολλητικά της ιεροσύνης, δηλαδή να μην έχει ηθικά παραπτώματα, να μην έχει πέσει σε κάποιο φόνο κτλ. Τα οποία προσδιορίζονται από τους κανόνες της Εκκλησίας. Και για να γίνει κάποιος επίσκοπος, όπως ακριβώς έχει καθοριστεί και είναι στον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, πρέπει να έχει εγγραφεί στον κατάλογο εκλογήμων, και για να έχει εγγραφεί στον κατάλογο εκλογήμων πρέπει να έχει προσόντα γενικά και ειδικά, τα οποία ελέγχει ο Μητροπολίτης, ο οποίος στέλνει την πρόταση στη Σύνοδο, και μετά βέβαια γίνεται ψηφοφορία στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όπως παραδείγματος χάρη να έχει τα γενικά προσόντα, να έχει ορθώς και υγιώς κατά την πίστη, σύνεση και βίων ανεπίρρηπτον. Να είναι διδακτικός ή μάλλον να έχει διδακτική και ποιμαντική πείρα. Να είναι άγαμος, να έχει πτυχίο θεολογικής σχολής και βεβαίως έχει και τα άλλα τα ειδικότερα προσόντα, πόσα χρόνια είναι μέσα στον κλήρο κτλ. Και η χειροτονία γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Η χειροτονία και του διακόνου και του πρεσβυτέρου και του διακόνου. Σας είπα προηγουμένως σε ποιο σημείο μέσα στη Θεία Λειτουργία γίνεται, του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου, και αυτό δείχνει το έργο το οποίο έχει ο καθένας από αυτούς να κάνει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Να αναφέρω ένα χωρίο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου που μιλάει για το τι είναι χειροτονία. Λέμε χειροτονία. Είναι θέτω τη χείρα. Δηλαδή βάζει ο αρχιερεύς το χέρι του επάνω στην κεφαλή αυτού που πρόκειται να χειροτονηθεί. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: χειροτονία εστίν. Τι εστίν? Τούτο εστίν χειροτονία. Η χείρ επίκειται του ανδρός, το δε παν ο Θεός εργάζεται. Και η αυτού χείρ εστίν η απτωμένη της κεφαλής του χειροτονουμένου. Βάζει δηλαδή ο επίσκοπος το χέρι πάνω στο κεφάλι αυτού που πρόκειται να χειροτονηθεί, αλλά ο Θεός τα κάνει όλα. Γι' αυτό και λέει «Η Θεία χάριση πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα να πληρώσα, προχειρίζεται των διάκονων, των ευλαβέστων διάκονων εις πρεσβύτερων ή των πρεσβύτερων των διάκονων ή των υποδιάκονων εις διάκονων ή των διάκονων εις πρεσβύτερων ή των πρεσβύτερων εις επίσκοπων και μητροπολίτην. Η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα». Και μάλιστα όπως λέει ο Άγιος Διονύσιο Ρεπαγίτης, και το ξέρουμε από την παράδοσή μας, είναι ότι όταν χειροτονείται ο διάκονος γονατίζει. Γιατί γονατίζει? Ενώπιον του αρχαίου που έχει ολόκληρη την ιεροσύνη, που έχει την ιεροσύνη ως εμπειρία και θεοπτία στην πραγματικότητα, που μετέχει της αρχιεροσύνης του Χριστού, είναι διάδοχος των Αγίων Αποστόλων και βεβαίως μετέχει της αρχιεροσύνης του Χριστού. Γονατίζει με το ένα πόδι ο διάκονος, γιατί έχει έργο του να καθαίρει, να κατηχεί και να προετοιμάζει την κάθαρση. Όταν χειροτονείται ο πρεσβύτερος, τότε γονατίζει πάλι ενώπιον του αρχιερέως, ο οποίος έχει την πλήρη αρχιεροσύνη, με τα δύο γόνατα, γιατί έχει και την καθαρτική και τη φωτιστική δυνατότητα, διακονία. Δηλαδή και να καθαίρει τους πιστούς και να τους φωτίζει και να κάνει το βάπτισμα και να τελεί το μυστήριο, το χρήσμα, να χρεί τους πιστούς και να τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτό δείχνει ακριβώς το έργο το οποίο έχει κανείς μέσα στην Εκκλησία. Οπότε οι κληρικοί, κυρίως οι ιερείς, οι πρεσβύτεροι και κατά ένα μέρος και οι διάκονοι, πολύ περισσότερο όμως οι αρχιερείς που έχουν το πλήρωμα της ιεροσύνης του Χριστού, έχουν έργο να τηρούν τα μυστήρια, να διδάσκουν το λαό και να θεραπεύουν. Αυτό είναι το έργο τους. Η τέλεση των μυστηρίων, η διδασκαλία κατά τη διάρκεια των μυστηρίων και άλλες ώρες όταν χρειαστεί με τα κηρύγματα, και βέβαια να ποιμένουν το λαό και να τον θεραπεύουν. Συμμετέχουν δηλαδή στην τρισή χάρη του Χριστού. Στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι υπήρχαν οι βασιλείς, υπήρχαν οι προφήτες και οι ιερείς. Και αυτά τα προσέλαβε ο Χριστός, όλα τις Παλαιές Διαθήκες. Οπότε ο Χριστός είναι και βασιλεύς και προφήτης και αρχιερεύς. Είναι βασιλεύς διότι διευθύνει το λαό, είναι προφήτης γιατί διδάσκει και είναι αρχιερεύς διότι επιτέλεσε την μεγάλη εκείνη θυσία πάνω στο Γολγοθά, το μυστικό δείπνο προηγουμένως, και είναι εκείνος που τελεί τη Θεία Λειτουργία. Είναι λοιπόν αυτή η βασιλική, η προφητική και η ιερατική χάρις. Αυτό το παίρνει ο επίσκοπος. Πλήρη όλη αυτή το δίδει ο Χριστός διά της Εκκλησίας στον επίσκοπο και εκείνος εκχωρεί αυτή την αρμοδιότητα, μερικές τέτοιες αρμοδιότητες στους πρεσβυτέρους. Οπότε και οι πρεσβύτεροι τι κάνουν? Είναι προφήτες γιατί διδάσκουν το λαό. Είναι ιερείς γιατί τελούν τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και είναι και βασιλείς γιατί θεραπεύουν. Αυτό σημαίνει ποιμένουν, θεραπεύουν. Αυτό είναι η βασιλική, η προφητική και η ιεραρχιατική χάρη στην οποία έχουν κυρίως οι επίσκοποι, αλλά έχουν κατ' εντολή των επισκόπων, παραχωρούν και εκχωρούν μερικές τέτοιες αρμοδιότητες και στους πρεσβυτέρους και τους διακόνους. Το έχουν αυτό και οι πρεσβύτεροι. Οπότε αυτό είναι το έργο των κληρικών και θέλω να πω ότι αυτή είναι η ειδική ιεροσύνη. Είναι το μυστήριο της ιεροσύνης. Γιατί? Διότι όλοι οι χριστιανοί με το βάπτισμα και με το χρίσμα και οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν το βασίλειον ιεράτευμα, έχουν τη λεγόμενη πνευματική ιεροσύνη. Βεβαίως υπάρχει η ειδική ιεροσύνη που τελούν τα μυστήρια. Οι λαϊκοί δεν μπορούν να τελέσουν τα μυστήρια, μετέχουν το μυστήριον, αλλά σε έναν βαθμό, όχι σε έναν βαθμό, έχουν την πνευματική ιεροσύνη, το βασίλειον ιεράτευμα, όπως το αποκαλεί ο Απόστολος Πέτρος. Γιατί είναι και αυτοί ιερείς, γιατί προσεύχονται μέσα στην καρδιά τους, έχουν την πνευματική ιεροσύνη, είναι κατά ένα μέρος και εκείνοι βασιλείς, το βασιλικό αξίωμα, γιατί κυριαρχούν επάνω στα πάθη τους με τον αγώνα τον οποίο κάνουν, και βεβαίως είναι και προφήτες γιατί μελετούν και εκείνοι την Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού. Μεγάλο είναι το μυστήριο της ιεροσύνης. Δοξάζουμε το Θεό γιατί ο Χριστός μετά την ανάληψή του έστειλε το Άγιο Πνεύμα και μετέδωσε όλη τη χάρη και την ευλογία του στους Αποστόλους και εκείνη στους διαδόχους των Αγίων Αποστόλων, και έχουμε κι εμείς τη δυνατότητα να τελούμε ή να μετέχουμε των Αγίων Μυστηρίων. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Μετάνοια και ελπίδα, μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρονα.
4: Συνεχίζοντας λοιπόν από εκεί που σταματήσαμε σήμερα, αρχίζουμε ένα λόγο του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζανίνοφ, ο οποίος λέει και ο οποίος μας ενδιαφέρει όλους, γιατί αν θα δείτε, κάθε ένας μας έχει αυτό το αίσθημα. Τι λέει? Όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση ακιδείας, γιατί είπαμε ότι η ακιδεία είναι η μητέρα της αμαρτίας και ψυχικής ατονίας, δεν έχεις την διάθεση να κάνεις κάτι, μη συλλογιστείς, έπεσα σε βαριές αμαρτίες, απέκτησα με την πολύχρονη αμαρτωλή ζωή κακές συνήθειες. Αυτό το λέμε όλοι μας. Έχω κακή συνήθεια που με τον καιρό έγιναν σαν φυσικές ιδιότητες της ψυχής μου. Πράγματι, όταν κάτι πολυχρονίσει γίνεται μια φυσική ιδιότητα και ευκολότερα κάνουμε το αμαρτωλό, την αμαρτία, παρά την αρετή. Πέραν το ότι είναι και εύκολα ο άνθρωπος ρέπει, όταν όμως το συνηθίσει πιο εύκολα αλλάζει. Έτσι δεν είναι δυνατή πια για μένα η μετάνοια. Μην το πεις, λέει, ποτέ αυτό, ότι δεν είναι γιατί ποτέ δυνατή η μετάνοια. Πρόκειται για σκοτεινές σκέψεις που σπέρνει μέσα σου ο εχθρός, χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Δεν είναι λόγια δικά σου, δεν είναι σκέψεις δικές σου, ότι αμάρτησα και δεν μπορώ να αλλάξω, απέκτησα κακές συνήθειες και δεν μπορώ να τις κόψω. Μην το λες αυτό. Αυτά είναι λόγια τα οποία τα λέει ο διάβολος σε σένα με τους λογισμούς, γιατί γνωρίζει, αντιλαμβάνεται τη δύναμη της μετανοίας και την φοβάται ο διάβολος. Γι' αυτό σπέρνει αυτές τις αμφιβολίες. Φοβάται λοιπόν μήπως με τη μετάνοια αποτινάξεις το ζυγό του. Γι' αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει στην αμαρτία, αποδίδοντας συκοφαντία, αδυναμία θεραπείας στην παντοδύναμο γιατρό το Θεό. Δεν είναι μόνο ότι σου βάζει τη σύγχυση, προχωράει και σε κάτι άλλο, βλασφημή. Βλασφημή ονομάζοντας αδύνατον τον Θεό να σε σώσει. Αλλά ο Θεός είναι πλούσιος στο έλεος του. Ο διάβολος είναι πλούσιος στην

αναπλάσει την καρδιά. Μπορεί να την κάνει να μαλακώσει, όπως είπαμε, και να τη δώσει τη μορφή από την αμαρτία της αρετής, από την φιλοσαρκία, την φιλεδονία και την κακοπροαίρετη σε καθαρή πνευματική και αγία. Δηλαδή μπορεί να τα αλλάξει όλα. Το Χριστό, γιατί μπορεί να τα αλλάξει όλα? Διότι το Χριστό τον έφερε σε εμάς εδώ στη γη, τη χώρα της εξορίας μας, όχι η αρετή μας, αλλά η ολιόθρια ικτή κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε λόγω της αμαρτωλότητός μας. Δεν ήρθε ο Χριστός στη γη αφήνοντας τον ουρανό γιατί εμείς ήμασταν καλοί, αλλά ήρθε γιατί εμείς βρισκόμασταν σε απελπιστική κατάσταση και δεν μπορούσαμε κάποιος να μας δώσει τη δυνατότητα να ξανανεύουμε στον ουρανό, και έτσι ήρθε εκείνος και έγινε άνοιξη τους ουρανούς, κατέβηκε εκείνος και έμειναν ανοιχτοί ουρανοί για να μπορούμε να ανέβουμε εμείς. Για να καταλάβουμε αυτό το κείμενο, θα σας διαβάσω ένα παράδειγμα, ένα περιστατικό πάλι από τον Ευεργετινό. Φυσικά και αυτό το Ευεργετινός, επειδή ήταν μια συναγωγή κειμένων τα οποία απευθύνονται προς τους μοναχούς, θα σας φαίνει παράξενο ίσως το όλο θέμα το οποίο αναπτύσσεται. Αλλά αν σκεφτούμε ότι η μοναχή είναι, ο μοναχισμός είναι ένας πιο ενεργητικός τρόπος πνευματικής ζωής, τότε μπορούμε να καταλάβουμε, αφού σε αυτόν τον χώρο της πνευματικής αγωνιστικότητος υπάρχουν τόσοι πειρασμοί, πολύ περισσότερο μπορούμε να καταλάβουμε τους δικούς μας πειρασμούς που ζούμε εδώ στη γη, εδώ ανάμεσα στον κόσμο. Και μη σας φαίνεται παράξενο ότι οι πειρασμοί που αναφέρουν τα κείμενα είναι πειρασμοί πορνείας, ή και γιατί ακριβώς η πορνεία είναι συνυφασμένη με την πτώση των ανθρώπων, και είπαμε ο άνθρωπος πάσχει από τους τρεις μεγάλους εχθρούς, από την φιλιδονία, την φιλοχρηματία και την φιλοδοξία. Αυτό όμως που καταλαβαίνει ο καθένας πιο εύκολα ότι είναι αμαρτία, είναι η σαρκικότητά του, γιατί είναι στη πρώτη φάση της εκδηλώσεως της ζωής του. Γι' αυτό και τα περιστατικά τα οποία εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να αμαρτήσει σαρκικά, δύσκολα όμως το φαίνεται να πάει να μετανοήσει και να εξομολογηθεί. Από την άλλη μεριά, την σαρκικότητά του την ερμηνεύει ότι είναι και κάτι το φυσικό. Και ειδικά σήμερα, μέσα στην καθημερινή μας ζωή, με όλα αυτά τα μέσα της παγκοσμιοποιήσεως, θέλει να παρουσιάσει ο διάβολος ότι όλα είναι κάτι τα φυσικά και όλα επιτρέπονται. Αλλά σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, πάντα με έξεστε ου πάντα συμφέρει. Όλα ο άνθρωπος μπορεί να κάνει, αλλά δεν συμφέρει όλα να τα κάνει. Άρα λοιπόν και την κάθε αμαρτία ο άνθρωπος μπορεί να την κάνει, γιατί είναι ελεύθερος και πλάστη και ελεύθερος, και ελεύθερα αμαρτάνει, ελεύθερα μετανοεί, ελεύθερα αγιάζεται. Αλλά πρέπει εκείνος να το αποφασίσει. Έτσι λοιπόν, στο περιστατικό που διαβάσω, θα δείτε πόσος ήταν ο αγώνας, πόσοι ήταν, είναι η εσπλαχνία του Θεού και πόσοι είναι η πονηρία του διαβόλου. Κάποιος αδελφός νικηθής από το πάθος της πορνείας επετέλει καθημερινά την αμαρτία, αλλά και καθηκάστην όμως με δάκρυα και προσευχές προσέπιπτεν εις το Δεσπότη και Κύριον, και λάβανε παρά αυτού συγχώρθησεν και συγγνώμην. Ενώ δεν είχε μετανοήσει, την επομένη μέρα εξαπατώμενος και πάλι από την ισχράν επιθυμία και συνήθεια επετέλει την αμαρτία. Ήτανε δουλωμένος στο πάθος. Δούλευε την αμαρτία. Θα μου πείτε, την δούλευε καθημερινός, σακικός, ενεργητικός? Αυτό μπορούμε να το πούμε, ένας άνθρωπος που εργάζεται πνευματικά και με ένα σκέψη και, ένας λογισμός συγκαταβάσεως πονικός, είναι για εκείνον μια πράξη ενεργοποιημένη, διότι σημαίνει ότι είναι σε ένα χώρο που πρέπει να ασχολείται το νου του, να τον έχει στο Θεό και όχι στην σάρκα του και όχι στην αμαρτία του. Γι' αυτό και αναφέρει έτσι το περιστατικό. Έπειτα, μετά την

0: τέλης της αμαρτίας μετέβαινε στην εκκλησία, όπου έπιπτε πρώτης τιμίας και σεβασμίας εικόνους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και με πικρά δάκρυα εξομολογείτο προς τον Ιησούν. «Κύριε, ελέησόν με και σήκωσέ με από επάνω μου το φοβερόν αυτό πειρασμόν, διότι με βασανίζει φοβερά και τραυματίζει και με την πικρία των ειδωνών. Δεν έχω δέσποτα μου καθαρόν το πρόσωπο πλέον, για να εναντιώσω να ενατινήσω την εικόνα σου και να ειδώ την Αγία σου μορφή. Και τε λαμπρότερα από τον ήλιο θέαν το προσώπο σου, ώστε να γλυκανθεί η καρδία μου και να ευχαριστηθεί». Βλέπετε, είναι μια εξομολόγηση την οποία την κάνει κατηνόπιον τους εικόνους του Χριστού, αλλά με την αίσθηση της παρουσίας ότι ο Θεός τον ακούει. Λένε να κάνω εγώ, μ' αρέσει να εξομολογούμε στην εικόνα, γιατί να τα πω στο πνευματικό. Βεβαιότατα, όταν αμαρτήσει ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να έχει την αίσθηση αυτή της παρουσίας του Θεού και να εξομολογηθεί κατηνόπιν του Θεού την αμαρτία του. Δηλαδή, όταν αμαρτάνω, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον πανταχού παρόντα Θεό, αλλά άλλο το πράγμα της μυστηριακής εξομολογήσεως και άλλο της εξομολογήσεως την οποία οφείλουμε ως άνθρωποι να πραγματοποιούμε κάθε φορά που αμαρτάνουμε. Αυτό το παράδειγμα εδώ δείχνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος είχε πλήρη τη συνέστηση της αμαρτίας, είχε πλήρη τη συνέστηση της παρουσίας του Θεού και είχε πράγματι την βεβαιότητα της δικής του αναξιότητος αλλά της αγάπης του Θεού και της παντοδυναμίας του Χριστού. Γι' αυτό και κατέφευγε σε Αυτόν, γι' αυτό και ζητούσε από Αυτόν τη λύτρωσή του. Ενώ δι' ακόμη τα χείλη του εψιδύριζαν τους λόγους αυτούς, μόλις εξήρχεται από την εκκλησία, έπιπτην εκ νέω εις τον Βόρβορο. Δηλαδή δεν μπορούσε να απαλλαχθεί, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Παρόλα αυτά όμως δεν απελπίζει το δια τη σωτηρία του, αλλά επέστρεφων από την αμαρτία, φώναζε εντός της εκκλησίας τα ίδια προς τον φιλάνθρωπο Θεό και Κύριον ή έλεγε τα εξής: «Κύριέ μου, σε ορίζω εγγυητήν εις την υπόσχεσή μου, ότι από τώρα και στο εξής δεν θα διαπράξω πλέον αυτήν την αμαρτίαν. Μόνον αγαθέ και πολλές πλαχνιε Κύριε, συγχώρησον όσας αμαρτίας από την αρχή μέχρι αυτής της στιγμής έχω διαπράξει». Δηλαδή έβλεπε την αδυναμία του ως άνθρωπο και επικαλεί το και έβαζε εγγυητή τον ίδιο το Θεό και τον παρακαλούσε. Μόλις έδινε αυτά στα φοβεράς υποσχέσεις, πάλι νευρίσκεται ο εχμάλωτος της πονηράς αυτής αμαρτίας. Και ήξεζε κανείς να θαυμάσει την γλυκετάτη φιλανθρωπία του Θεού και την άπειρη αγαθότητα με την οποία ενήχε το καθημερινός την αδιόρθωτον και πονηράν παράβαση και αγνωμοσύνη του αδελφού. Πραγματικός ο Θεός, λόγω του πλήθους του λέω του, επιζητεί επιμόνως την ημετάνεια των αμαρτωλών. Και ήρθε ο Θεός να σώσει τον κάθε αμαρτωλό. Εκείνος το κάθε αμαρτωλό αδελφού και την αμετάστρεπτον επιστροφή του. Διότι αυτό συνέβαινε όχι επί 2-3 έτη, αλλά πλέον των 10 ετών. Είχε χρόνο, αλλά δεν απελπίστηκε. Αυτό δίδει το κουράγιο σε όλους μας να έχουμε αυτή την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Βλέπετε, αδελφοί μου, την άμετρον ανοχή και την άπειρον φιλανθρωπία του Δεσπότου, πως συνεχώς μακροθυμεί, επιδεικνύει προς εμάς καλοσύνην, υπομένων τα φοβερά νομίματα και αμαρτήματά μας. Εκείνο δε που προκαλεί την κατάπληξη και το θαυμασμό για τους πλουσίους εκτουρμούς του Θεού είναι ότι δεν οργίζεται εναντίον του εν λόγω αδελφού και τη συνηφώνει να μην επαναλάβει την αμαρτία ψευδόμενος συνεχώς. Όλα τα ανέχεται ο Θεός, μας περιμένει ο Θεός, εμείς να μείνουμε σταθεροί, να αγωνιζόμαστε. Το σημερινό Ευαγγέλιο της περικοπής της Κανανέας που ακούσαμε στην εκκλησία αυτό ακριβώς δείχνει. Η μάνα είχε ένα παιδάκι άρρωστο. δαιμονισμένο. Πήγε κοντά στο Χριστό, του είπε τον πόνο. Ο Χριστός δεν άκουσε, δεν άκουγε. Φώναζε αυτή, παρόλο που είναι έσπλαχνος, παρόλο που είναι προσιτός, σιωπούσε. Πήγαν οι Απόστολοι, τον παρεκάλεσαν και τότε σκλήρενε πιο πολύ ο Χριστός και λέει, δεν είναι καλό να πάρω, δεν ήρθα να σώσω, ήρθα να σώσω τα απολώτα πρόβατα του οίκου Ισραήλ, δεν ήρθα για τον καθέναν. Εκείνη τότε πρόλαβε και πήγε στα πόδια του Χριστού και τι το είπε, βοήθησέ με. Και λέει εκείνος, ακόμη πιο σκληρά ο Χριστός, λέει, δεν είναι καλό να πάρω το ψωμί και να το δώσω στα κοινάρια, στα 20 σπιτάκια, σκυλάκια. Δηλαδή μαλάκωσε, δεν είπε κίνες, δεν είπε στα σκυλιά, για να μπορέσει να είναι κάπως μαλακός. Και τότε εκείνη, εκμεταλλευόμενη αυτή τη φράση, έδειξε τη μεγάλη της πίστη. Και λέει, και τα κοινάρια τώρα είναι από τα ψίχουλα των Κυρίων. Ναι, μαν ήρθες για τα πρώτα πρόσβατα οίκου Ισραήλ, ήρθες για τα τέκνα του Αβραάμ, αλλά και τα κοινάρια που είμαστε εμείς οι εθνικοί και ήταν άπιστοι, ήταν ειδωλάτρησα, είχε ακούσει, πρέπει να φάνε και αυτά από τα ψυχουλάκια. Και τότε ο Χριστός εξύπνησε την πίστη της, ότι τέτοια πίστη δεν είδε ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Τέτοια πίστη δεν είχαν ακόμη ούτε οι Απόστολοι που ακολουθούσαν τον Χριστό. Αυτό το παράδειγμα της Χαναναίας δείχνει ακριβώς ότι είχε την βεβαιότητα ότι ο Χριστός θα την ακούσει και ότι ο Χριστός θα τη δώσει τη λύτρωση. Έτσι και αυτός ο αμαρτωλός μοναχός είχε αυτή την βεβαιότητα ότι ο Χριστός τον ακούει, ότι ο Θεός κάποια στιγμή θα τον λυπηθεί και θα τον απαλλάξει από αυτό το πάθος του. Μια ημέρα λοιπόν όπου έγινε αυτά που περιγράφουμε, αφού ο αδελφός έπραξε την αμαρτία, έχετε δρομέωση στην εκκλησία. Θρηνών και αναστηνάζων και κραυγάζων με σπαραγμόν για να επισύρει την εσπλαχνία του αγαθού δεσπότου, για να τον ελύσει και να φύγει από το βόρβο της αμαρτίας. Καθώς λοιπόν παρικάλει τον φιλάνθρωπο Θεόν, βλέπων εδώ αρχίζει ο πειρασμός πλέον. Βλέπων ο αρχαίκακος και καταστροφές των ψυχών διάβολος ότι τίποτε δεν κερδίζει, διότι όσα αυτός επιτυχάνει δια της αμαρτίας τα εξαφανίζει δια της μετανοίας ο αδελφός. Ό,τι κατάφερνε ο διάβολος ρίχνοντας τον αδελφό στην αμαρτία τα εξαφάνιζε η μετάνοιά του, η οποία ήταν η πραγματική. Αποθρασινθής λοιπόν παρουσιάζεται στον αδελφόν οφθαλμοφανός, έχουν το βλέμμα του προς τη συμβασμία εικόνα του Χριστού και λέγον προς την εσπλαχνία μας, προς τον εσπλαχνικό μας σωτήρα. Παρουσιάζεται και οφθαλμοφανός ο διάβολος και κάνει μια συζήτηση βλέποντας και αυτός τον Χριστό. Τι έκανε ο μοναχός? Έβλεπε τον Χριστό, συζητούσε με τον Χριστό, τον άκουγε ο Χριστός, τον βοηθούσε να μην απελπιστεί. Η έννοια να βρει τη δύναμη να αλλάξει την συνήθεια θα τον έδινε ο Θεός. Αλλά όμως εκείνος κατέφευγε. Έτσι λοιπόν και τώρα ο διάβολος χρησιμοποιεί το ίδιο μέτρο και λέει, τι θα γίνει με εμάς τους δύο Ιησού Χριστέ? Η άπειρος συμπάθειά σου προς τον αμαρτωλόν με νικά και με συντρίβει στο έδαφος, διότι εξακολουθείς να δέχεσαι αυτόν τον πόρνο και τον άσοδον, ο οποίος καθημερινώς εμπέζει και καταφρονεί τη δύναμή σου. Γιατί λοιπόν δεν τον κατακαίεις, αλλά μακροθυμείς και τον ανέχεσαι? Διότι θα δικάζεις κάποτε τους μαμιχούς και τους πόρνους και θα εξολοθρεύσεις όλους τους αμαρτωλούς. Εσύ το είπες ότι οι πόρνοι και αμαρτωλοί δεν είναι δυνατόν να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Πώς γίνεται τώρα αυτόν να τον συγχωρείς? Πράγματι προχωράει ο διάβολος. Δεν είσαι δίκαιος κριτής, αλλά όπου νομίζεις η δύναμή σου κρίνει επίοικος και παραβλέπει. Δηλαδή έρχεται να προσβάλλει την δικαιοσύνη του Θεού για να φέρει την απελπισία στο μοναχό. Ούτω ενώ εμέ δια μικρών, μια μικρή παράβαση επερηφανίας με έλεξες από τους ουρανούς στην Άβεσον, θυμίζει το δικό του πάθημα που μια φορά αμάρτησε γιατί υπερηφανεύτηκε μπροστά στον Θεό και τελικώς κέρδισε το βάραθρο της αμαρτίας της κολάσεως. Τον έριξε στην Άβεσον. Αυτόν εδώ και τι είναι, είναι πόρνος και άσωτος, επειδή όμως ενώπιον της εικόνας σου έχει ρηφθεί, το χαρίζεις με ερημία τη συμπάθειά σου. Βλέπετε πώς διαστρέφει το νόημα. Ενώ εκείνος έπεισε και δεν ζήτησε την βοήθεια του Θεού, τον βάζει τον εαυτό του στην ίδια θέση με τον μοναχό, ο οποίος ναι μεν αμαρτάνει, αλλά στηρίζει την ελπίδα του στο έλεος του Θεού. Προς τι λοιπόν σε ονομάζουν δικαιότατον κριτήν? Γιατί οι άνθρωποι σε λένε δίκαιο κριτή αφού δεν αποδίδεις δικαιοσύνη? Διότι όπως βλέπω και εσύ από πολύ καλοσύνη δέχεσαι πρόσωπα ανθρώπων και παραβλέπεις το δίκαιο. Είσαι δηλαδή προσωπολήπτης. Βλέπεις σύμφωνα με τη συμπάθειά σου, κάνεις και την κρίση. Αυτά τα έλεγε ο διάβολος φαρμακωμένος από την πολλήν του πίκρα, ενώ έβγαζε από το ρατούνια το μαύρη φλόγα. Αφού είπαν αυτά ο διάβολος εσώπησεν, ενώ συνέχεια οικούστη φωνή προερχομένη του ιερού θυσιαστηρίου λέγωσα. Αυτά τα έβλεπε ο οφθαλμοφανός ο μοναχός αυτόν τον διάλογο, και τον έβλεπε και τον άκουγε. Άκουσε όμως και τον Χριστό να δείτε τελείως την διαφορετική αίσθηση που μας αντιμετωπίζει ο Χριστός μέσα στην αμαρτία μας. Ο δράκον παμπώνηρε και καταστρεπτικέ, δεν ικανοποίησε ακόμα την καταστρεπτική και πονηρά σου επιθυμία με το να καταπιείς τον κόσμο? Δεν σου φτάνει που έκανες τον κόσμο αποστάτη από το έλεος και την αγάπη του Θεού, αλλά έχεις ακόμα το θράσος να προσπαθείς να αφαρπάσεις και αυτόν εδώ που προσήλθει συντετριμένος για να ζητήσει το έλεος και της εσπλαχνίας μου και να τον καταπιείς? Έχεις τόσους κόσμους που έχεις καταφέρει και δεν έχουν αυτή την αίσθηση της μετανοίας που έχει αυτόν. Θέλεις και αυτόν να τον καταστρέψεις? Έχεις τη δύναμη να παραθέσεις τόσα πολλά αμαρτήματα για να νικήσεις δι' αυτόν εις τον ζυγόν της δικαιοσύνης? Το τίμιο αίμα που έχεις αϊπάνω στου σταυρών χάρεν αυτού. Δηλαδή οι αμαρτίες σου όσες κι αν θα είναι, εγώ το αίμα το δικό μου ζυγίζει περισσότερον από τις αμαρτίες των ανθρώπων και έτσι μπορώ να τους δικαιώσω. Ιδού η σφαγή μου και ο θάνατός μου προσεφέρθηκαν για να συγχωρηθούν οι ανομίοι αυτών. Και εσύ μεν βλέπετε πως απευθύνεται, πως εκμεταλλεύεται ο διάβολος, και το λέει ο Χριστός. Και εσύ μεν όταν επιστρέφει και πάλιν στην αμαρτία, δεν τον διώχνεις αλλά τον δέχεσαι με τα χαράς και δεν τον περιφρονείς, ούτε τον εμποδίζεις να διαπράξει την αμαρτία από ελπίδα μήπως τον κερδίσεις. Τι κάνεις εσύ? Αμαρτάνει, το σπρώχνεις την αμαρτία, δεν τον εμποδίζεις, δεν νιώθεις ότι σε κοροϊδεύει, αλλά τον προσπαθείς να τον πείσεις μπας και τον κερδίσεις. Και εγώ που είμαι ελεήμων και φιλάνθρωπος, που συνεβούλευσα τον κορυφαίο των Αποστόλων Πέτρων να συγχωρεί τον αμαρτάνοντα 70 φορές την ημέρα, να μην τον ελύσω και να μην τον εσπλαχνιστώ? Εσύ τον σπρώχνεις, εγώ να μην τον δεχθώ? Εσύ τον θέλεις να αμαρτάνει, εγώ να μην τον δεχθώ μετανοούντα? Βεβαίως μόνον και μόνον διότι καταφεύγεις εμέ, δεν θα τον αποστραφώ μέχρι ούτου τον κερδίσω. Άλλωστε εγώ επάνω στο σταυρό τα σαχράντος μου παλά μας, ώστε εκείνος που με επιθυμεί να καταφεύγει σε με και να σώζεται. Γι' αυτό λοιπόν κανέναν δεν αποστρέφομαι ούτε εκδιώκω, έστω κι αν πτέσει μεριάκης της ημέρας και Μυριάκης επανέλθει κοντά μου, ότι ούτως δεν θα αποχωριστεί του ναού, του ναού μου λυπημένους, διότι δεν ήρθα να καλέσω τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία είπε ο Χριστός στο διάβολο. Κατά το διάστημα που ακούει το αυτή η φωνή, ο διάβολος παρέμεινε στην θέση του τρέμων, χωρίς να δύναται να απομακρυνθεί. Κατόπιν ήρχε σε εκ νέου φωνή να λέγει, άκουσε απατιών και δι' αυτά που λέγεις, ότι δήθεν είμαι άδικος, απέναντίας εγώ είμαι προς όλους δίκαιος, διότι σε ενδίποτε ηθική κατάσταση έβρω τον άνθρωπο, δι' αυτής και θα τον κρίνω. Όπου θα έβρω, έτσι θα τον κρίνω, τον άνθρωπο. Αν τον βρω στην αμαρτία την ώρα του θανάτου, θα κριθεί όμως αμαρτωλός. Αν τον βρω στην μετάνοια, θα τον κρίνω ως μετανοημένον. Ιδού λοιπόν και αυτόν τον έβρον προ λίγον να μετανοεί, να έχει επιστραφεί από την αμαρτία, να ευρίσκεται πρώτον ποδόν μου με ειλικρινή διάθεση, να εγκαταλείψει την αμαρτία και ως εκ τούτου να σε έχει νικήσει. Δι' αυτό θα παραλάβω αυτόν αμέσως τώρα και θα δώσω την ψυχή του, διότι δεν απελπίστη εις την σκληράν προσπάθεια της σωτηρίας του. Αφού έχω δώσει την υπόσχεση, όπου θα βρω τον άνθρωπο έτσι θα τον κρίνω, και αφού αυτός εδώ ο άνθρωπος ήρθε και ζητάει το έλεος και τη μετάνοια, έτσι κι εγώ θα τον πάρω αυτή την ώρα για να δείξω τη δικαιοσύνη μου. Ενώ λέγοντα αυτά, ο μετανοών αδελφός είχε δευθεί πρώτης εικόνος του Σωτήριος, με το πρόσωπο καταγής και θρονουργών παρέδωκε το πνεύμα του εις τον Κύριον. Συγχρόνως με την εις Κύριον εκδημίαν του μετανοήσαντος αδελφού, επέπεισεν επί στου σατανάν μεγάλη οργή, σαν φατιά από τον ουρανό και τον κατέτρωγε. Από αυτά των περιστατικών, αδελφοί μου, ας πληροφορηθούμε την άμετον εσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού και πόσον καλόν δεσπότην έχουμε, ώστε ποτέ πλέον να μην απογοητευτούμε δια της αμαρτίας ημών, αλλά με τα ζήλων να φροντίσουμε δια τη σωτηρία μας. Αυτό το περιστατικό είναι ακριβώς επιβεβαίωση αυτών των λόγων του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζανίνοφ, ότι δεν μπορούμε να αμνηστεύσουμε τους εαυτούς μας, ότι βρισκόμαστε σε κακή συνήθεια και δεν έχουμε και δεν μπορούμε να σωθούμε, κατηγορώντας έτσι το Θεό. Βλέποντας αυτήν την πάλη, αυτόν τον λόγο, την πάλη του αδελφού με την αμαρτία, βλέποντας την δολιότητα και το φθόνο του διαβόλου για να μπορέσει να αποκάμει και να απελπιστεί, βλέποντας από την άλλη την εσπλαχνία του Θεού και νιώθοντας όλα αυτά, νομίζω ως άνθρωποι δεν πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε και εμείς να μην σωθούμε. Πρέπει να έχουμε την βεβαιότητα ότι μπορούμε να σωθούμε αρκεί να το θελήσουμε. Γιατί η αμαρτία δεν είναι στατική όπως και η αρετή. Ο άνθρωπος δεν είναι, ας πούμε, δεν σταθεροποιείται ούτε στην αμαρτία ούτε στην αρετή. Και το ένα προχωράει και το άλλο προχωράει. Ο καθένας μας βρίσκεται σε ένα σημείο της πορείας τους, χωρίς να είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Δεν είμαστε δηλαδή τέλειοι, αλλά προχωρούμε προς την τελειότητα. Δίκοι και άδικοι, καλοί και κακοί, άγιοι και αμαρτωλοί, κανένας μας δεν είναι τέλειος, διότι όπως λέει ο Απόστολος, τι λέει, φερόμεθα προς την τελειότητα. Όλοι μας προχωρούμε προς την τελειότητα, αλλά είμαστε ελλιπείς. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη, διότι τέλειος, παντέλειος είναι μόνο ο Θεός. Ακόμη και οι άγγελοι στους ουρανούς έτσι τελειοποιούνται και οι άγιοι μας έτσι αγιάζονται και οι αμαρτωλοί έτσι κολλάζονται. Δεν σταμάτησε η κόλαση των αμαρτωλών, δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει η αρετή των Αγίων και έτσι συνεχώς θα υπάρχει. Γι' αυτό δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, αλλά να αγωνιζόμαστε και να γίνουμε όπως μας θέλει ο Θεός. Ο γέροντάς μας, ο πατήρ Μελιανός, σε μια κατήχηση ερμηνεύοντας τον Άγιο Πέτρο το Δαμασκηνό, έλεγε εκείνος ο Άγιος, «Κακόν μεν ότι ήμαρτης άνθρωπε, τι δε τον Θεόν αδικείς και έχεις αυτόν εξαγνωσίας αδύνατον, είναι κακόν ότι αμάρτησες σαν άνθρωπος». Γιατί όμως αδικείς των Θεών, πιστεύοντας ότι είναι αδύνατος να σε σώσει? Και το ερμηνεύει αυτό ο γέροντας: άνθρωπε, είναι κακόν τότε αμάρτησες, αλλά γιατί αδικείς των Θεών? Μην αδικείς των Θεών, διότι αυτό που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό και την αγάπη Του. Εμείς ακούσαμε το περιστατικό το προηγούμενο, είδαμε το πλήθος της αγάπης του Θεού, αλλά αυτό δεν είναι μια ιστορία την οποία κάποιος τη σκέφτηκε και την έγραψε. Είναι ένα βίωμα κάποιος ο οποίος το διηγήθηκε και έφτασε μέχρι εμάς. Γι' αυτό και μπορούμε με τα βεβαιότητας να δούμε και εμείς την πάλη του εαυτού μας με αυτόν τον τρόπο στην αμαρτία. Μην αδικείς τον Θεό, διότι αυτός που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό και την αγάπη Του. Έχεις την εντύπωση ο Θεός είναι πειρασμένος και δεν μπορεί να σε σώσει σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είσαι. Μπορεί να μας σώσει οπωσδήποτε, οποιαδήποτε αμαρτία κι αν κάνουμε μικρή μεγάλη, αρκεί να θυμούμαστε τα πολλά παραδείγματα τόσο της Αγίας Γραφής όσο και το βίο των Αγίων. Δηλαδή τι να θυμηθούμε, το ληστή πάνω στο σταυρό, τον Τιλώνη, τη Μαρία την Αιγυπτία, τον Άγιο Μεωσή, τον Ιωθίωπα και κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος, μικρή ή τη μεγάλη, είναι μπροστά στο Θεό συγχωρημένη. Τον καιρό που κήρυται ο Χριστός πάνω στη γη, προσέφερε τη θεραπεία σε όλους όσοι ήταν άρρωστοι από την αμαρτία. Και καμιά αμαρτία δεν θεώρηθηκε αθεράπευτη. Συνεχίζει και τώρα όλος να μας καλεί, υποσχόμενος πάλι να μας χαρίσει την άφεση αμαρτιών, τη θεραπεία κάθε αδυναμίας. Δεν ήταν μόνο ο Χριστός όταν ήταν πάνω στη γη και έκανε τα θαύματα του που θεράπευε τους ανθρώπους. Είναι πάντα πάνω στη γη δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος και θα ρεπεύει πάντοτε τις αρρώστιες μας και τις αμαρτίες μας. Και ένα άλλο παράδειγμα πάλι από τον Ευεγγετινό, πάλι παρόμοια, αλλά να δείτε την πανοργία του διαβόλου και να δείτε πάλι την αγάπη του Θεού που δεν κάπτεται. Ένας αδελφός επολυμήθη πάλι από τον πόλεμο της Πορνείας. Συνέβη λοιπόν αυτός ο αδελφός να κατέβει στην Αίγυπτο να πάει για εργασίες και είδε μία ωραία γυναίκα η οποία ήταν θυγατέρα του ιερέως των Ειδώλων. Μόλις την είδε την ερωτεύτηκε σφοδρός και υπό το κράτος του πάθους αυτού πήγε προς τον πατέρα της κόρης και του λέει. Δεν είναι όπως είναι σήμερα, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έστω κι αν ήταν μοναχός έπρεπε να πάει στον πατέρα. Και αυτός ήταν πατέρας, ήταν παπάς των Ειδώλων. Αυτός την ερωτεύτηκε και νομίμως πλέον πήγε να τη ζητήσει από τον πατέρα. Να δείτε πως η αμαρτωλή είναι πιο πιστή από μας που λέμε ότι πιστεύουμε. Δώσε μου την κόρη σου σύζυγό μου. Πήγε και το είπε. Δεν μπορώ να σου τη δώσω, το απήντησε εκείνος, πριν ρωτήσω το Θεό μου. Περίμενε λίγο. Δεν μπορώ να το κάνω. Πρέπει να ρωτήσω το Θεό. Εμείς πόσες φορές μπορούμε να πούμε ότι ερωτευθήκαμε και κάναμε προσευχή, αν αυτό είναι αληθινό, αυτόν το θέλει ο Θεός, και δεν κυριευόμαστε από το πάθος. Αυτός ο ειδωλολάτρης, παπάς των Ειδώλων, του ζήτησε την κόρη του που έθελε να την παντρέψει και θα χαιρότανε που θα την παντρέψει να ρωτήσει τον Θεό, τον δαίμονα, έτσι. Πράγματι ο ιερεύς των Ειδώλων μετέβει στο μαντίο του Θεού, δια το οποίο ως γνωστόν ομιλεί ο διάβολο, και τον ερώτησε. Ένας μοναχός ήρθε στο σπίτι μου και θέλει τη θυγατέρα μου ως σύζυγό του. Να του τη δώσω? Ακούτε την απάντηση. Ακούτε το δόλο. Ο κρυπτόμενος στο μαντίον δαίμον το απήντησε. Ερώτησε τον, εάν αρνείται τον Θεόν του το βάπτισμα και τις υποσχέσεις που έδωσε ως μοναχός. Μπορεί να τα κάνει αυτά. Όταν επέστρεψε ο ιερεύς των ειδώλων, λέγει στον μοναχόν: αρνήσει τον Θεό σου και το βάπτισμα και το επάγγελμα του μοναχού. Ο δε μοναχός εδέχεται τους όρους. Αμέσως όμως είδε να εξέρχεται εκ του στόματός του μια λάμψη ως σαν περιστερά και ανέρχεται εις τον ουρανόν. Η άρνηση του Θεού, η απομάκρυση, που σημαίνει με την άρνηση ποιο είναι το βίωμα του ανθρώπου, ότι ο Θεός τον εγκαταλείπει. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία παίρνουμε, την οποία παίρνουμε στο βάπτισμα, δεν μπορεί να ενεργήσει, διότι σταματάει ο άνθρωπος να το θέλει. Όχι ότι είναι αδύναμη να ενεργεί η χάρη του Θεού, αλλά δεν το θέλει ο άνθρωπος και το σέβεται ο Θεός. Γι' αυτό και το επέτρεψε οφθαλμοφανώς να φανεί ότι εξέρχεται ως φλόγα, ως περιστέρι και να ανέρχεται στους ουρανούς. Τρέχει τότε αμέσως ο ειδωλάτρης ερεύς προς το δαίμονα και το λέγει: πήγε πάλι, ειδού μοναχός εδέχθη όλα όσα του ζήτησα. Τότε ο δαίμον το λέγει: μην του τη δώσεις τη δεγατέρα σου σύζυγον, διότι ο Θεός δεν απεμακρύθη από κοντά του, αλλά ακόμη τον βοηθάει. Τότε ήλθε πάλι προς τον μοναχόν ο ειδωλάτρης ερεύς και του λέγει: δεν μπορώ να σου δώσω τη δηγατέρα μου ως γυναίκα, διότι ο Θεός σου εξακολουθεί να παραμένει κοντά σου και να σε βοηθάει. Ο διάβολος λέει πάντα ψέματα, αλλά κάποιες φορές αναγκάζεται να πει την αλήθεια. Αυτό το πράγμα το οποίο αισθάνθηκε και το οποίο ξέρει ο διάβολος ποιο είναι, ότι ο Θεός είναι φιλέσπλαχνος και παρόλο που αμάρτησε, παρόλο που τον αρνήθηκε, εκείνος συνεχίζει να τον αγαπάει. Αυτό το διαπίστωσε και ταυτόχρονα ήθελε να τον φέρνει το μοναχό σε απελπισία. Δηλαδή και τον Θεό τον αρνήθηκε και τη γυναίκα δεν την πήρε. Οπότε ο Ιούδας τι έκανε? Είδε τον Χριστό σταυρωμένο, μεταμιλήθηκε και πήγε και κρεμάστηκε. Πίστευε ότι έτσι ακριβώς θα οδηγήσει και τον μοναχό στην απογοήτευση να κρεμαστεί, αφού δεν το έδωσε τη γυναίκα. Αλλά ακούστε, μόλις ήκωσε την απάντηση αυτή ο μοναχός, συνεκινήθη βαθύτατα και είπε μέσα του: αν και ο Θεός από μόνη την καλοσύνη του με εξήρωσε τόσων και τόσων αγαθών, εγώ ο άθλιος ερνήθην αυτόν και την άρνησή μου ο Θεός ανήθεν αυτόν το Άγιον Βάπτισμα και τις υποσχέσεις του μοναχού. Παρόλο δε την άρνησή μου, ο Θεός δεν απομακρύθηκε από κοντά μου και τι τόσον τον επρόδωσα, αλλά εξακολουθεί να με βοηθάει. Κατόπιν αυτό δεν έχω χρέος να τρέξω κοντά του, στηριζόμενο στο θάρρος της ανεξαντλήτου αγαθότητος. Προβληματίστηκε αφού το είπε αυτό το πράγμα ο πατέρας της κόρης εξ ονόματος του διαβόλου. Αφού λοιπόν συνήλθε, δεν απελπίστηκε, κατάλαβε το μεγαλείο του Θεού, συνήλθε και από τη ζάλη και το πάθος έφυγε αμέσως για την έρημο και πήγε σε κάποιο γέροντα προς τον οποίο εξομολογήθη την άρνησή του ως και όλους τους λογισμούς του. Βρήκε τη δύναμη, καταλαβαίνοντας την αγάπη του Θεού, και πήγε στην έρημο. Εκεί εξομολογήθηκε τις αμαρτίες του. Και λέει ο γέρον με πραότητα: βλέπετε τι είναι ο πνευματικός. Είναι αυτός ο οποίος εκπροσωπεί τον Θεό επί της γης. Και όπως ενεργεί ο Θεός, έτσι ενεργεί και ο πνευματικός, ας πούμε κατευναστικά. Και τι του λέει? Αδελφέ μου, κάθεσε μαζί μου. Δεν τον αποπήρει, δεν τον έδιωξε, αλλά του λέει κάθεσε μαζί μου εις το σπήλιον, και νύστεψε επί τρεις εβδομάδες κατά ζευγάρια. Δηλαδή θα νηστεύεις με αυστηρά νηστεία 2 ημέρες και την τρίτη θα καταλύεις, και εγώ θα παρακαλώ το Θεό να σε συγχωρέσει. Πέρασε την αγάπη του, τη αγάπη του τον έδωσε το σπήλιο και έτσι έμεινε εκεί πέρα και το υποσχέθηκε την συγχώρεση, δηλαδή το υποσχέθηκε ότι και αυτός θα προσεύχεται. Πραγματικά Ο γέρον επώνησε δια την ψυχή του αδελφού και παρεκάλεσε με θερμότητα το Θεόν. «Θεέ μου», έλεγε, «χάρισέ μου την ψυχή του μοναχού αυτού και δέξε τη μετάνοιά του». Εκείνος θα έκανε την νηστεία, θα έκανε την προσευχή στην καλύβη, αλλά και ο μοναχό και ο πνευματικός, είδατε πόσο λυπήθηκε για την αμαρτία και ζητούσε από το Θεό να του χαρίσει την ψυχή. Πράγματι ο γέρον, ο Θεός εισήκωσε ως έσπλαχνο στην ειλικρινή και θερμή αυτήν προσευχή το γέροντος, εφόσον μάλιστα απορρίχθηκε το απογνησίαν αγάπη. Όταν συνεπληρώθη η πρώτη εβδομάδα του κανόνος της μετανοίας, επισκέφθη ο γέροντας τον έγκλης του μοναχού και το λέγει: «Μήπως είδες τίποτε?» «Μάλιστα», απήντησε ο μοναχός, «είδα την περιστερά ανεψηλά εις του ουρανών απέναντι από το κεφάλι μου». Δηλαδή τον αξίωσε μέσα σε μια εβδομάδα να δει το περιστέρι που είχε φύγει από κοντά του. Ο γέρον λέγει εις τον υπομετάνια μοναχών: «Πρόσεχε τον εαυτό σου και παρεκάλε το Θεόν με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, χωρίς διακοπήν, για να σε συγχωρέσει». Μετά τις εστάσεις αυτές ανεχώρησε πάλιν ο γέρον. Μόλις πέρασε και η δεύτερη εβδομάδα, ήρθε και πάλιν ο γέρον στο σπήλιο του εγκλής του μοναχού. «Πώς πηγαίνεις, αδελφέ, μήπως είδες πάλι τίποτε?» Τον ερώτησε με πατρική ενδιαφέρον και συμπόνια, διότι ο άνθρωπος που μετανοεί έχει ανάγκη της πνευματικής συμπαραστάσεως, διότι είναι εύκολο να απελπιστεί. Βλέπετε, τον είχε μέρημνα. Δεν ήταν μόνο ότι προσήφθητο για αυτόν, αλλά τον επισκέπτητο κιόλας, διότι ήταν σκληρή η άσκηση η οποία είχε αναλάβει για να μην απογοητευθεί. Και βλέπετε, και εκείνος τον ενίσχυε με την παρουσία του και με την προσευχή του, και ο Θεός τον ενίσχυε αυτόν με τα αυτά που έβλεπε. «Μάλιστα, γέροντα, είδα την περιστεράν πλησίων στην κεφαλή μου». Ο γέρον, αφού του συνέστησε και πάλιν να προσεύχεται με τα θερμότητα και να ευρίσκεται στην κατάσταση ψυχικής επαγρυπνήσεως, ανεχώρησε. Όταν τέλος συνεπληρώθηκε η τρίτη εβδομάδα, ήλθε προς τον έγκλης των μοναχών ο γέρον και του λέγει: «Είδες πια άλλο τίποτε?» Με χαρά ο μοναχός απήντησε: «Είδα την περιστεράν που ήλθε και κάθεσε πάνω στο κεφάλι μου. Τότε με χαρά, εγώ ύπλωσα το χέρι μου για να την πιάσω, οπότε εκείνη ήρθε μέσα στο στόμα μου». Όταν νίκωσε την απάντηση αυτή ο γέρον, ευχαρίστησε στο Θεό και λέγει εις το μετανοήσαντα μοναχών: «Είδες, αδελφέ μου, ο Θεός εδέχθη τη μετάνοιά σου. Γι' αυτό λοιπόν από εδώ και πέρα πρόσεχε τον εαυτό σου». Βαθύτατα συγκινημένος ο αδελφός απήντησε προς το γέροντα: «Από τώρα και στο εξής, πάτερ μου, θα παραμείνω κοντά σου και δεν θα φύγω μέχρι που να πεθάνω». Πράγματι ο μοναχός παρέμεινε πλησίον το γέροντος και δεν εχωρίστηκε ποτέ. Είδατε με ποιον τρόπο έγινε η αμαρτία. Είπαμε, όπου υπάρχει αμαρτία δεν υπάρχει λογική. Δηλαδή το πάθος της πορνείας, το έρωτα, τον κατήργησε τη λογική. Δεν μπορούσε να σκεφτεί αυτό που ήτανε. Και πάνω στην ανοησία του δέχτηκε τα πάντα. Όταν ήρθε στα συγκαλά του, τότε κατάλαβε ότι έκανε μια ανοησία. Και πήγε να την διορθώσει με την ταπείνωση. Άρα λοιπόν, όπου υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει λογική. Γι' αυτό στην καθημερινή ζωή θα δείτε, όποια πράξη γίνεται με εγωισμό είναι ανόητη. Όταν θυμώστε, θα δείτε είναι εγωισμός. Η πράξη είναι ανόητη. Δεν υπάρχει λογική αμαρτία. Δεν υπάρχει λογικός εγωισμός. Είναι ανόητος. Αντίθετα, δεν υπάρχει ανόητη αρετή. Πάντοτε η λογική έχει την, η ταπείνωση έχει τη λογική. Η αρετή έχει τη λογική. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ο Θεός μας τίμησε ως ανθρώπους λογικούς, μας έδωσε τη δυνατότητα και εμείς την προσβάλλουμε γινόμενοι ανόητοι. Αυτός ο μοναχός όταν ήρθε στα συγκαλά του κατάλαβε το σφάλμα του, τότε ταπεινώθηκε, πήγε, εξομολογήθηκε και δέχτηκε αλόγιστα το επιτίμιο. Το επιτίμιο δεν ήταν τιμωρία για την αμαρτία του. Το επιτίμιο ήταν δοκιμασία της ταπείνωσής του και της διαθέσεώς του της πραγματικής. Δηλαδή ήθελε να δει ο Θεός αν πράγματι αυτό που έκανε ήταν της δικής του αποφάσεως και της ταπεινώσεως. Και μέσα σε 3 εβδομάδες το έδωσε τη δυνατότητα της αποκαταστάσεως. Δεν έμεινε στη μεγάλη αμαρτία της αρνήσεως. Έμεινε στη μεγάλη ταπείνωση της ομολογίας. Αυτό μας θυμίζει λίγο και το περιστατικό του Αποστόλου Παύλου, του Πέτρου. Αρνήθηκε τον Χριστό μπροστά σε μια κοπηλούδα. Δεν είπε, ας πούμε, τι είπε. Είπε ψέματα, ότι δεν γνωρίζω. Αρνήθηκε. Όταν όμως φώναξε ο Πετεινός, έκλαψε πικρός. Και δέχτηκε ο Θεός τη μετάνοιά του. Και τον ρώτησε, θυμάστε, μετά την Ανάσταση, τις 3 φορές που ελυπήθη ο Πέτρος, γιατί τον έκανε 3 φορές την ερώτηση, αν με αγαπάς. Και εκείνος πάντοτε τον έλεγε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπάω. Δηλαδή δεν πίστεψε πλέον στον εαυτό του, αλλά είπε, εσύ ξέρεις ότι πράγματι σε αγαπώ. Και έτσι έλαβε την έννοια της συγχωρίσεως. Έτσι και αυτός ο μοναχός εδώ, μέσα σε 3 εβδομάδες, έλαβε τη χάρη. Και πάλι ο οφθαλμοφανός είδε να φεύγει, η χάρη να τον εγκαταλείπει, και ο οφθαλμοφανός είδε τη χάρη να ενεργεί. Άρα λοιπόν και στην απομάκρυση της χάριτος, η θέληση του ανθρώπου απομάκρυνε τη χάρη. Και στην προσέλευση της χάριτος, η θέληση του ανθρώπου πάλι προσυκάλεσε την χάρη. Άρα λοιπόν μέσα στην καθημερινή μας ζωή πρέπει να ξέρουμε ότι στο χέρι μας είναι να είμαστε ενάρετοι και να προχωρούμε στην καθημερινή μας ζωή. Αυτά είναι 2 περιστατικά τα οποία είναι έντονα, δεν πιστεύω να σας σκανδάλισαν. Είπαμε ότι η ζωή των μοναχών φαίνεται σκληρή, αγωνιστική, αλλά είναι άνθρωποι, έχουν σάρκα, έχουν παρελθόν, υπάρχει διάβολος, και όταν υπάρχει διάβολος να μην πιστέψουμε ότι είμαστε απρόσβλητοι και απείραχτοι. Μόνο ποιον δεν περάζει ο διάβολος, τον ταπεινό. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός δεν μπορεί. Όταν ο άνθρωπος λίγο να υπερηφανιστεί, έρχεται και το βάζει μια πυπονόφλουδα, την πατάει και πέφτει. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Σιναήτης, μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Λίγο πιο θεωρητικά τώρα, αλλά είναι επαλήθευση αυτών που είπαμε. Σημαίνει μετάνοια ανανέωση του βαπτίσματος. Τι έκανε αυτός, έχασε τη χάρη. Τι έκανε δε της μετανοίας, ξαναβρήκε τη χάρη. Δηλαδή, μετάνοια σημαίνει συμφωνία με το Θεό για νέα ζωή. Αυτό ακριβώς έκανε ο μοναχός. Έκανε μια συμφωνία για νέα ζωή. Μετάνοια σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως. Αυτό που είπαμε. Δεν μπορείς να μετανοήσεις αν δεν είσαι ταπεινός. Άρα λοιπόν ο μετανοών είναι αυτός που αγοράζει την ταπείνωση. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγοριάς. Είδατε, τη μετάνοια την έδεξε ο μοναχός αποστηρώμενος κάθε σωματική παρηγοριά. Δηλαδή νηστεία κάθε δεύτερη μέρα, κάθε τρίτη μέρα έτρωγε. Ήτανε, δεν υπήρχε σωματική παρηγοριά ούτε της τροφής, αλλά υπήρχε το σπήλιο, το σκοτάδι, η μοναξιά, η πείνα, όλα αυτά τα πράγματα και οι θλίψεις της αμαρτίας. Δεν υπήρχε δηλαδή σωματική παρηγοριά. Μετάνοια σημαίνει σκέψεις από κατακρίσιο, αυτοκατακρίσιος, αμοιρεμνησία για όλα τα άλλα και μέρημνα για τη σωτηρία του εαυτού μας. Αυτό έκανε ο μοναχός αυτός. Ήταν αυτοκατάκριτος, δηλαδή κατέκρινε τον εαυτό του, είχε αμοιρεμνησία για το κάθε τι και είχε μόνο σκοπό τη σωτηρία της ψυχής του. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξης της απελπισίας. Αυτός που μετανοεί δεν απελπίζεται, δεν χάνει την ελπίδα του, Γι' αυτό και είπαμε ελπίδα και μετάνοια. Μετανοών σημαίνει κατάδικος, απελαγμένος από ισχύνη, από ντροπή. Δεν σκέφτηκε την πράξη του, δεν τράπηκε για την πράξη του, γιατί ακριβώς είχε ζωντανό το βίωμα της μετανοίας. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωση με τον Κύριο, με έργα της αντίθετα προς το παράπτωμα. Αυτό έκανε. Όταν λοιπόν συναισθάνθηκε, άλλαξε τη ζωή του, έμεινε στο σπήλαιο, έμειδωσε τις υποσχέσεις και μπορούσε και τις πραγματοποίησε. Βλέπετε αυτό το θεωρητικό κομμάτι, το οποίο σας διάβασα τώρα, είναι λόγος του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, που είπαμε ότι η Κλίμακα είναι ένα βιβλίο που περιγράφει τις αρετές και τους αγώνες του ανθρώπου. Στα μοναστήρια το διαβάζουμε, είπαμε, κάθε μεγάλη Σαρακοστή, για να μπορούμε να έχουμε μπροστά μας αυτές τις αναμνήσεις. Αλλά το παράδειγμα που διαβάσαμε ήταν μια πιστή εφαρμογή αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος μετανοεί, έχει αυτά τα βιώματα. Και ο Άγιος Ισαάκος Ήρος λέγει: «Άνθρωπε με τα μέσα, ένικα των οποίων έχασε το αγαθόν, με αυτά πρέπει να το αναπανακτήσεις». Με τι έχασες την αρετή? Με την άρνηση, αυτός ο μοναχός. Με τι θα την κερδίσεις? Με την ομολογία, με την ταπείνωση. Αυτό έκανε αυτός ο μοναχός. Και λέει: «Έτσι Χριστάς, χρεωστής χρυσώνης των Θεών, δεν δέχεται από σε Μαργαρίτην, διότι έχασες τη σοφροσύνη. Δεν δέχεται ο Θεός την ελεημοσύνη σου, εφόσον εξακολουθείς την πορνείαν, διότι θέλει από σε τον αγιασμό του σώματος, επειδή παρεύεις την εντολή του, νικόμενος από το φθόνο του διαβόλου. Διότι προσπαθείς να νικήσεις δια της αγρυπνίας των ύπνων, γιατί προσπαθείς να νικήσεις, να νηστεύσεις συνεχώς, ότι μία νοφέλεια έχεις από αυτά έναντι εκείνο του πάθους, εφόσον εξακολουθείς να δουλεύεις εις αυτά, διότι κάθε αρρώστια, είτε ψυχική είτε σωματική, μόνο με τα κατάλληλα δι' αυτήν φάρμακα θεραπεύεται». Που σημαίνει ότι κάθε παράπτωμά μας, η κάθε παράβαση των νόμων του Θεού, η κάθε αμαρτία μας έχει και τον ανάλογο τρόπο διορθώσεως. Δεν μπορώ, παραδείγματος χάρη, να κλέβω και να πάω να κάνω ελεημοσύνη. Πρέπει να σταματήσω να κλέβω για να μπορώ να συγχωρηθεί ο Θεός. Δεν μπορώ να έχω κλοπημαία στο σπίτι μου και να πω ότι σταμάτησα να αμαρτάνω. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Όσοι παπάδες κι αν σου διαβάσουνε, όσες ευχές κι αν σου διαβάσουνε, αν εσύ συνεχίζεις να έχεις στο σπίτι σου τα κλοπημαία, δεν συγχωρούνται. Πρέπει να φτάσεις να τα δώσεις πίσω». Αυτό έκανε ο Τηλώνης, ο Ζακχαίος. Τι έκανε? Είχε μαζέψει. Και πώς συγχωρήθηκαν? Όταν είπε: «Τα δίδω πίσω και σε αυτόν που το αδίκησα το δίδω τετραπλών». Δηλαδή η συγχώρεση ξεκίνησε από την ειστυχή που τα επέστρεφε και δεν κράτησε τίποτε. «Τα ίμιση των υπαρχόντων μου δίδω πτωχής». Αυτά τα υπάρχοντα που σημάζεψαν ήταν αδικίες, ήταν καρπός αδικίες. «Τα σκορπίζω πάλι, τα δίδω πάλι πίσω». Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτούς που προσωπικά τους αδίκησα, σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να τους δώσω τετραπλούν. Και αυτά τα έδωσε τετραπλούν. Άρα λοιπόν, δίδοντας τα μισά στις ελεημοσύνες, δίδοντας και το τετραπλούν στους άλλους, τι έκανε? Έμεινε φτωχός. Και ως φτωχός σώθηκε. Δηλαδή δεν εξαγόρασε, ας πούμε, την αμαρτία της πλεονεξίας με άλλον τρόπο, με την νηστεία του, αλλά με την ανταπόδοση. Έτσι και κάθε αμαρτία, λέει, έχει το δικό της φάρμακο. Δηλαδή σε αυτό που αμάρτησες, ένας νεομάρτυρας αμάρτησε, τι έκανε? Αρνήθηκε τον Χριστό. Πώς μπορούσε να τακτοποιήσει αυτό το πράγμα? Δίδοντας την ομολογία της πίστεως, το αίμα του για τον Χριστό. Οπότε πήγαινε και έλεγε την αμαρτία του μπροστά στον Πασά, στον τόπο που αμάρτησε, για να είναι γνωστός, και ομολογώντας οδηγείται στο θάνατο. Και εκεί πέρα πλέον δεν υπήρχε έννοια αλλαγής της μετανοίας. Μπορούσε να ζήσει τη μετάνοια, μέσα στην ησυχία, αλλά πάντοτε θα έχει το βάρος της αμαρτίας του. Όταν όμως ο νεομάρτυρας έφτανε στο σημείο να ομολογήσει την αμαρτία του, τότε ήξερε ότι το υπόλοιπο θα ήταν ο θάνατός του. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, είδα ψυχές που έρυπαν με μανία στους αρχικούς έρωτας. Αυτές λοιπόν οι ψυχές, αφού έλαβαν αφορμή μετανοίας από τη γεύση του αμαρτωλού έρωτος, μετέστρεψαν αυτόν τον έρωτα σε έρωτα προς τον Κύριο. Έτσι εξεπέρασαν αμέσως κάθε αίσθημα φόβου και εκεντρίστησαν στην άπλιστη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος στην αγνή πόρνη δεν είπε ότι εφοβήθηκε, αλλά ότι ηγάπησε πολύ και κατόρθωσε εύκολα να αποκρούσει το έναν έρωτα με τον άλλον, που σημαίνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η ζωή του Αγίου Αυγουστίνου. Τι ήταν ο Ιερός Αυγουστίνος? Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε έντονα στην παιδική του, εφηβική του, νεανική του ηλικία την αμαρτία. Τι έγινε όταν συνειδητοποίησε αυτή την αμαρτία? Με όσο πάθος ζούσε την αμαρτία, με το ίδιο πάθος έζησε την αρετή. Εγκατέλειψε τον έναν έρωτα και τον αντεκατέστησε με τον άλλον έρωτα. Τον έρωτα της αμαρτίας με τον έρωτα της αρετής. Και αυτό και έγινε ο Ιερός Αυγουστίνος. Και δεν θέλω άλλο να σας κουράσω, γιατί είναι μεγάλη ακόμη, έτσι δεν θέλω πολλά να σας πω. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί της γέννης, ότι σχεδόν ευεργετεί εμάς και υπέρ την βασιλεία των ουρανών, ότι δια ταύτης μεν πολλοί στην βασιλεία εισέρχονται, δια δε της βασιλείας ολίγοι, αλλά δια της φιλανθρωπίας του Θεού. Εδώ τονίζει ότι πολλοί άνθρωποι φτάνουμε στη μετάνοια όχι γιατί αγαπάμε τον Θεό, αλλά γιατί φοβόμαστε την τιμωρία. Φοβόμαστε την τιμωρία και την κόλαση. Και το ερμηνεύει ο Γέροντας Εμιλιανός αυτό. Μερικοί από πολλή αγάπη θυμούνται την βασιλεία των ουρανών και μετανοούν και μπαίνουν σε αυτή. Από την αγάπη δια των Θεών για την βασιλεία των ουρανών. Την κόλαση όμως τη θυμούνται πιο πολύ, διότι τη ζουν από εδώ και έχουν την προγεύσή τους. Πράγματι, ένας άνθρωπος που ζει την αμαρτία κάποια στιγμή έρχεται σε συνέστηση και ζει την κόλαση από εδώ. Διαβάζουν, φοβούνται γι' αυτό οι περισσότεροι πως σώζονται από την κόλαση. Ο Θεός δίνει την βασιλεία των ουρανών σε όσους τον αγαπούν. Αλλά για τους υπολείπους που δεν τον αγαπούν, που δεν μετανοούν, που αμαρτάνουν, γι' αυτό βρίσκει άλλον τρόπο. Δια της γέννης να πάνε στον ουρανό. Πολλοί λοιπόν μπαίνουν δια της κολάσεως στη βασιλεία των ουρανών, και αυτοί επειδή ο Θεός τους αγάπησε πολύ και τους βοήθησε. Κανένας δεν θα έμπαινε αν δεν είχε τέτοια φιλανθρωπία ο Θεός, που σημαίνει ότι μέσα στην καθημερινή μας ζωή υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούμε να φτάσουμε στην μετάνοια. Όλοι πολεμούμεθα από τα πάθη μας. Κανείς δεν είναι απαθής. Αν όμως κάνουμε πρώτον υπομονή και παρακαλούμε συνεχώς το Θεό να μας σώσει. Πρώτο που πρέπει να κάνουμε, να έχουμε συνέστηση της αμαρτωλότητός μας και να κάνουμε υπομονή, όπως έκανε και η Χαναναία, όπως και εκείνος ο μοναχός, και να παρακαλούμε συνεχώς τον Θεό να μην απελπιζόμαστε. Δεύτερον, δεν χάνουμε την αυτοκυριαρχία μας. Πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε αυτοκυριαρχημένοι άνθρωποι, διότι η αμαρτία είναι ακριβώς εκτροπή της αυτοκυριαρχίας μας. Για παράδειγμα, θέλω να μην θυμώνω, αλλά έτσι που μου μίλησες θυμώνω και σε βρίζω. Θέλω να σε συγχωρέσω και δεν μπορώ να σε συγχωρέσω. Θέλω να σου πω ήμαρτον, αλλά δεν σου λέω, γιατί δεν τολμάω, γιατί δεν έχω το αυτοξύσιό μου, γιατί λέω δεν βαριέσαι. Θα δει που σημαίνει μέσα μας πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτήν την αυτοκυριαρχία μας. Άρα λοιπόν, έχοντας υπομονή, έχοντας αυτοκυριαρχία. Και το τρίτον, εάν δεν απογοητευόμαστε, έστω και αν πληγωνόμαστε, έστω και αν είμαστε αμαρτωλοί, τότε παίρνουμε στέφανο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο η Αποστολία Φονταρά. Στη σημερινή εκπομπή μας θα αναφερθούμε στο όρος των Ελαιών και τη Γεθισθημανή, όπου βρίσκεται ο τάφος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το όρος των Ελαιών βρίσκεται ανατολικά της πόλεως της Ιερουσαλήμ, απέναντι από την κοιλάδα των Κέδρων. Πήρε το όνομά του από τα πολλά ελαιόδενδρα που βρίσκονται αιώνες σε αυτό. Ήταν πάντα εκτός των τυχών της πόλεως, μιας και από παλιά χρησιμοποιούνταν ως η νεκρόπολη της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με την προφητική παράδοση, είναι το όρος που επέλεξε ο Θεός για την ημέρα της κρίσεως και της Αναστάσεως των Δικαίων, όταν όλα τα έθνη θα κατέβουν στην κοιλάδα των Κέδρων ή αλλιώς του Ιωσαφάτ για να κριθούν και ο Κύριος θα πατήσει στις δύο πλευρές του όρους που θα σχιστεί, όπως μαρτυρούν οι προφήτες Ιωήλ και Ζαχαρίας. Στην Παλαιά Διαθήκη, αναφορά στο όρος των Ελαιών γίνεται αρχικά στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλειών. Σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο, ο Αβεσσαλόμ, ένας από τους ιούς του βασιλιά Δαβίδ, εξέγειρε τον λαό σε επανάσταση εναντίον του πατέρα του. Τότε ο Δαβίδ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ιερουσαλήμ και να μεταβεί εκτός αυτής διαμέσω του χυμάρου των Κέδρων και του όρους των Ελαιών. Άλλη αναφορά γίνεται από τον προφήτη Ζαχαρία, ο οποίος αναγγέλει ότι τα γεγονότα της καταστροφής του ναού της Ιερουσαλήμ και του τέλους του κόσμου θα λάβουν χώρα στο όρος των Ελαιών. Γράφει χαρακτηριστικά στην αρχή του 14ου κεφαλαίου του βιβλίου του. «Ιδού η μέρα έρχονται Κυρίου και διαμεριστήσονται τα σκύλα σου εν σύ και επισυνάξω πάντα τα έθνη επί Ιερουσαλήμ εις πόλεμον και αλώσετε οι πόλεις και διαρπαγίσονται οικίε και οι γυναίκες μολυνθίσονται και εξελεύσετε το ίμιση της πόλεως εν εχμαλωσία οι δε κατάλοιποι του λαού μου ούμοι εξολοθρεύσωσιν εκ της πόλεως. Και εξελεύσετε Κύριος και παρατάξετε εν της έθνης εν εκείνης καθώς ημέρα παρατάξεως αυτού εν ημέρα πολέμου και στήσονται οι πόδες αυτού εν τη ημέρα εκείνη επί το όρος των Ελαιών το κατέναντι Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών. Και σχιστήσετε το όρος των Ελαιών, το ίμιση αυτού προς Ανατολάς και το ίμιση προς θάλασσαν, χάος μέγας φόδρα. Και κλεινεί το ίμιση του όρους προς τον βοράν και το ίμιση αυτού προς νότον». Επίσης, ο προφήτης Ιζεκεήλ στο όραμά του αναφέρει ότι η δόξα του Θεού ανέβη εκ μέσης της πόλεως και έστει επί του όρους «Ο είναι απέναντι της πόλεως Ιερουσαλήμ».

Σου απαντά, «Μελίσετε δε ακούιν πολέμους και ακοάς πολέμων. Οράτε μη θροείστε. Δίγαρ πάντα γενέστε, αλλού ποέστη το τέλος». Οι ημέρες που θα ακολουθήσουν είναι τραγικές, γεμάτες ψευδόχριστους και ψευδοπροφήτες. Αλλά τότε φανίσετε το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό και τότε κόψονται πάσα εφυλέ της γης και όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής και αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Άλλη μία αναφορά για το όρος των ελαιών γίνεται στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, όπου αναφέρεται το όρος βρίσκεται κοντά στην Ιερουσαλήμ, Σαββάτου έχων οδών, ενώ ο ιστορικός Ιώσυπος προσδιορίζει την απόσταση αυτού από την Ιερουσαλήμ σε 6 στάδια. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Χρύσανθος, στο έργο του «Ιστορία και περιγραφή της Αγίας Γης και της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ», χαρακτηρίζει το όρος των ελαιών ως ενδοξότατον και αγιότατον για τα πολλά γεγονότα που συνέβησαν σε αυτό, εξαιρέτως για την ανάληψη του Κυρίου και το γεγονός ότι σε αυτό θα έρθει πάλι ο Χριστός κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του και να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Περιγράφοντας το όρος, αναφέρει ότι έχει 3 κορυφές, μία στη μέση που είναι και η υψηλότερη και στην οποία έλαβε χώρα η ανάληψη του Χριστού μας, η άλλη προς τον βορρά που ονομάζεται Μικρή Γαλιλαία και η τρίτη προς Μεσημβρία, το όρος Σκανδάλου, επειδή εκεί οικοδόμησε ο Σολομώντας θυσιαστήριο υψηλών σε αλλότριους θεούς. Στο όρος των ελαιών όπου συχνά παρευρισκόταν ο Ιησούς, έλαβαν χώρα τα γεγονότα της προσευχής Του, της προδοσίας και της σύλληψής Του, καθώς και της αναλήψεώς Του. Σήμερα, τα χριστιανικά προσκυνήματα του όρους είναι ο τόπος της αναλήψεως. Στον τόπο αυτό υπήρχε μεγάλη χριστιανική βασιλική που ονομάζονταν Εκκλησία εν Ελαιώνη. Την εκκλησία έκτισε η Αγία Ελένη και κατέστρεψαν οι Πέρσες το 614 μετά Χριστόν και ξαναχτίστηκε με τα ίδια σχεδόν σχέδια από τους Σταυροφόρους. Το 1187 ο Σαλαντίν την έκανε τζαμί, ενώ τους γύρου χριστιανικούς προσκυνηματικούς χώρους τους χάρισε σε μουσουλμανικές οικογένειες της Ιερουσαλήμ. Τα ερείπια της βασιλικής αυτής βρίσκονται σήμερα στη Λατινική Εκκλησία του Πάτερ ημών. Στον τόπο της αναλήψεως κτίστηκε το 387 μεγάλη οκταγωνική εκκλησία, το Εμβόμιον, όπως το έλεγαν οι Βυζαντινοί, ο φωτεινός σταυρός του οποίου φαίνονταν από όλη την Ιερουσαλήμ. Μέσα στην εκκλησία αυτή βρίσκεται το αποτύπωμα του δεξιού ποδιού του Κυρίου μας κατά την Ανάληψη. Το προσκύνημα αυτό ανήκει στους Μαμεθαμνούς, αλλά έχουν δικαίωμα και τα άλλα δόγματα να τελούν ακολουθίες. Οι Ορθόδοξοι τελούν εσπερινό και Θεία Λειτουργία στην εορτή της Αναλήψεως. Δίπλα στον τόπο της Αναλήψεως του Κυρίου μας, τη δεκαετία του 1980, σε έκταση του Πατριαρχείου μας, άρχισε η ανοικοδόμηση της Ιεράς Μονής της Αναλήψεως. Μετά από πολλές περιπέτειες, το προσκύνημα αυτό με τη βοήθεια του Θεού διασώθηκε και οι εργασίες συνεχίζονται. Στη νότια κορυφή του βουνού βρίσκεται ελληνική εκκλησία αφιερωμένη στους άνδρες Γαλιλαίους, τους Αποστόλους, στην περιοχή της Μικρής Γαλιλαίας. Εδώ εμφανίστηκε ο Κύριος το απόγευμα της Κυριακής μετά την Ανάστασή Του. Η περιοχή ήταν αγαπημένος τόπος της Παναγίας μας. Σήμερα επισκεπτόμαστε την εκκλησία που είναι κτισμένη και θυμίζει το περιστατικό που ο Άγγελος Κυρίου ανήγγειλε στη Θεομήτωρα
το γεγονός ότι σε τρεις ημέρες θα την παραλάβει ο Κύριος στους ουρανούς.

στα μικρά χωριά Βυθσφαγή και Βυθανία, κοντά στο όρος των Ελαιών, στο δρόμο προς την Ιεριχώ, ο Κύριος περνούσε πολύ χρόνο με τους μαθητές του. Από αυτά τα χωριά κατέβηκε στο όρος για να εισέλθει καθήμενος επί πόλου Όνου ως τριαβευτής στα Ιεροσόλυμα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο καρπός του Ιερού Δένδρου της Ελιάς τόσο στην Αγία Γραφή όσο και στο τελετουργικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στην Παλαιά Διαθήκη η κατάκαρπος ελαία αποτελεί συνήθι εικόνα σε πολλά χωρία και εκφράζει την αισιοδοξία για το μέλλον, την ευλογία και την χάρη της δωρεάς του Θεού. Στο βιβλίο της Γενέσεως, ο Νόε μετά τον κατακλυσμό άφησε ελεύθερη η Περιστερά, η οποία είχε φίλον ελέας εν το στόματι αυτής, και έγνω Νόε ότι και κόπαγε το είδωρο από της γης. Το φίλον της ελέας ήταν άγγελμα χαράς, αγαλιάσεως, ειρήνης, καταλυγής, σωτηρίας από του κατακλυσμού, αλλά και σύμβολο νίκης. Στο βιβλίο της Εξόδου ο Θεός ζητά από τον Μωυσή να προετοιμάσει λάδι για το Άγιον Χρίσμα και εκείνος ανέμειξε λάδι ελιάς, κανέλα, σμύρνα, ζάχαρη και φραγκοστάφυλλο για να αλείψει το θυσιαστήριο. Στο βιβλίο του Λεβιτικού αναφέρεται ότι ο ίδιος ο Θεός προσδιορίζει τη μορφή των θυσιών. «Εάν δε ψυχή προσφέρει δώρο θυσίαν το Κυρίο, σε μη δαλυσέστε το δώρον αυτού και επιχέει επ' αυτό έλεον». Στον 44ο ψαλμό, η χρήση με λάδι από τον Θεό αποτελεί ξεχωριστή ευλογία και ανταπόδοση για την αρετή. «Ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου, εύρον Δαβίδ των δούλων μου, εν ελέω Αγίω μου έχρισα αυτόν». Με λάδι ελιάς έχριζαν τους βασιλείς και τους ιερείς. Ο προφήτης Ισαΐας συναρρύθμισε το λάδι ως θεραπευτικό μέσο, ενώ ο προφήτης Ιεζεκιήλ παριστά τον Θεό να λούζει με νερό, να αποπλύνει από το αίμα και να χρύει με λάδι τον Ισραήλ, όπως έκαναν οι γυναίκες μόλις το έμβριο έρχοντας στη ζωή. Από την Αποστολική εποχή εισάγεται και χρησιμοποιείται το λάδι στη Θεία Λατρεία, θεωρώντας το πάντοτε ως σύμβολο Θείου Ελέους, της πνευματικής δύναμης και της άφθονης παροχής στους πιστούς της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και των δωρεών του Θεού. Στο μυστήριο του βαπτίσματος, υλικά στοιχεία του αποτελούν το ίδωρ και το έλεον. Και στο μυστήριο του χρίσματος και του ιερού ευχελαίου, παρατηρούμε την ζωηρά και έντονη παρουσία του καρπού της ελιάς. Ο χήμαρος στο βάθος του οποίου τοποθετείται η Γεθσημανή ονομάζεται χήμαρος των κέδρων. Το όνομα Γεθσημανή παράγεται από τις εβραϊκές λέξεις «Gat Semen», που σημαίνουν ελαιοτριβείο. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, από τη Γεθσημανή άρχισε ο δρόμος του μαρτυρίου του Χριστού μας. Εκεί προσευχήθηκε ο Χριστός πριν το πάθος του, εκεί δέχθηκε το φίλημα της προδοσίας του Ιούδα και εκεί συνελήφθη από τους στρατιώτες του Πιλάτου, του Όχλου και των υπηρετών των Φαρισαίων. Ήδη από τον 4ο μετά Χριστό αιώνα, τα γεγονότα αυτά της Καινής Διαθήκης ταυτίστηκαν τοπογραφικά και οι χώροι τους αναδείχθηκαν ως ιερά και λατρευτικά χριστιανικά προσκυνήματα. Στον κήπο τη Γεθσημανή, ο Ιησούς πήγαινε συχνά μαζί με τους μαθητές του για να ξεκουραστεί και να προσευχηθεί. Αφού γιόρτασε το Πάσχα με τους μαθητές του για τελευταία φορά, ο Ιησούς προσευχήθηκε εκεί και αργότερα προδόθηκε από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Προφανώς η Γεθσημανή αποτελούνταν από έναν ελαιώνα και ένα ελαιοτριβείο. Ο Ματθαίος και ο Μάρκος απεικονίζουν τη Γεθσημανή ως ένα αγροτεμάχιο στο όρος των ελαιών. Ο Λουκάς όμως δεν αναφέρει τη Γεθσημανή, υπονοώντας ότι τα γεγονότα του Ματθαίου και του Μάρκου συνέβησαν σε ένα τόπο
στο ίδιο το όρος, ενώ ο Ιωάννης περιγράφει την περιοχή ως κήπο ή περίβολο, αν και δεν αναφέρεται στη Γεστημανή με το όνομά της. Μπορεί να ήταν ένας περιφραγμένος κήπος, αφού ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περιγράφει τον Ιησού και τους μαθητές του ότι μπήκαν σε Αυτόν. Από την αφήγηση του Ευαγγελίου του, αντλούμε το παραδοσιακό όνομα του κήπου της Γεστημανή. Ο κήπος πρέπει να ήταν αρκετά μεγάλος, επειδή ο Ιησούς οδήγησε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη μακριά από τους υπόλοιπους μαθητές και αργότερα ο Ιησούς αποσύρθηκε περαιτέρω για να προσευχηθεί μόνος. Εκεί προειδοποίησε πολλές φορές τους μαθητές του να προσεύχονται και να μην μπαίνουν σε πειρασμό. Ενώ ο ίδιος όταν προσευχήθηκε, ο ιδρώτας του έγινε σαν μεγάλες σταγόνες αίματος που έπεφταν στο έδαφος. Στη Γεθσημανή βρίσκεται και το πάνσεπτο και θεομετωρικό μνήμα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στις καρδιές των Ορθοδόξων Χριστιανών πάλι ο σεβασμός και η ευλάβεια προς το πρόσωπό της. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία τιμά τη Θεομήτωρα, η δε Μήτρη των Εκκλησιών κατέχει ως πολύτιμο μαργαρίτη στους κόλπους της τον Θεότατο και Αγιότατο τάφο της. Εκεί από αρχαιοτά των ετών κτίστηκε σταυροειδής ναός, στο μέσο του οποίου υψώνεται σεμνό και απέριτο κουβούκλιο του θεομοτορικού και πανσέπτου μνήματος, στο οποίο οι ιεροί Απόστολοι εκ των περάτων της γης ήλθαν και ενταφίασαν το πανάχρωτο σώμα της Θεοτόκου Μαρίας. Ο πάνσεπτος αυτός ναός της Θεοτόκου βρίσκεται στη Γεθσημανή, στην κοιλάδα του χυμάρου των Κέδρων, μεταξύ του Λόφου Μωρία και του Έρους των Ελαιών, κοντά στον τόπο του λιθοβολισμού του Πρωτομάτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου και τον τόπο της προσευχής του Κυρίου μας, όπου συνελήφθη και προδόθηκε από τον Ιούδα. Μετά την είσοδο στην αυλή, καταβαίνοντας 48 σκάλες, βρισκόμαστε στον υπόγειο ναό που πενθυμίζει αρχαία κατακόμβη, στο μέσο της οποίας ορθώνεται ο θεομετωρικός τάφος, λαυξεμένος εντός μονολίθου βράχου και περιβαλλόμενος από κουβούκλιο με δύο εισόδους. Το σεμνό αυτό και σεβάσμιο ιερό προσκύνημα μας υπενθυμίζει τις κατακόμβες της διοκόμενης εκκλησίας των μαρτύρων της πίστεώς μας και διαμέσου των αιώνων μάλλον διατηρήθηκε ανέπαφο, εκτός ελαχίστων ανακαινήσεων και μεταβολών που υπέστη από τους σταυροφόρους το 1130. Για τον κτήτορα της εκκλησίας οι γνώμες διείστανται, μιας και ανάγονται στους εκκλησιαστικούς ιστορικούς συγγραφείς της αρχαιότητας. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι με βάση τις πληροφορίες του καταλόγου του Βατικανού και του Νικηφόρου Καλίστου, η επί του τάφου της Υπεραγίας Θεοτόκου Εκκλησία ανάγεται στους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι πολύ μεταγενέστερη, στους χρόνους του Αυτοκράτερα Μαρκιανού, τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Απόλυτη συμφωνία υπάρχει στις μαρτυρίες του εκκλησιαστικού ιστορικού συγγραφέα του 14ου αιώνος Νικηφόρου Καλίστου Ξανθόπουλου με αυτή βυζαντινού χειρογράφου του 11ου αιώνος που σώζεται στο Βατικανό, ότι δηλαδή ο κτήτορας του ναού την χάνει ο Μέγας Κωνσταντίνος και γι' αυτό λέγει τα εξής: «Υπερφυή τίνα έτερον εν το χωρίο Γεστημανή ναών τη Θεοτόκο εγύρι, έωδον θυσιαστηρίου τη ζωοφόρων εκείνη τάφων ασφαλώς περιστήλασα». Και αλλού λέγει: «Πολλάς δε και άλλας εκκλησίας της Αγίης εκείνης τόπης κατασκευάσασα ους περί υπέρ τριάκοντα η Θεοφιλής Βασιλής Ελένη προς τον φίλον ταύτης Ιών επανέστρεψε της εσπερίης μετά τη σύνολον διάγοντα μέρεσιν». Οι μαρτυρίες αυτές ελέγχονται ως ανακριβείς από πολλούς νεότερους ερευνητές, καθότι οι αρχαίοι εκκλησιαστικοί ιστορικοί συγγραφείς του 4ου αιώνος, Ευσέβιος, Σοκράτης και Σωζόμενος, δεν κάνουν καμία αναφορά
περί αναγερθήσεις στη Γεστημανή Εκκλησίας επί του τάφου της Θεοτόκου. Κατά ταύτα, τον χρόνο της ιδρύσεως της επί του τάφου Εκκλησίας θα πρέπει να αναζητήσουμε όχι πριν το 339, όταν και απέθανε ο ιστορικός Ευσέβιος. Εξάλλου η σιωπή του Ευσεβίου για την ύπαρξη του ναού στον τάφο της Θεοτόκου δεν μπορεί να εκλειφθεί ως αδιαφορία, εφόσον αυτός ομιλεί και για άλλα έργα της Αγίας Ελένης στην Παλαιστίνη. Η πρώτη και αρχαιότερη πληροφορία περί του ναού στη Γεστημανή βρίσκεται στον δεύτερο εγκομιαστικό λόγο του Ιερού Δαμασκηνού για την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου ο ύμνοδος αντλεί από τη λεγόμενη ευθυμιακή ιστορία για να πιστοποιήσει και βεβαιώσει τα περί της ταφής και μεταστάσεως της Θεοτόκου. Λέγει λοιπόν τα εξής: «Μετακαλεσάμενοι ο Αυτοκράτορ Μαρκιανός και η Πουλχερία, οι Ουβενάλιον των Ιεροσολύμων επίσκοπων και τους από Παλαιστίνης επισκόπους, τότε εν τη βασιλευούση εν δημούντας πόλη, δια την εν Χαλκιδόνη γενωμένη σύνοδον, λέγουσιν αυτής: ακούομεν, είναι εν Ιεροσολύμη στην πρώτην και εξαίρετον της Παναγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας εκκλησίαν, εν χωρίο καλουμένου Γεθστημανή, ένθα το ζωηρόν αυτή σώμα κατετέθη εν σωρό. Βουλόμεθα τίνιν τούτο το λείψανον αναγαγήν εν τάφθα εις φυλακτήριον της βασιλευούσης ταύτης πόλεως. Και ο Ιουβενάλιος απεκρίθη: την μεν Αγία και Θεοπνεύστο γραφή, ούκ εμφέρεται τα κατά την τελευταίν της Αγίας Θεοτόκου Μαρίας, εξ αρχαίας δε και αληθεστά της παραδόσεως παριλήφαμεν, ότι εν το καιρό της εν δόξου κοιμήσεως αυτής, ημέν άλλοι σύμπαντες Απόστολοι, εν καιρού ροπή μετάρση συνήχθησαν εις Ιεροσόλυμα, το δε Θεοδόχον αυτή σώμα, μεταγγελικής και αποστολικής συμνοδίας παυσαμένης, παρόντες οι Απόστολοι ενός αυτής απολυφθέντος Θωμά, και μετά την τρίτην ημέραν ελθόντες, και το Θεοδόχον σώμα προσκυνής ευουληθέντος, ίνιξαν την σωρών. Και το σώμα αυτής το πανύμνητον ουδαμός ευρύν ειδινήθησαν, μόνα δε αυτής τα εντάφια κείμενα ευρώντες εισφαλίσαντο την σωρών. Από αυτά συνάγεται ότι άλλος θα πρέπει να είναι ο κτήτορ της Εκκλησίας της Θεομήτωρος, ο οποίος θα άκμασε πριν από τους αυτοκράτορες Μαρκιανό και Πουλχερία, διότι αν αυτοί ήταν οι κτήτορες, δεν θα έλεγαν «ακούομεν εν Ιερουσολύμης». Κατά ταύτα, τον κτήτορα και ιδρυτή της εν λόγω Εκκλησίας της Παναγίας μας στη Γεστημανή θα πρέπει να αναζητήσουμε στο μεταξύ των ετών 339 και 450 μετά Χριστόν διάστημα και προ του Μαρκιανού. Στον καθορισμό της ζητούμενης χρονολογίας συμβάλλει σημαντικά το εξαγόμενο ιστορικό δεδομένο από τον λόγο του Αγίου Ιερονύμου στην κοίμηση της Παναγίας Θεοτόκου το έτος 386, όπου αναφέρεται ότι μέχρι των καθημάς χρόνων δείκνεται ο τάφος της Θεομήτωρος εν μέσω της κοιλάδος του Ιωσαφάτ κειμένης μεταξύ Σιών και όρους των Ελαιών. Σύ δε ο Παύλα, είδες των τόπων, ενώ προς τιμήν αυτής έκτισαν εκκλησίαν δύο ωραίων λίθων. Πάντες κηρύττουσιν ότι η Μαρία ετάφη εν αυτή, αλλά το μαυσολείον αυτής είναι κενόν. Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο ταξίδι αυτό στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την ερχόμενη εκπομπή σας ευχόμαστε υγείαν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
2: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής «Υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον αγαπητό κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου, επίκουρο καθηγητή της θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Γιαγκάζογλου, σας καλωσορίζουμε και σε αυτή την εκπομπή.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Θα ήθελα να πάρω αφορμή από την τελευταία μας εκπομπή να πω λίγο περισσότερα για τη σχέση πίστης και επιστήμης. Τώρα τελευταία υπάρχει ένα πολύ καλό ιστορικό, αντίθετα με το παλιό δύσκολο ιστορικό. Έχουμε αρκετά σημεία που η πίστη και η θεολογία φαίνεται να έχει βοηθήσει την επιστήμη. Το πιο γνωστό πιθανόν από αυτά είναι η υπόθεση με τον Λεμέτρη και τον Φρίντμαν, οι οποίοι στις αρχές του 1900, που η επιστημονική κοινότητα θεωρούσε το σύμπαν αέναο, αιώνιο δηλαδή και χωρίς να αλλάζει, κάτι που βοηθούσε στο να μην υπάρχει δημιουργός και πιθανότητα και στα πλαίσια προσπάθειας της επιστήμης να απεγκλωβιστεί από την κηδεμονία της θρησκείας. Αυτοί οι δύο ήταν και οι δύο πολύ βαθιά πιστοί. Ο Λεμέτρ μάλιστα ήταν και ιερέας, καθολικός. Ο Φρίντμαν είχε παντρευτεί σε Ορθόδοξη Εκκλησία επί κομμουνιστικού καθεστώτος, το οποίο όποιοι γνωρίζουν καταλαβαίνουν ότι αν δεν είχε κάποιο πολύ βαθιά πίστη ήταν αυτοκτονική.
3: Δεν το έκανε
2: κίνηση
3: αυτό.
2: Ακριβώς. Και οι δύο λοιπόν, όπως έχουν και οι ίδιοι επιβεβαιώσει λόγω της πίστης τους, ψάξανε για δημιουργό. Και τελικά τα μαθηματικά τους δικαίωσαν. Πρώτος ο Φρίντμαν, μετά ο Λεμέτρ, πήραν τις εξώσεις του Αϊνστάιν και βρήκανε ότι τελικά μπορούν να οδηγήσουν σε μια αρχή του σύμπαντος, άρα σε μια δημιουργία, και ποιος άλλος να έχει αυτή τη δημιουργία, να έχει εποπτεία ή να είναι η αιτία αυτής της δημιουργίας, από τον Θεό. Στην αρχή βέβαια η επιστημονική κοινότητα δεν είχε αποδεχθεί κάτι τέτοιο, θεωρούταν εκτός συζήτησης και εκτός εποχής. Ο Αϊνστάιν έσκιζε τα γράμματα κυρίως του Φρίντμαν, ενώ τελικά παραδέχτηκε και το Φρίντμαν και το Λεμέτρ. Μάλιστα σε μία διάλεξη του Λεμέτρ είχε πει ότι είναι η καλύτερη ιστορία που είχε ακούσει ποτέ, η δημιουργία του κόσμου. Έτσι λοιπόν και μετά την ανακάλυψη της ακτινοβολίας υποβάθρου, η επιστημονική κοινότητα δέχτηκε πλήρως την θεωρία της μεγάλης έκρηξης, η οποία μάλιστα είχε ξεκινήσει και από κοροϊδία προς το Λεμέτρ, αλλά η ιστορία ή ο Θεός έχει πολύ χιούμορ και έτσι έμεινε και το όνομα της θεωρίας στην επιστημονική κοινότητα. Έτσι λοιπόν μια θεολογική αρχή, μια θεολογική σκέψη, κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε και μια προσευχή, τελικά έγινε η επικρατούσα επιστημονική θεώρηση. Και ο κόσμος μας παραδέχεται και η επιστήμη ότι έχει αρχή. Δεν είναι βέβαια σίγουρη αν είχε δημιουργία, αν είναι η πρώτη αρχή, αν είχε και άλλες αρχές και από πού ακριβώς προήλθε αυτή η αρχή και ποιες είναι οι φυσικές διεργασίες πίσω από αυτή την αρχή. Όμως είναι πιθανόν το πιο 38 παράδειγμα του τελευταίου αιώνα για έμπνευση της επιστήμης από τη θεολογία. Συνάμα με αυτό, η θεολογία τα τελευταία πιθανόν 50 χρόνια, πολλοί θεωρητικοί φυσικοί θεωρούν ότι έχει έρθει σε ένα τέλμα. Δεν είχαμε καμία καινούρια θεωρητική πρόταση. Οι προτάσεις που αυτή τη στιγμή έχουμε την εστίασή μας είναι ήδη γνωστές, είτε από 50 χρόνια που είναι η θεωρία χορδών, προσπαθούμε να δούμε αν αυτή θα εξηγήσει όλα τα σωματίδια του σύμπαντος και θα ενώσει όλες τις δυνάμεις της τέσσερις της φύσης, ή αντίστοιχα έχουμε επιβεβαιώσει τα βαρυτικά κύματα που πάλι ήταν η θεωρία 100 ετών του Αϊνστάιν. Το σωματίδιο Higgs, θεωρία 50 ετών, θεωρία χορδών και αυτή η θεωρία 50 ετών. Τα τελευταία χρόνια θεωρητικά θα λέγαμε ότι είμαστε όντως σε ένα τέλμα. Πολλοί θεωρητικοί φυσικοί έχουν πάει και σε παραδόσεις λαών, έχουν πάει ακόμα και σε θρησκευτικές παραδόσεις και πολλοί από αυτούς και στην χριστιανική. Αυτό λοιπόν είναι ένα πεδίο που θα μπορούσε η θεολογία πιθανόν να εμπνεύσει τη φυσική και πρακτικά. Και όταν λέω πρακτικά, θα αναφέρω και το τελευταίο παράδειγμα και σας δίνω το λόγο, που πολλοί ιστορικοί της επιστήμης θεωρούν ότι η φυσική, που ήταν τότε φυσική φιλοσοφία, ξέφυγε από το θεωρητικό της κομμάτι λόγω μιας εμπειρίας που πρότεινε ο χριστιανισμός και ειδικά ο ανατολικός χριστιανισμός, με τη λογική ότι υπήρχε ο σχολαστικισμός και η θεωρία της Δύσης και ερχόταν η Ανατολή με την ασκητική, με την εμπειρική παράδοση των πατέρων να πει ότι δεν πρέπει να έχουμε θεωρία, πρέπει να έχουμε και εμπειρία, πρέπει να έχουμε και αυτό το μυστικό και πρέπει να έχουμε εξακρίβωση αυτών που λέμε θεολογικά και νοητικά στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Αυτό ξεκίνησε τη λογική πιθανόν του εμπειρισμού κατά πολλούς και της δυναμικής του πειράματος στην επιστήμη, όπου και οι επιστήμονες φύγανε από το θεωρητικό κομμάτι και άρχισαν πλέον να θέλουν να επιβεβαιώσουν πειραματικά αυτά που λέγανε και βρίσκανε θεωρητικά. Θα ήθελα εσείς σαν θεολόγος να μας πείτε αν θεωρείτε αυτό το πεδίο γόνιμο και αν πιστεύετε ότι υπάρχουν ευαίσθητα σημεία και παγίδες στο να ανοιχτεί η θεολογία λίγο πιο ενεργά και να εμπνεύσει τη φυσική.
3: Καταρχήν, δύο σκέψεις μου δημιουργήθηκαν εν όσο σας άκουγα και θέλω να τις καταθέσω εν είδη βάσεως για ένα ευρύτερο σχόλιο. Πρώτα απ' όλα, για μένα όλη αυτή η αναζήτηση των επιστημών για την εξήγηση της προέλευσης του κόσμου μου δείχνει ότι υπάρχει η αναγνώριση ενός μυστηριακού βάθους για τον ίδιο τον κόσμο, για την ίδια τη δημιουργία. Δηλαδή, ενώ λέμε ότι η επιστήμη είναι επαλήθευση κτλ., έχουμε τόσες θεωρίες, έχουμε τόσες συζητήσεις, έχουμε τόσες, ας πούμε, συγκρουσιακές προσεγγίσεις που δείχνει ότι ακόμα διερωτόμαστε και θα διερωτόμαστε για την αρχή του κόσμου, για την προέλευση
2: και την πραγματικότητα.
3: Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο εγώ το βλέπω πάρα πολύ φυσιολογικά να συμβαίνει. Οι άνθρωποι κουβαλώντας από παλιά μια ολιστική θεώρηση των σχέσεων θρησκείας και επιστήμης βλέπανε πιο γενικά και πιο καθολικά τα ζητήματα του κόσμου και γι' αυτόν τον λόγο στην αρχαία ελληνική φιλοσοφική σκέψη η κοσμολογία ήταν οργανικά συνδεδεμένη με το φιλοσοφικό στοχασμό.
2: Συστά.
3: Και φαίνεται ότι αυτό επηρέασε μέχρι το Μεσαίωνα και μέχρι τις απαρχές της νεωτερικότητας. Επίσης, το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι πάρα πολλοί επιστήμονες, θετικοί επιστήμονες, ήταν πιστοί, είχαν σχέση με την Εκκλησία. Και επίσης υπάρχουν και άλλοι επιστήμονες που δεν είχαν σχέση.
2: Η συντηρητική πλειοψηφία ήταν πριν το 19ο.
3: Ναι, εάν θέλουμε να κάνουμε όμως έτσι μια αυστηρή ποσόστοση, μπορούμε να λέμε ότι ναι, πριν το 18ο αιώνα η πλειονότητα, μετά αρχίζει το ράγισμα, το ξεύτισμα και έχουμε πάρα πολλούς οι οποίοι είναι ουδέτεροι, είναι αδιάφοροι ή είναι και αντίθετοι.
2: Οφείλουμε να πούμε ότι η πλειοψηφία πλέον των επιστημόνων, από όσες στατιστικές έχουν βγει, είναι πλέον αντίθετη με την έννοια ενός Θεού και της πίστης.
3: Ωραία. Αυτό εγώ το θεωρώ πιο γνήσιο, ξέρετε. Γιατί? Διότι το να προϋποθέτω κάτι και να επιχειρώ μετά να δεσμεύσω την έρευνά μου η οποία θέλει να αποδείξει εκ των προτέρων κάτι,
2: Φωστά.
3: είναι αντιεπιστημονικό.
2: Μπαίνουμε και στο σχολαστικισμό εκεί.
3: Έτσι. Άρα λοιπόν, σαφώς υπάρχουν ιδεολογικά κίνητρα. Αλλά να μην φτάσουμε και στο άλλο επίπεδο, επειδή ακριβώς δεν θέλω να προειδεάσω και δεν θέλω να θεωρήσω ότι υπάρχει ο Θεός ή κάτι υπερβατικό το οποίο σχετίζεται με την προέλευση του κόσμου, αυτό να με οδηγεί στο να συλλαμβάνω θεωρίες και να εκφράζω, ας πούμε, θέσεις οι οποίες είναι προκατειλημμένες. Συνεπώς, είναι λιγάκι δύσκολο και η σύγχρονη επιστήμη να ξεφύγει από αυτή τη μεγάλη αντιπαράθεση που συνέβη από τους χρόνους της αναγέννησης και μετά. Όμως, Προς τα εκεί κινούμαστε. Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα απεμπλακούμε από προϊδεασμούς και από μια διάθεση ευσεβούς προσέγγισης ή ανευλαβούς προσέγγισης να κονταροχτυπιόμαστε με την υπόθεση του Θεού. Όσο και να ψάξει η επιστημονική γνώση, δεν θα ανακαλύψει το ίχνος του Θεού με ένα τέτοιο τρόπο που να μπορεί να το παρουσιάσει ως παρόν ή ως απόν. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
2: Και όσο αποδεικνύεται,
3: δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, διότι εξαρτάται τι συγκροτούμε πάλι εμείς ως κατασκευή περί του Θεού στο νου μας. Πολλά πράγματα μπορούν να προειδεάζουν και να λένε «Να, αυτό δείχνει ότι υπάρχει κάτι από πίσω, ένας νους ή μια σκέψη ή ένα σκοπός κτλ». Αλλά όλα αυτά ποτέ δεν είναι αυτό που είναι ο Θεός. Θυμάμαι στα κείμενα των Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας και των πρώιμων, αλλά μέχρι και του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, όπου λέγεται ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίσουμε την ουσία των όντων. Η ουσία των όντων μας διαφεύγει. Ένας επιστημονικός αποφατισμός που εφαρμόζεται ακόμα και στα κτιστά όντα. Τι γνωρίζουμε? Γνωρίζουμε τον ενεργειακό τους δυναμισμό. Γνωρίζουμε τις σχέσεις τους, τις συσχετήσεις τους, τις συνέπειες των σχέσεών τους. Αλλά αυτά καθεαυτά, στο βάθος του είναι τους, της ουσίας τους κιόλας, που είναι η πρώτη αρχή, κατά τον Αριστοτέλη, δεν μπορούμε να πούμε. Άρα λοιπόν, ίσως η σύγχρονη επιστήμη, η οποία αποδέχεται ως ένα βαθμό ένα είδος αποφατισμού της ουσίας των όντων, μπορεί να είναι πιο γνήσια και πιο προκατάληπτη. Συνεπώς, έχουμε δρόμο να κάνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.
2: Τι θα μπορούσε να είναι η ουσία των όντων? Ένας φυσικός, και το λέω με συγκεκριμένη σκέψη και οπτική, ένας φυσικός πιθανόν να βλέπει τον κόσμο όπως είναι, όπως πιστεύει ότι είναι, όπως πιθανόν θα λέγαμε μετράμε ότι είναι, και όχι μόνο με τις δικές μας αισθήσεις, αλλά και με τα όργανά μας. Και όπως θα λέγαμε επαληθεύουμε ότι είναι. Πολλοί, πηγαίνοντας στην ηλιστική λογική, θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο έξω από αυτό που παρατηρούμε, που βλέπουμε, που μετράμε, που προβλέπουμε και τελικά πειραματικά πάλι επαληθεύουμε. Παρ' όλα αυτά φαίνεται και η θεολογία και η φιλοσοφία πολλές φορές να μας πρόχνει στο άγνωστο, στο μυστήριο, στο έξω από αυτόν τον κόσμο. Πώς θα μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό ένας φυσικός, εκτός από το να πει «Οκ, δεν είναι δική μας δουλειά, φεύγουμε, δεν ασχολούμαστε με αυτό, είναι κάτι διαφορετικό». Ήδη η φυσική στις τελευταίες δεκαετίες, ίσως και εκατονταετία, αρχίζει και μπλέκεται με το υπερβατικό, με θεωρήσεις οι οποίες τις φαίνονται εκτός του κόσμου, εντυπωσιακές ή ακόμα και μεταφυσικές. Όπως είπαμε και σε προηγούμενο επεισόδιο, είναι η ερμηνεία της Κοπενχάγης, όπως είναι πειράματα που γίνονται που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε, όπως είναι φυσικά η μεγάλη άγνωση της φυσικής, η σκοτεινή ενέργεια, σκοτεινή ύλη, τελικά το 94% του γνωστού σύμπαντος, 96% του γνωστού σύμπαντος που δεν το γνωρίζουμε.
3: Είναι ένα μεγάλο ποσοστό αυτό.
2: Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Όπως είναι περίεργα αποτελέσματα και συμπεράσματα που μας φέρνει η κβαντική φυσική, η θεωρία της σχετικότητας. Μιλάει για χώρους άχρονους, άχωρους. Μιλάει για πιθανόν κόσμους αιώνιους. Μιλάει για άλλες πραγματικότητες που είναι κοντά μας, απλά μια παρατήρηση, όπως είναι το πρόσωπο. Δηλαδή να βρεθούμε ως παρατηρητές ενός παρατηρούμενου. Για πράγματα που για πολλούς θυμίζουν πολύ θεολογία και φιλοσοφία, και όμως είναι πολύ βαθιά φυσική.
3: Ναι. Εμένα αυτού του είδους η συζήτηση μου θυμίζει λιγάκι την νεοπλατωνική σκέψη, η οποία άρχισε να επηρεάζεται από το μυστικισμό, τις μυστηριακές θρησκείες, αλλά και από το χριστιανισμό, και άρχισε να παίρνει ένα θεοσοφικό χαρακτήρα. Πολύ πιθανόν το ίδιο να συμβαίνει και με τα μεγάλα αυτά ερωτήματα των φυσικών επιστημών. Για να απαντήσω στο αρχικό ερώτημά σας, τι είναι για μένα η ουσία των όντων, θα σας έλεγα ότι είναι κάτι το ανεξερεύνητο, το απροσπέλαστο. πιο πολύ το προσλαμβάνω σαν οι ενέργειες, οι συνέπειες, οι διαδράσεις, οι ιδιότητες μιας φύσης, μιας ύλης, η οποία άλλοτε έχει σωματιδιακή μορφή, άλλοτε έχει ενεργειακή μορφή, αλλά όλα αυτά μου δείχνουν ότι υπάρχει ένα ανεξερεύνητο μυστήριο, ακόμα και σε αυτό που είναι πολύ χειροπιαστό, πολύ γεωμετρικά μου δίνει το χαρακτήρα μιας μάζας, μιας ύλης, όπου έχουμε χημικές ενώσεις, αλλά και όλα αυτά που κάνουν ό,τι μας περιβάλλει, που κάνουν τα όντα, τα άλογα, τα έμβια, εμάς τους ανθρώπους, το περιβάλλον μας, ότι αυτή η ίδια η φύση έχει μέσα της ένα βάθος ανεξερεύνητο, απροσπέλαστο, που δεν πρέπει εμείς να θεωρούμε ότι μόνο ό,τι είναι νοερό, ό,τι είναι νους, ό,τι είναι πράξεις του νου, έχει έναν χαρακτήρα βάθους, αλλά ακόμα και η ίδια η ύλη είναι έλογη, έχει και αυτή βαθμούς, αναβαθμούς λογικότητας και άρα ο κόσμος μας έχει μια λογικότητα που είτε είναι υλική, σωματιδιακή, ενεργειακή, δεν έχει σημασία, ή νοερή φύση, έχει ένα χαρακτήρα λογικότητας. Και αυτή η λογικότητα είναι διαρκώς μια πρόκληση να την διερευνήσουμε και διερευνώντας την να βαθύνουμε ακόμα περισσότερο στο μυστήριο της ζωής, που έχει όμως μια λογικότητα που έρχεται απ' αλλού, που δεν εξαντλείται δηλαδή σε αυτό που εμείς κατά ένα μικρό ποσοστό, μια χαραμάδα κάθε φορά ανοίγουμε. Αυτό το απ' αλλού λοιπόν δείχνει ότι πορευόμαστε με μια κίνηση και με μια προοπτική στην αποκάλυψη των πάντων. Ότι δηλαδή κάποια στιγμή εμείς που πρωταγωνιστούμε σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή την επιστημονική γνώση, θα αποκαλυφθούν αυτά για μας.
2: Εδώ βέβαια ένας πιστός, και συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν μπορεί να μην σκεφτεί μία λογική έπαρσης. Όπως βγαίνει και το όνομα, η θεωρία των πάντων, που βέβαια για τη φυσική δεν είναι τίποτε άλλο, ότι είναι η ένωση των τεσσάρων δυνάμεων που έχουμε μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει ότι υπάρχει στον κόσμο μας. Είναι πιθανόν μία εξίσωση, η οποία θα μας λέει τι κάνουν όλα τα σωματίδια, υπό όλες τις συνθήκες. Και θα μπορούμε να τη βάλουμε πιθανόν σε έναν υπολογιστή και να τρέξουμε όλο το σύμπαν. Αυτό θα μας εξηγήσει τα πάντα και με αυτή τη λογική τη λέμε και θεωρία των πάντων. Όμως μεγάλο μέρος πιστών θεωρεί ότι μια τέτοια λέξη έχει έπαρση. Έχει την έπαρση πιθανόν της επιστήμης ότι θα καταλάβουμε τα πάντα, θα ελέγξουμε τα πάντα, θα μας αποκαλυφθούν τα πάντα. Εκεί έρχεται και η λογική και του Αϊνστάιν που έλεγε ότι αυτό που με νοιάζει εμένα περισσότερο δεν είναι αυτό το ένα και το άλλο φαινόμενο. Μένα με νοιάζει, λέει, να καταλάβω το νου του Θεού. Όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Αυτό μπορεί να το πάρουμε ότι το έλεγε με μια περηφάνεια ότι εμείς, σαν ανθρωπότητα, σαν επιστήμη, σαν δυναμική, θα αρπάξουμε τις σκέψεις του Θεού, θα εισβάλλουμε, θα σε εισαγωγικά, αυτό που λέει βιαστέ αρπάζουση, θα βιάσουμε την αρπαγή της γνώσης της φύσης. Ή θα μπορούσε κάποιος να το θεωρεί ως και τη λογική του ανθρώπου σαν οθρόσκο, ότι ναι, είμαι σε έναν κόσμο και θέλω να τον μάθω. Θέλω να μάθω, ναι, ακόμα και τα πάντα για αυτόν. Θέλω να μάθω κάθε τι πώς λειτουργεί και δεν το κάνω από έπαρση και αλαζονία, αλλά μπορεί να το κάνω από ανάγκη γνώσης. Μπορώ να το κάνω από αγάπη για αυτόν τον κόσμο. Μπορώ να το κάνω από αγάπη για να κάνω περισσότερα, να καταλάβω περισσότερα και γιατί όχι, όπως είπε και ο Αϊνστάιν, μέσα από αυτά να καταλάβω και το νου του Θεού. Ποια είναι μια ισορροπημένη θέση ανάμεσα στα δύο για τη θεωρία των πάντων και τη γνώση των πάντων?
3: Ναι. Μολονότι υπάρχουν και διάφοροι θεολόγοι και ξένοι θεολόγοι που έχουν ασχοληθεί με τη θεωρία των πάντων από θεολογική σκοπιά, πώς τη βλέπουν δηλαδή. Εγώ θα σας έλεγα ότι σαν χριστιανός θεολόγος δεν αρνούμε καθόλου το γεγονός ότι οι επιστήμονες, ο άνθρωπος, ολοένα και περισσότερο θα προοδεύει στο να γνωρίζει κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ.
2: Και δεν υπάρχει κάτι κακό σε αυτό.
3: Και δεν υπάρχει απολύτως. Ίσα-ίσα, εγώ θα έλεγα ότι μόνο καλό υπάρχει.
2: Μπορεί να υπάρχει και θεϊκή εντολή να καταλάβουμε.
3: Για μένα είναι βέβαιο ότι όσο περισσότερο ανακαλύπτουμε τον κόσμο μας, τόσο περισσότερο διεισδύουμε σε αυτό που σαν project, επιτρέψτε μου την αδόκιμη έκφραση, μας έβαλε ο Θεός, ώστε η ζωή μας να είναι πάντα μια διαρκής εξερεύνηση του κόσμου μας.
2: Ακόμα και μέσα από την επιστήμη.
3: Μέσα από την επιστήμη, διότι κατά τους μεγάλους πατέρες και δί κατά τον Άγιο Μάξιμο, σε αυτή τη συμπλοκή των όντων, μπορεί κανείς να διαβάζει, εάν έχει φωτισμένο νου, το μυστήριο της λογικότητας του κόσμου, μιας λογικότητας που έρχεται από τον λόγο.
2: Που είναι... Αλλά όχι τον ορθολογισμό.
3: Αυτός σε αγαστή συνεργασία ακριβώς με τον λόγο με λάμδα κεφαλαίο, ο λόγος με λάμδα μικρό, μπορεί να συνεργάζεται και να συνδέεται και να μπορεί έτσι να φωτίζεται. Εάν δεν συνδέεται, αν δεν φωτίζεται, θα φωτίζει μερικές πλαγιές πτυχές. Του όρους, μερικές πτυχές. Αλλά αν φωτίζεται από τον λόγο, μπορεί σιγά σιγά να μεγαλώνει, να γίνεται ευρυζωνική η αίσθηση του κόσμου. Τώρα, σαν θεολόγος πάλι θα έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει την αίσθηση του όλου ενός οδιαρκή ιστορία. Ο Θεός, η φύση, μας έχει δώσει τη δυνατότητα να ζούμε αυτόν τον φθυρόμενο βίο που δεν φτάνει για να μπούμε στο όλον. Εγώ δηλαδή πλέον είμαι ως προς την ηλικία ένας όριμος άνθρωπος. Έχω κάποιες δεκαετίες πίσω μου και βλέπω ότι αγωνίστηκα, φτάνω σε μια ορίμαση, ξέρω, αρχίζω να αντιλαμβάνομαι ότι πια ο χρόνος μου δεν είναι μεγάλος. Περιορίζεται. Και αυτό συμβαίνει ακριβώς με τις γενιές των ανθρώπων που εναλλάσσονται. Συνεπώς είναι ένα καμπανάκι αυτό για τον άνθρωπο να μην αποθεώνεται. Γιατί είναι η μοναδική ύπαρξη η οποία αισθάνεται την τραγικότητα της ώρας και του θανάτου. Και δεν μπορώ να λέω εγώ οι επόμενες γενιές θα κάνουν άλλο ένα βήμα, διότι εγώ θα ζήσω τον αφανισμό μου, τη φθορά μου. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που δεσμεύει τη γνώση μου. Αυτό όμως που θα ανοίξει τις γνώσεις όλων των γενεών και όλων των ανθρώπων στα έσχατα, μιλάω ως θεολόγος, θα είναι ακριβώς ότι τότε ο λόγος θα μας αποκαλύψει
2: την πλήρη
3: τους λόγους των όντων, όλων των όντων του κόσμου. Και τότε στα έσχατα θα γνωρίζουμε, θέλετε με επιστημονικό τρόπο, δεν θα ήμουν απόλυτος αυτό, αλλά με έναν τρόπο μυστηριακό τη σημασία των όντων. Δηλαδή, τα όντα δεν είναι απλώς για να μαθηματικοποιήσουμε και να ερμηνεύσουμε μαθηματικά τη σχέση και την αλληλεπίδραση και την ύπαρξή τους, να τα ερμηνεύσουμε δηλαδή απλώς επιστημονικά, αλλά να νοηματοδοτήσουμε το τελικό νόημα της ύπαρξης του κόσμου και των όντων. Αυτό είναι κάτι που θα μας δοθεί στο μέτρο ακριβώς του πόσο παλέψαμε και πονέσαμε και αγωνιστήκαμε για τα υπόλοιπα όντα. Και εδώ η θεολογία έρχεται να γίνει νιάξιμο για όλες τις μορφές της ζωής ή της μη ζωής, για όλον τον κόσμο. Δηλαδή, όπως έλεγε ο Αββάς Ισαάκος Σύρος, ότι τι είναι, ας πούμε, η ζωή του ανθρώπου, καύσης καρδίας υπεραπάσης της κτήσεως και των ορναίων και των πτηνών και των αλόγων και των εχιδνών, ακόμα και υπέρ του διαβόλου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να μην προσεύχεται για τη σωτηρία, να ο υπαρξιακός χαρακτήρας των δογμάτων, ότι όλη η κτήση πρέπει να αλλάξει, να μεταμορφωθεί για να επιβιώσει, να μην γνωρίζει τη φθορά. Και αυτό συνεργεί σε αυτό ο άνθρωπος όταν νοιάζεται για όλα τα όντα και τα άλογα. Αυτό μας το έμαθε ένας Σύρος ασκητής, έτσι, της ύστερης χριστιανικής αρχαιότητας, με αυτές τις ποιητικές λέξεις, καύσης καρδίας. Ο σημερινός άνθρωπος δεν νοιάζεται για τίποτε. Ούτε για τα σκουπίδια που αφήνει, ούτε για τις καταστροφές κτλ. Εκείνος ο άνθρωπος που δεν είχε όλη αυτή τη γνώση, την επιστημονική για τον κόσμο, για το σύμπαν ή για την κλιματική αλλαγή, έλεγε καύσης καρδίας. Συνεπώς βλέπω μία σχέση, μία ένωση του νοός με την καρδία. Mm-hmm. Βλέπω δηλαδή έναν άνθρωπο να γίνεται πιο καθολικός, ολιστικός και να ξεκλειδώνει το μυστήριο αυτού του κόσμου και με άλλες δυνατότητες που δεν είναι απλώς δυνατότητες της λογικής, αλλά δυνατότητες που χαρίζονται στα πρόσωπα από τον κατεξοχήν, ας πούμε, προσωπικό Θεό. Γιατί η ζωή είναι δωρεά. Mm. Η ζωή έρχεται από αλλού και κινείται αλλού. Κινείται στη μεταμόρφωσή της. Κινείται να γίνει όλη λουσμένη σε ένα φως. Να γίνει όλη ενέργεια που χαριτώνεται από τη ζωή του άκτιστου Θεού. Και το κτιστό να μπορεί να ανακραθεί με το άκτιστο. Αυτή είναι μία φυσική θεωρία, την οποία εκφράζει ο Άγιος Μάξιμος, ο Ομολογητής, τον 6ο-7ο αιώνα. Και αυτό μπορεί να υπόθηκε με τα δεδομένα της γνώσης και της επιστήμης εκείνης της εποχής, αλλά εμείς οφείλουμε αυτό να το θέσουμε σε διάλογο με τους σύγχρονους φυσικούς επιστήμονες και να δούμε νέες δυνατότητες.
2: Πολλοί έχουν θίξει το θέμα της δύναμης της τεχνολογίας και της επιστήμης και της έρευνας έτσι όπως πάει και ότι είναι μάλλον πρόβλημα το ότι ένας επιστήμονας μπορεί να βρει κάτι το οποίο πιθανόν να αποτελέσει κίνδυνο για όλη την ανθρωπότητα. Όπως για παράδειγμα είναι το singularity που συζητιέται για την τεχνητή νοημοσύνη και να ερμηνεύσουμε ότι είναι ο δρόμος χωρίς επιστροφή που η τεχνητή νοημοσύνη πιθανόν να γίνει πιο έξυπνη και ικανή από τον άνθρωπο και όταν λέμε από τον άνθρωπο εννοούμε από όλη την ανθρωπότητα και να αναλάβει την κυδαιμονία της και τα ηνία της ανθρώπινης ιστορίας και να ζήσουμε πιθανόν καταστάσεις που τις βλέπουμε μόνο σε ταινίες ή ούτε καν τις φανταζόμαστε. Αυτό πιθανόν μπορεί να το βρουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ποτέ, για να το πούμε από γενικά, φιλοσοφήσει, δεν έχουν πιθανόν ένα υπόβαθρο ηθικής ή δεν έχουν ένα θεολογικό υπόβαθρο και εκεί πάρα πολλοί ανησυχούν ότι δεν θα γίνονται καν δημοκρατικά. Θα γίνει και απλά θα μας επιβληθεί. Και ενώ κάποιοι εικάζουν ότι πιθανόν έχει ήδη γίνει και απλά να μην το έχουμε καταλάβει, αλλά και να γίνει, δεν θα γίνει δημοκρατικά, ούτε θα έχουμε εμείς επιλογή. Οπότε πιθανόν εκεί να είναι και ένα σημείο που η θεολογία να επιμείνει και να δώσει τη δική της δυναμική στην ίδια την επιστήμη και την τεχνολογία και να δώσει την λεπτή αυτή ισορροπία μεταξύ σφύρας και άκμονος, δηλαδή μεταξύ ότι έχουμε την προοπτική να είμαστε ένα με το Θεό, να ενωθούμε στην σωτηρία, στο να τηρηθούμε σώοι με το Θεό. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε ένα σκουπίδι, είμαστε ένα τίποτα, είμαστε και το λέω με την θεολογική έννοια που λέγανε και οι Άγιοι ότι δεν είμαι τίποτα και λίγο πριν το φωτισμό μου και τη θέωση μπορώ να πέσω στο χαμηλότερο σημείο. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία στην οποία θα μπορούσε και η θεολογία να τη μεταδώσει και στην επιστήμη, ότι ναι, μεν έχουμε κάνει εντυπωσιακά πράγματα, έχουμε πάει στο φεγγάρι, τώρα θα πάμε στον Άρη, έχουμε κατακτήσει πάρα πολλά πράγματα στον πλανήτη μας. Πριν 100 χρόνια, πράγματα που για μας είναι καθημερινότητα θεωρούνταν επιστημονική φαντασία. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε ένα μικρό κομμάτι του κόσμου, ότι είμαστε πολύ εύθραστο και ότι πρέπει να έχουμε ισορροπία στο πώς βλέπουμε με έπαρση τον κόσμο και αλαζονία. Και να είμαστε κάπως μαζεμένοι.
3: Σαφώς υπάρχει αυτό και μάλιστα θα μπορούσε κανείς να πει ότι σε μια τεχνολογική Gotham, ας πούμε, υπάρχουν επιστημονικά τρόλς τα οποία θα βάζουν διαρκώς τρικλοποδιές και θα εφαρμόζουν, ας πούμε, τεχνολογικές εφαρμογές που πνίγουν τη ζωή, που θανατώνουν τη ζωή και φυσικά οι τάσεις, ας πούμε, στη τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι και οι εφαρμογές να είναι τέτοιες που αυτό το πράγμα να λειτουργήσει ανεξέλεγκτα ερήμη της ελευθερίας του ανθρώπου. Εδώ λοιπόν η Ορθόδοξη Θεολογία, όπως πολύ σωστά είπατε, μπορεί να ξαναβάλει την αρχή του προσώπου. Τι είναι άνθρωπος και τι προϋποθέσεις έχει, έτσι, η ελευθερία και το πρόσωπο, ώστε να μην απογυμνώσουμε τη ζωή από τη ζεστασιά της παρουσίας του ανθρώπου και να μην μεταβληθεί η ζωή σε ένα πάρκο, ας πούμε, όντων που φέρουν αλγοριθμικές, ας πούμε, εφαρμογές, ώστε να παίρνουν αποφάσεις με αυτοματικό τρόπο για όλα τα μεγάλα ζητήματα και μάλιστα να ανταποκρίνονται πολύ καλύτερα. Διότι αυτό μπορεί να εφαρμοστεί εναντίον της ζωής του ανθρώπου, του κόσμου.
2: Σωστά.
3: Λέω λοιπόν ότι διαρκώς θα υπάρχει αυτή η τάση και θα υπάρχει και η άλλη τάση η οποία θα έρχεται να διορθώσει και να μειώσει αυτού του είδους. Το είδαμε αυτό στις τεχνολογικές εφαρμογές του 19ου και του 20ου αιώνα στην πολεμική βιομηχανία. Γιατί όχι να μην το δούμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Συστά. Αλλά δεν θα λείψει η αντίδραση. Και εδώ ακριβώς η θεολογία μπορεί να νοηματοδοτήσει μία γόνιμη και μία γνήσια αντίδραση απέναντι σε τέτοιες τάσεις οι οποίες με το μανδύα, ας πούμε, της επιστήμης έρχονται να αποδομήσουν πλήρως τη ζωή. Τη ζωή, όχι απλώς τον άνθρωπο, την ίδια τη ζωή. Mm. Και ήδη εμείς είμαστε μάρτυρες αυτών των μεγάλων αλλαγών στο κλίμα και μπορούμε να καταστρέψουμε αυτόν τον πλανήτη. Και μπορούμε μάλιστα μέσα στην επιστημονική μας σοφία να μετικήσουμε σε έναν άλλον πλανήτη που μπορεί να είναι μακρινός και να έχει τη δυνατότητα ζωής, αλλά και εκεί όταν θα πάμε, όπως μας λέει ο Ντοστογεύσκη, στο όνειρο ενός γελίου, μπορούμε και εκεί να μεταφέρουμε τα ίδια και εκείνον να τον λερώσουμε με τα σκουπίδια μας. Συνεπώς, γι' αυτό χρειάζεται η θεολογία. Η επιστήμη από μόνη της δεν μπορεί να θέσει το νόημα και το ήθος. Γι' αυτόν τον λόγο, εγώ πιστεύω ως θεολόγος σε μια βαθιά απροκατάληπτη συνάντηση των επιστημών του ανθρώπου και σε ένα διάλογο. Και όχι απλώς σε ακροατήρια τα οποία δεν αλληλεπιδρούν και αυτό το μόνο που κάνει είναι να έχουμε οπαδούς και ιδεολογήματα, είτε επιστημονικά είτε θεολογικοφανή.
2: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό σημείο να κλείσουμε και αυτή την εκπομπή. Ήσασταν πολύ διαφωτιστικός και νομίζω ότι έχουμε πολύ ανάγκη και σαν κοινωνία αλλά και σαν επιστήμη να ακούμε περισσότερο τη θεολογία, να βλέπουμε μία ανοιχτή της πλευρά και μία πλευρά που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στο να πάμε όλοι μαζί κάπου καλύτερα και κάπου πιο ωφέλιμα για τον άνθρωπο.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβριο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψάνα μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκουτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκουτία λέξη το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή του και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο, το απέραντο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας γίνονται πιο ασφυκτικά, πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Ναι, μας γεμίζουν πάντοτε ελπίδα και ασφάλεια και βεβαιότητα αιωνίου αυτά τα λόγια, αλλά και πόσο ταυτόχρονα πρέπει να μας ελέγχουν όλους μας. Αδελφοί μου, αυτή δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε αυτό το ηγάπησαν, αν κάνουμε γραμματική αναγνώριση, θα τρέξουμε στο παρελθόν. Ίσως θα έπρεπε, οφείλουμε να κάνουμε μια χρονική αντικατάσταση και να βάλουμε αυτό το ρήμα στον παρόντα χρόνο. Αγαπούν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως, σε μια εποχή που η φαυλότητα δείχνει να κυριαρχεί και το μίσος κατά του φωτός να θριαμβεύει. Είναι κάποιοι λίγοι, αυτούς τους λέμε εμείς μπροστάριδες μας σε αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση, οι άνθρωποι της υπομονής και της ελπίδας, άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο, γενναιόψυχοι ανδρείοι όμως, που μας φωνάζουν συνεχώς με το βίωμά τους το μην αποκάμνετε, το κρατάτε την πίστη. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μπροστάριδες μας, δεν έχουν επιδιώξει ποτέ τους να κερδίσουν αξιώματα αυτού του κόσμου του απατεώνους. Το μόνο που λαχταράνε είναι να βιώνουν τα μυστήρια της Αγίας μας πίστης και λαχταρούν ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Δεν τους αγγίζουν τα αξιώματα, τους θέλγουν οι αξίες της πίστης μας. Και το κριτήριό τους είναι για να βρίσκονται πάντοτε απέναντι εκεί με τη μικρά ζύμη, ο σειρμός, η μάζα, όπου τα συναντούν αυτά

Μισές καλοκαιρινές και ελπίδες του χειμώνα. Όψιμα και πρόημα. Τα όψιμα και τα πρόημα αναμετριώνται ποιο θα διαφεντέψει το μέσα μας. Και ένα χρυσάνθεμο κομμένο από στεφάνι Αγίου σε απόγευμα γιορτάδας σταυρώνεται μαζί με τα δάχτυλα που το βαστούν σφιγμένα σε τριαδικό δοξολόγημα. Νυχτώνει, νυχτώνει νωρίς πια. Παλεύει το φως να κρατηθεί και αποσπερούσαν ξεμακραίνω από το ξοκλήσι του πυρπολιτή του λουμπαδιάρια η Δημήτρη στο λόφο του τον αγιασμένο από παπάδες, ήρωες και απλούς. Παραμονή από τις πιο καρτερικές της ζήσης μου. Αναρωτιέμαι ποιος με έμαθε να αγαπώ τόσο τον Οκτώβρη τους Αγίους του και τα χρυσάνθεμα των προσκυνηταριών τους. Κάποτε έβαλα πολλούς στη σειρά να φτιάξω κι εγώ ένα διάδημα για τα άχραντα κεφάλια τους με λέξεις και ρήμες μνήμες.

Η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι. Σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και μαϊουμά στεφάνι. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενή, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, είναι το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτριας στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στη Σπίνδου τα γεωμέρια, το αργυροκάστρο οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Βαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Πως περού το ψιθυρίζω σαν ξεμακραίνω από το εκκλησάκι του Λουμπαδιάρη. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Βοηθήστε Άγιοι του Θεού να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη. Λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Χρυσάνθεμα και γαλανό τίτλος αυτού του προλογικού κειμένου, μπορείτε να το βρείτε και στο ομότιτλο ιστολογιό μας. Και είναι ελάχιστοι Άγιοι από τους αμέτρητους της σύναξης του Οκτωβρίου που χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι με τις λέξεις και τις μνήμες, ρήμες. Όσοι δεν χώρεσαν δεν παραπονιούνται. Ρίχνουν και αυτοί το φως τους, οι φωτοφόροι και φωτοβόλοι, να σπάσουν τα σκοτάδια τα μισόθεα, τα μισόψυχα.

Πάμε λοιπόν σήμερα σε αυτήν την εκπομπή να συναντήσουμε κάποια ζεύγη Αγίων του Οκτωβρίου, ίσως λιγότερη γνωστή αυτή η Άγιοι για τους πολλούς. Παμφίλτατη όμως, παμφίλτατη διαλεχτή του Χριστού μας. Θα δώσουν και σήμερα απαντήσεις σε πολλά ψευτοδιλήμματα του σύγχρονου πρετορίου. Όπως έχουμε πει και ξαναπεί, δεν χρειάζονται πολλά για να απαντήσεις όλα αυτά. Διάβασε μόνο συναξάρι. Αυτό και μόνο αρκεί. Τη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Ο Άγιος Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια της Συρίας κατά τους χρόνους του Δεκίου, περί το 250 μετά Χριστόν. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία αλλά και στις τέχνες της μαγείας, από που είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια και μια νεαρή παρθένωση Ιούστα, η οποία ήταν θυγατέρα του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων και πολύ όμορφη. Η νεαρή αυτή κόρη άκουσε κάποια μέρα ένα χριστιανικό κήρυγμα και τόση εντύπωση της προκάλεσε που αμέσως πίστεψε στο Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό ήταν σε τέτοιο βαθμό ώστε έκανε χριστιανή τη μητέρα της, η οποία με τη σειρά της έπεισε το σύζυγό της να γίνει και αυτός χριστιανός. Όλοι μαζί στη συνέχεια από τον επίσκοπο κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Στη συνέχεια η Ιούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν παρθενία, με νηστεία και προσευχή. Ο προαιώνιος όμως εχθρός του ανθρώπου δεν άντεχε αυτή τη μεταστροφή της και σήκωσε θύελα εναντίον της. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε τη νεαρή Ιούστα και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να την φέρει στο σκοπό του. Η νεαρή χριστιανή όμως απέκρουσε όλες τις προτάσεις του και αρνήθηκε να γίνει γυναίκα του. Εκείνος απελπισμένος κατέφυγε στον ονομαστό μάγο Κυπριανό, ζητώντας του με τη δύναμη της μαγείας του να ανάψει στην κόρη αυτή φλογερά την ερωτική επιθυμία. Ο Κυπριανός τότε, αφού μελέτησε και συμβουλεύθηκε τα βιβλία του, επικαλέστηκε τα πονηρά πνεύματα της υπηρεσίας των οποίων είχε εξασφαλίσει. Η Ιούστα ξύπνησε τη νύχτα να προσευχηθεί στο Θεό, γιατί ήδη αισθανόταν την προσβολή του πειρασμού στο σώμα της. Όσο διαρκούσε ο πειρασμός, τόσο εκείνη προσευχόταν και σημείωνε στο σώμα της τον Τίμιο Σταυρό. Όλες οι επιθέσεις του πονηρού απέτυχαν. Τρεις φορές έστειλε τα πονηρά δαιμόνια ο Κυπριανός στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Κυρίου και το σημείο του Σταυρού. Την τελευταία μάλιστα φορά ο περίφημος μάγος Κυπριανός έστειλε προς την Ιούστα τον άρχοντα των δαιμονίων, αλλά και πάλι δεν κατόρθωσε τίποτα. Ο διάβολος αναγκάστηκε να ομολογήσει την ήττα του. Τότε ο Κυπριανός αναγνώρισε ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε στο Χριστό και από τον επίσκοπο Άνθιμο βαπτίστηκε χριστιανός. Δημοσίως έκαψε όλα τα βιβλία της μαγείας και αφοσιώθηκε εν μετανοία στην Εκκλησία του Χριστού. Τόσο διακρίθηκε στη χριστιανική ζωή που η Εκκλησία του Χριστού ανεπιφύλακτα τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και έπειτα επίσκοπο. Όταν έγινε επίσκοπος, χειροτώνησε την Παρθένο Ιούστα σε διακόνισσα με το όνομα Ιουστίνη. Ως επίσκοπος ο Άγιος Κυπριανός διακρίθηκε σε έργα αγάπης, αλλά κυρίως ως διδάσκαλος των χριστιανών. Ο Σατανάς ιτήθηκε και τον έχασε για πάντα. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε τον διωγμό κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν και ο Κυπριανός και η Ιουστίνη και υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια. Ο έπαρχος, αφού είδε ότι με τίποτα δεν μπορεί να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό, τους έστειλε δέσμιους προς τον βασιλέα της Νικομίδιας Κλάβδιο. Στην Νικομίδια ο Κλάβδιος θαύμασε την μεγάλη τους καρτερία και υπομονή στα φρικτά βασανιστήρια και θεώρησε ανωφελές να τους τιμωρήσει και αυτός επιπλέον. Γι' αυτό και χωρίς να τους ζητήσει ούτε καν να απολογηθούν, αποφάσισε να τους θανατώσει διαξήφους. Οι Άγιοι, σαν άκουσαν την απόφαση αυτή, χάρηκαν. Ενώ οι Δήμοι τους οδήγησαν κοντά στον Γάλλο ποταμό έξω από την πόλη. Εκεί οι Άγιοι μάρτυρες γονάτισαν και προσευχήθηκαν. Έπειτα, σύμφωνα με την εντολή του ηγεμόνα, οι δύο Άγιοι, Κυπριανός και Ιουστίνη, αποκεφαλίστηκαν για να δεχθούν τον αμάραντο στέφανο της ουρανίου δόξης.
Οι χριστιανοί που από μακριά παρακολουθούσαν το τέλος των δύο αυτών θαυμαστών μαρτύρων, αφού κατόρθωσαν και πήραν τα ιερά τους λείψανα με ευλάβεια, τα μετέφεραν στη Ρώμη. Εκεί τα έκρυψαν σε πολύτιμη θήκη, την οποία δώρησαν σε μια περηφανή και ευσεβή γυναίκα, την Ματρόνα, που καταγόταν από το γένος του Κλάβδιου Κέσαρος, ηγεμόνος της Νικομίδιας. Με τη χάρη των λειψάνων και δια των Αγίων γίνονταν πολλά θαύματα. Ο υμνογράφος, εγκομιάζοντας τον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο, του λέγει: «Εκ τέχνης μαγικής επιστρέψας Θεόφρον, προς γνώσιν θεϊκής ανεδείχθη στο κόσμο, Ακέστορ σοφότατος. Ιδού λοιπόν η μεγάλη ήττα του διαβόλου. Τέτοιες ήττες υφίσταται ο αντίδικος, όταν μεγάλοι αμαρτωλοί γίνονται μέλη του σώματος, της Εκκλησίας του Χριστού». Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το Συναξάρι, το Οκτώβρη, και από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα και των εκδόσεων Κυπρής. Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Δομνίνης, Βερίνης και Προσδόκης. Η Αγία Μάρτης Δομνίνα και οι δύο θυγατέρες της, Βερίνη και Προσδόκη, ζούσαν στην Αντιόχεια της Συρίας στα χρόνια του Διοκλητιανού. Μόλις κηρύχθηκε ο διωγμός του Διοκλητιανού, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και για ασφάλεια κατέφευγαν στα βουνά. Έτσι και η Αγία Δομνίνα, προκειμένου να διασώσει τον εαυτό της, αλλά και τις δύο θυγατέρες της, εγκατέλειψαν τα πάντα και κατέφυγαν στο γειτονικό βουνό. Ο σύζυγος όμως της Δομνίνας και πατέρας των δύο κοριτσιών, ο οποίος ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, μα και φοβερός διώκτης των χριστιανών, με την αναχώρησή τους αναστατώθηκε. Μόλις έφτασε στην Αντιόχεια, το διάταγμα του μεγάλου διωγμού ήρθε στον ηγεμόνα της πόλης και του ανέφερε πως η σύζυγός του με τις δύο θυγατέρες του είναι χριστιανές και εγκατέλειψαν την οικία τους. Επίσης ζήτησε από τον ηγεμόνα ένα στρατιωτικό απόσπασμα να τον βοηθήσει ώστε να τις βρει και να τις συλλάβει. Ο ηγεμόνας του παραχώρησε το απόσπασμα και δεν άργησε να τις ανακαλύψει. Τότε με άγρια χαρά, με τη συνοδεία των άξεστων στρατιωτών, τις οδήγησε στην Ιεράπολη της Συρίας για να δικαστούν εκεί από τον ηγεμόνα που ήταν φίλος του. Κατά τη διάρκεια της οδηπορίας, η χριστιανή μάνα, βλέποντας πως βρίσκονταν σε αδιέξοδο, νουθετούσε τις δύο θυγατέρες της για τα φρικτά βασανιστήρια που τις περιμέναν στα χέρια των ειδωλολατρών και τις προέτρεπε όχι μόνο να τα υπομείνουν όλα με καρτερία, αλλά να φροντίσουν να διατηρήσουν ως πολυτιμότερη και από αυτή τη ζωή τους την παρθενία τους και να την προσφέρουν στον Κύριο. Εκείνα τα φιλότιμα κορίτσια, με απόλυτη υπακοή στα λόγια της μητέρας, αλλά κυρίως το θέλημα του Κυρίου, υπόσχονταν με δάκρυα ότι ποτέ δεν θα ενδώσουν στις αισχρές επιθυμίες των ακόλαστων στρατιωτών. Και ενώ προχωρούσαν δέσμιες προς την Ιεράπολη, οι τρεις γυναίκες νοερά προσεύχονται και παρακαλούν τον Κύριο να τις φυλάξει, ώστε να διατηρήσουν τον εαυτό τους αγνό. Ο Κύριος άκουσε την εικεσία τους και λίγο πριν μπουν στην Ιεράπολη και πριν οδηγηθούν ενώπιον του ηγεμόνα, στάθηκαν για λίγο δίπλα σε ένα ποτάμι να ξεκουραστούν και να φάνε. Ο πατέρας των κοριτσιών κερνούσε κρασί τους στρατιώτες ώστε να μεθύσουν και εκείνη την ώρα, εκεί υπό τη ζάλη της μέθης, να ατιμάσουν τις τρεις γυναίκες. Και ενώ έτρωγαν, έπιναν και σχεδίαζαν την ατίμωση των δύο κοριτσιών μπροστά στα μάτια της μητέρας τους, οι τρεις γυναίκες διέφυγαν της προσοχής τους και πήγαν στην όχθη του ποταμού. Εκεί, αφού προσευχήθηκαν, πήραν την δική τους απόφαση. Μπήκαν και οι τρεις μαζί στο ποτάμι, ενισχύοντας η μία την άλλη, και με την προσευχή στα χείλη αφέθηκαν στο ορμητικό ρεύμα του ποταμού. Έτσι πνίγηκαν και στεφανιφόρες ανήλθαν στη βασιλεία των ουρανών. Συνέβη πράγματι αυτό που λέγει ο ίδιος ο Κύριος: «Ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ως δαν απολέσει την ψυχήν ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν». Όλα αυτά έγιναν για να μην αμαυρωθεί η παρθενία τους.
Τόση προσοχή έδιναν οι αρχαίοι χριστιανοί στην διαφύλαξη της αγνότητας, που την θεωρούσαν χάρισμα θείο και όχι ανθρώπινο κατόρθωμα. Η πράξη τους αυτή ίσως θεωρηθεί ως αυτοκτονία, αλλά η ίδια η Εκκλησία λέει ότι οι περιπτώσεις εκείνες των χριστιανών που αυτοκτόνησαν προκειμένου να αποφύγουν την ατίμωση είναι οι μόνες που δεν θεωρούνται αυτοκτονία, αλλά θυσία υπέρ της μεγάλης αρετής της αγνότητας. Οι τρεις αυτές Αγίες, Δομνίνα, Βερίνη και Προσδόκη, προβάλλονται από το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας σαν ολοφώτινα σύμβολα αγνότητας, έστω κι αν στην εποχή μας επικρατεί ο ειδονικός τρόπος ζωής. Ο χριστιανός από τον κόσμο αυτό βλέπει την αιωνιότητα. Αγωνίζεται και λαχταράει την χαρά του παραδείσου. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια μας θυμίζει η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Εορτάζουν στις 9 Οκτωβρίου. Οι οποίοι όσο σκληρά και αν δοκιμάστηκαν δεν έχασαν την πίστη τους, αλλά είδαν μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία το χέρι του Θεού να τους οδηγεί στη σωτηρία. Έζησαν περί το 540 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας και με τη χάρη του Κυρίου απέκτησαν δύο παιδιά, ένα γόρι και ένα κορίτσι που γέμισαν την ευτυχία της οικογενειακής τους ζωής. Τα δύο παιδιά όταν έγιναν 12 ετών ξαφνικά πέθαναν. Ο πόνος των δύο συζύγων ήταν πολύ μεγάλος. Η Αθανασία ήρθε στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού και κλαίγοντας δεν ήθελε να φύγει από τον τάφο του μάρτυρος. Πατριάρχης Αντιοχίας θέλοντας να τους παρηγορήσει, τους κάλεσε στο Πατριαρχείο. Ο Ανδρόνικος ανταποκρίθηκε. Η Αθανασία όμως έμεινε εκεί στο ναό. Έμεινε εκεί πάνω από τον τάφο των παιδιών της θρηνώντας γοερά. Σαν ύχτωσε και έμεινε μόνη μέσα στο ναό, παρουσιάστηκε μπροστά της. Ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός και της είπε «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις, γιατί δεν αφήνεις τους αναπαυόμενους εδώ να ησυχάσουν». Γεμάτη κατάπληξη η Αθανασία του λέγει «Κύριέ μου, μη δεις ανασχετής κατά της δούλης σου. Για τον μεγάλο μου πόνο βρίσκομαι εδώ. Δύο παιδιά είχα και τα δυο σήμερα. Τα έθαψα. Εδώ». Τότε ο θαυμαστός μάρτυρας της λέγει «Μην κλαις για αυτά, γιατί με βεβαιότητα σου λέγω ότι τα παιδιά σου βρίσκονται ενώπιον του Θεού και τους ζητούν να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά που υποσχέθηκε στους πιστούς του». Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Ιουλιανός αμέσως έφυγε από μπροστά της. Η Αθανασία τότε μετέβαλε τα δάκρυά της σε δάκρυα χαράς, γιατί κατάλαβε πως τα παιδιά της τα πήρε ο Θεός από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα κοντά του. Γι' αυτό και γεμάτη αγαλία συστράφηκε προς τον μοναχό που της μιλούσε και την παρηγορούσε, μα δεν τον είδε. Τότε άρχισε να τον αναζητά σε όλον τον ναό. Απευθύνθηκε στον νεοκόρο. Εκείνος όμως που δεν γνώριζε το θαύμα της είπε ότι οι θύρες είναι κλεισμένες από ώρα πολύ, με ασφάλεια, και κανένας μοναχός δεν υπάρχει στο ναό. Σαστισμένη η Αθανασία κοιτούσε τις αμπαρωμένες πόρτες και ο νεοκόρος κατάλαβε πως η γυναίκα αυτή είχε δει κάποια οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία, η οποία αμέσως έφυγε από το ναό και έντρομη γύρισε στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στο σύζυγό της όλα όσα είδε και άκουσε και του πρότεινε στο εξής να αποσυρθούν σε μοναστήρι και να ζήσουν εκεί με νηστεία και προσευχή το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο Ανδρόνικος δέχτηκε με χαρά την πρόταση της σύζυγου του. Έτσι μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς και οι δυο μαζί οδηπορώντας ήρθαν στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησαν, κατευθύνθηκαν προς την Αίγυπτο που την εποχή εκείνη ζούσαν πολλοί και μεγάλοι ασκητές. Ανάμεσά τους δέσποζε η μεγάλη μορφή του Οσίου Δανιήλ, ο οποίος τους δέχθηκε με πολλή αγάπη. Και την μεν Αθανασία την έστειλε στη γυναικεία μονή των Ταβενησιωτών, τον Διανδρόνικο τον κράτησε κοντά του ως υποτακτικό του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος ζήτησε να πάει και πάλι στους Αγίους Τόπους και ο γέροντας Δανιήλ του έδωσε την ευλογία. Στον δρόμο κάθισε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο. Τότε ακριβώς κατά θεία οικονομία συνέβη να διέρχεται από εκεί και η γυναίκα του.
που κι εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους, φορώντας όμως ανδρική ενδυμασία και με το όνομα Αθανάσιος. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε το σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Εκείνη αναγνώρισε το σύζυγό της, αυτός όμως δεν την αναγνώρισε. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον όρο που έθεσε η Αθανασία να περπατούν δίχως να ανταλλάξουν καμιά κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Μόλις γύρισαν στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους σιωπώντες και προσευχόμενοι. Ο Ανδρόνικος, αφού πήρε την ευλογία του Αββά Δανιήλ, έζησε μαζί της για 12 χρόνια, χωρίς να καταλάβει ότι δίπλα του είχε τη σύζυγό του. Ο Αββάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του, μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στον δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί ο μοναχός Αθανάσιος έπεσε ξαφνικά άρρωστος και ετοιμαζόταν να εκδημήσει. Μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, κοιμήθηκε ειρηνικά, αφήνοντας το πλάι της ένα γράμμα δια του οποίου αποκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ο Αββάς Δανιήλ ότι ο μοναχός Αθανάσιος ήταν η σύζυγος του μοναχού Ανδρόνικου, κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναίκας, η οποία έζησε επί τόσα χρόνια πλάι στο σύζυγό της, σαν ξένη. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε το Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια για μικρό διάστημα έμεινε μόνος στο κοινό κελί, όπου μετά από σύντομη ασθένεια κοιμήθη και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει εκεί τη σύζυγό του Αθανασία και τα δυο του στέκνα στη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε μια διδαχή του φέρνει ως παράδειγμα τους δυο αυτούς μεγάλους Αγίους και τελειώνοντας τονίζει: «Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει καλόν εις την ψυχή του, ας αγωνίζεται ως αν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασίαν και σώζεται».

Την επομένη ημέρα, 10η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Εάν οι μάρτυρες ως άτομα είναι άξιοι θαυμασμού και πολλά μας εμπνέουν διδάγματα, είναι όμως ακόμη θαυμαστότεροι η χωρή των αυταδέλφων μαρτύρων. Αδέλφια όχι μόνο στη ζωή αλλά και στο μαρτύριο. Γεγονός που φανερώνει δυνατή πίστη και κρατεά ενότητα μέχρι του μαρτυρίου. Αυτό είχαν τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία, πίστη στο Θεό και ενότητα μέχρι θανάτου. Τα αδέλφια αυτά έζησαν στην Οικομίδια περί τα τέλη του 3ου αιώνα. Την εποχή εκείνη οι αυτοκράτορες Μαξιμιανός και Διοκλητιανός εξέδωσαν από κοινού άγριο διωγμό κατά των χριστιανών. Στην Οικομίδια, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειψαν την πόλη και βρήκαν ασφάλεια στα γειτονικά βουνά. Μαζί τους κατέφυγαν και τα δύο αδέλφια, ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Εκεί ζώντας ένα σπήλαιο μελετούσαν τα ιερά κείμενα και προσεύχονταν. Χρειάστηκε όμως να κατέβει στην πόλη κάποιος για να προμηθευθεί τα απαραίτητα τρόφιμα. Αυτή την υπηρεσία ανέλαβε ο Ευλάμπιος, μας αν μπήκε στην πόλη αντίκρισε χριστιανούς να βασανίζονται σκληρά για τον Χριστό. Τότε ο Ευλάμπιος με ενθουσιασμό, αφού πήγε στους αδελφούς τα τρόφιμα, γύρισε και πάλι στην Οικομίδια για να τονώσει τους αγωνιζόμενους αδελφούς του. Μόλις όμως μπήκε στην πόλη, τον αναγνώρισαν κάποιοι δολολάτρες οι οποίοι τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα. Ο Ευλάμπιος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα να απολογηθεί. Ο ηγεμόνας Μάξιμος, καθώς τον αντίκρισε νεαρό και αγένιο, θεώρησε ότι πολύ γρήγορα θα τον κέρδιζε, γι' αυτό και του τονίζει «Κάμε το συμφέρον σου, νεαρή μου. Η όψη σου αποδεικνύει ότι είσαι ευγενής και φαίνεσαι γνωστικός. Θυσίασε στους θεούς και θα λυτρωθείς από τα φοβερά βασανιστήρια». Ο Ευλάμπιος, κάνοντας το σημείο του σταυρού με παρησία, ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Μόλις άκουσε ο ηγεμόνας την ομολογία του, προστάζει να τον μαστιγώσουν. Οι δήμοι κουράστηκαν. Ο θαυμαστός όμως μάρτυρας δεν λυγίζει, αλλά με καρτερία δέχεται το μαστίγωμα. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται, μα ο Ευλάμπιος τα υπομένει με τέτοια αντοχή που τους κατέπληξε όλους. Σε μια στιγμή, μέσα στα φρικτά βασανιστήρια, στα μάτια των ειδωλολατρών ο Ευλάμπιος φάνηκε πως κάμφθηκε. Και τότε ο ηγεμόνας τον εξαναγκάζει να εισέλθει στο ναό των ειδώλων και να προσφέρει θυσία. Ο μάρτυρας του Χριστού, καθώς εισέρχεται, διέταξε στο όνομα του Χριστού το επιβλητικό άγαλμα του Άρη να γίνει κομμάτια. Το μαρμάρινο άγαλμα αμέσως έπεσε κάτω και κομματιάστηκε. Γεμάτη οργή, οι δολολάτρες τον υποβάλλουν σε νέα, οδυνηρότερα βασανιστήρια. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το μενόμενο πλήθος των ειδωλολατρών, βγαίνει η αδελφή του, η Ευλαμπία, η οποία αγκαλιάζει τον αδελφό της και με δάκρυα προσπαθεί να τον ενισχύσει. Έπειτα τον παρακαλεί να πρεσβεύει στον Κύριο ώστε να αξιωθεί και εκείνη, να μαρτυρήσει μαζί του για την αγάπη της στο Χριστό. Η συγκινητική αυτή στιγμή της άδολης αγάπης συγκλώνει σε πολλούς, όχι όμως και τον ηγεμόνα, ο οποίος προσπάθησε να διαστρέψει την αδελφική αυτή αγάπη. Διαβάλλει την Ευλαμπία ως δήθεν ερωμένη του Ευλαμπίου, που προσποιείται την χριστιανή για να συγκινήσει το πλήθος του κόσμου. Η Ευλαμπία με τόλμη και θάρρος τον ελέγχει για την ασέβειά του και με παρησία ομολογεί την πίστη της στο Χριστό, καλώντας όλους τους ειδωλολάτρες να τον γνωρίσουν. Ο ηγεμόνας προστάζει να την δείρουν δυνατά στο πρόσωπο. Ο Ευλάμπιος, που την αντίκρισε αιμόφυρτη, την ενεθάρρυνε για να μην λυγίσει από τους δυνατούς πόνους. Βλέποντας ο ηγεμόνας τα δύο αδέλφια να ενισχύει ο ένας τον άλλον, πήρε απόφαση και τους δύο μαζί να τους βασανίσει. Αρχικά τους έριξε σε έναν λέβητα με κοχλάζο νερό, έπειτα τους τύφλωσαν και τους βασάνισαν ξεσκίζοντας τις σάρκες τους, και έπειτα τους έριξαν σε ένα πυρωμένο καμίνι. Η χάρη του Θεού όμως τους διεφύλαξε και δεν έπαθαν τίποτα. Μπροστά στο θαύμα όλοι εξεπλάγησαν, ο ηγεμόνας όμως βρέθηκε σε απόγνωση και μη γνωρίζοντας πλέον τι άλλο να πράξει, έδωσε εντολή να αποκεφαλίσουν τους Αγίους Μάρτυρες. Την ώρα που οι δήμοι απέκοπταν την κεφαλή του Ευλαμπίου, η Ευλαμπία παρακάλεσε τον Κύριο να πάρει την ψυχή της πριν πέσει στο λαιμό της η σπάθη των δημίων. Και τούτο το ζήτησε, διότι δεν ήθελε να εγγύσουν το παρθενικό της σώμα οι άξεστοι στρατιώτες που συνήθιζαν μέχρι τελευταία στιγμής να βασανίζουν εσχρά τα θύματά τους.
Ο Κύριος άκουσε την δέησή της και έτσι η Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της πριν προλάβουν οι Δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Αμέσως μετά μαζί με τους δύο μάρτυρες Αγίους αποκεφαλίζονται και 200 ειδωλολάτρες που πίστεψαν στο Χριστό. Πραγματικό θαύμα λοιπόν το μαρτύριο των δύο αδελφών Ευλαμπίου και Ευλαμπίες. Διότι σε αυτό δεν έχουμε μόνο την αδελφότητα και την συνωνυμία των μαρτύρων, αλλά και την αγνότητα, η οποία συνδυάζεται με τον πλέον έξοχον ηρωισμό.

παραμυθίες και όχι παραμύθια, όπως κάποιοι που ακόμα προσκυνούν όλο και πιο έντονα στις μέρες μας επιβλητικά αγάλματα ειδώλων, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μέσα από το Συναξάρι του μηνός Οκτωβρίου και το βιβλίο «Μορφές» από το Συναξάρι της Ιωάννας Κατσούλα από τις εκδόσεις Κυπρί, συνεχίζουμε με χρυσάνθεμα και γαλανό, γιατί διψά πάντοτε η ψυχή να παρηγοριέται με το Συναξάρι κάθε ημέρας και το αμέτρητο νέφος των ομολογητών της πίστης μας. Ακριβώς την επομένη ημέρα, την 11η του μηνός Οκτωβρίου, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στη ζωή και τη δράση των δύο Αγίων Ζηναΐδος και Φιλονίλης, οι οποίες ήσαν κατά σάρκα αδελφές. Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και κατά μία άποψη ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου και επομένως Ιουδαίες στην καταγωγή και το θρήσκευμα. Ως Ιουδαίες γνώριζαν ότι από το γένος τους θα γεννηθεί ο σωτήρας της ανθρωπότητος. Το περιβάλλον της Ταρσού όμως, όπου μεγάλωναν, ήταν ειδωλολατρικό. Μια μέρα έφτασε στην Ταρσό η είδηση πως ο συγγενής τους, ο Παύλος, περιέρχεται τις πόλεις και τα χωριά της Μικράς Ασίας και διδάσκει όχι μόνο στους ομοεθνείς τους, αλλά και στους ειδωλολάτρες, ότι ο σωτήρας που περίμεναν όλοι οι άνθρωποι ήρθε. Η είδηση αυτή της γέμισε με χαρά. Χριστιανοί που ήρθαν στην πόλη τους, τους μίλησαν με φλόγα ιεροί για τον Ιησού Χριστό. Πολλοί Ιουδαίοι αλλά και εθνικοί πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά Του. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχθηκαν το μήνυμα της σωτηρίας και βαπτίστησαν, ήσαν και οι δύο αδελφές, Ζηναΐς και Φιλονίλα. Αμέσως μόλις πίστεψαν, θεώρησαν υποχρέωσή τους να μιμηθούν και εκείνες τη ζωή τους, τον Χριστό που πέρασε τη ζωή Του, ευεργετών και ιόμενος. Γι' αυτό και αποφάσισαν να μάθουν την ιατρική επιστήμη για να μπορούν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Πήγαν κοντά σε έναν χριστιανό ιατρό και έμαθαν να θεραπεύουν τις διάφορες ασθένειες. Εκείνο όμως που ήταν καθοριστικό για την θεραπεία των ασθενών ήταν οι προσευχές τους. Γι' αυτό οι δύο αδελφές σε όλους όσους θεραπεύονταν έλεγαν «Δεν σας κάναμε εμείς καλά, αλλά ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, αυτό να ευχαριστείτε και να δοξάζετε». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μετά την θεραπεία τους πίστεψαν στο Χριστό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε όλους ότι οι δύο αδελφές ιατροί δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα. Πράγμα πρωτοφανές για τον τόπο τους. Η φήμη τους ξεπέρασε τα όρια της Ταρσού. Έτσι άρχισαν να καταφθάνουν καθημερινά δεκάδες πονεμένοι από διάφορες αρρώστιες που ζητούσαν τις δύο αδελφές και τις παρακαλούσαν να τους θεραπεύσουν. Κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Μετά από όλα αυτά, οι δύο αδελφές άρχισαν να περιέρχονται τις πόλεις και τα χωριά της Κιλικίας, γύρω από την Ταρσό, και να διδάσκουν τους ανθρώπους ότι η πιο φοβερή αρρώστια που βασανίζει όχι μόνο το σώμα, αλλά κυρίως την ψυχή, είναι η αμαρτία. Και αν θέλουν να γιατρευθούν από αυτήν, πρέπει να πιστέψουν στο Χριστό. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού αυξανόταν στην Κιλικία. Ο διάβολος όμως, που έβλεπε τα κατορθώματά τους, ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Άρχισε να βάζει τους ανθρώπους να επενούν και να τις τιμούν για τη μεγάλη τους προσφορά. Γρήγορα όμως οι δύο αδελφές κατάλαβαν το μέτωπο που τους άνοιξε ο πονηρός και αποφάσισαν να φύγουν σε τόπους μακρινούς, ώστε να συνεχίζουν το έργο τους άγνωστες. Μπήκαν σε ένα πλοίο και ξανύχθηκαν στο Αιγαίο. Περιήλθαν πολλά μέρη ώσπου αποβιβάστηκαν στην Κισόνεγρα της Πάφου, στην Κύπρο. Εδώ οι δύο ακαταπώνητες γυναίκες με προσευχή και φλογερό ζήλο συνεχίζουν το θείο έργο τους. Η ιατρική τους γνώση τις βοηθά να έλθουν σε επαφή με τους κατοίκους και το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Η χάρις του Θεού, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα δυναμώνει τις εργάτριες της πίστης. Πλήθη επισκέπτονται τις δύο γυναίκες για να γνωρίσουν μαζί με τη σωματική υγεία και της ψυχής την θεραπεία. Το κήρυγμα του εσταυρωμένου Ιησού ηρεμεί τις καρδιές τους. Τα δίχτυα του λόγου που ρίπτονται με καλοσύνη συλλαμβάνουν καθημερινά και νέες ψυχές. Φυσικά στο ειρηνικό τους έργο δοκιμάζουν μύριες αντιδράσεις αλλά και φοβερούς κινδύνους. Όμως εκείνες συνεχίζουν το έργο τους με αυταπάρνηση και καρτερία.
Όταν όμως το έργο τους αυτό αναγνωρίζεται, εκείνες για να αποφύγουν τους επένους φεύγουν από την Κύπρο και έρχονται στο λιμάνι της Δημητριάδους, πόλη παράλια που βρισκόταν στα νότια του Βόλου. Αποφάσισαν να εγκατασταθούν, αλλά κατέφυγαν σε μια σπηλιά που ήταν κατοικητήριο δαιμόνων. Κάνοντας το σημείο του σταυρού, μπήκαν μέσα και σύντομα το σπήλαιο εκείνο έγινε χώρος λατρείας του αληθινού Θεού, αλλά και νοσοκομείου, όπου οι δύο Αγίες εξάσκησαν την ιατρική με αυταπάρνηση και πολλή αγάπη για τους ασθενείς της περιοχής. Σε όλους που θεραπεύονταν, τόνιζαν ότι ο ιατρός που τους κάνει καλά είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κανένα εμπόδιο δεν στέκεται ικανό να αντισταματήσει στο άγιο έργο τους. Τα χρόνια όμως περνούν και οι δύο αδελφές ετοιμάζονται πλέον για την εκδημία της ψυχής τους. Πρώτη έφυγε η Ζηναής και η Φιλονίλα μετά την κοίμηση της αδελφής της. Συνέχισε την ασκητική ζωή και με μεγάλο πνευματικό αγώνα, επιτελώντας πολλά θαύματα, ώσπου ήρθε η ώρα και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έτσι, οι δύο ανάργυροι ιατροί και αδελφές, Ζηναής και Φιλονίλα, όπως σημειώνει ο υμνογράφος, την ιατρική τέχνην μετερχόμενε, τη αληθεία αποστολικό έργων επλήρωσαν.

Εμείς θα κυλήσουμε λίγο τις ημέρες, να πάμε προς το τέλος του μηνός Οκτωβρίου και στην 30η ημέρα του. Η λεγόμενη κοινωνική πρόνοια δεν είναι εφεύρεση των νεωτέρων χρόνων, αλλά έχει την αρχή της στον αρχαίο χριστιανισμό. Μια τέτοια αξιόλογη κοινωνική δράση είχε αναπτύξει και η Εκκλησία της Μικρασιατικής Κιλικίας, μέλη της οποίας ήσαν οι δύο αυτάδελφοι Άγιοι Ζινόβιος και Ζινοβία, οι οποίοι έζησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού. Οι γονείς τους ήσαν πλούσιοι και ευσεβείς, χριστιανοί, και φρόντισαν στα δύο παιδιά τους να δώσουν την πίστη του Χριστού. Ο Ζινόβιος σπούδασε ιατρική και γρήγορα αναδείχθη ένας φιλάνθρωπος ιατρός. Η αδελφή του Ζινοβία είχε δοθεί στο θεάρεστο έργο της Εκκλησίας και βοηθούσε στα έργα της αγάπης. Ο Ζινόβιος, εκτός από τη θεραπεία του σώματος των ασθενών, φρόντιζε και για την ψυχή τους. Μάλιστα, τέτοιος ήταν ο ζήλος του ιατρού Ζινοβίου για την σωτηρία των ψυχών, που επίσκοπος της Κιλικίας τον ανέδειξε πρεσβύτερο και επιταπημένα στις Αιγές της Κιλικίας. Με ταπείνωση και φόβο, ο θείος Ζινόβιος δέχθηκε τούτη την μεγάλη κλίση. Ο ιεράρχης νύχτα και ημέρα εργαζόταν στον ιερό αμπελώνα του Κυρίου, παρέχοντας μαζί με την ιατρική επιστήμη στους ασθενείς και τη χριστιανική διδαχή του. Όποιος δεν θέλει να αρρωστήσει, πρέπει να φυλάγεται από την αμαρτία, διότι πολλές φορές κάποια μορφή αμαρτίας είναι εκείνη που προκαλεί και την ασθένεια του σώματος. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη και είχε φτάσει πολύ μακριά. Κάποιος φύλαρχος μιας άγριας φυλής που ονομαζόταν Ινδός, σαν έμαθε για τον ανάργυρο ιατρό των Αιγών, θέλησε να τον επισκεφθεί για να θεραπεύσει τη γυναίκα του που έπασχε από ανίατη ασθένεια. Ο φύλαρχος είχε γυρίσει πολλούς ιατρούς και μάγους, μα η σύζυγός του δεν είχε βρει την ίαση. Έτσι αποφάσισε να επισκεφθεί και τον ονομαστό χριστιανό γιατρό της Κιλικίας. Μόλις έφτασαν στις Αιγές και αναζητούσαν τον ιερό Ζινόβιο, ο φύλαρχος αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Μπροστά του εμφανίζεται ένας εξαίσιος νέος που τον προστάζει να πάει στην εκκλησία των χριστιανών και εκεί θα βρει τον γιατρό Ζινόβιο. Ο φύλαρχος γρήγορα με όλους τους δούλους του και τη γυναίκα του ήρθε στη χριστιανική εκκλησία, όπου ο ιεράρχης και γιατρός Ζινόβιος δίδασκε στους πιστούς τον Λόγο του Θεού. Ο φύλαρχος με όλη την συνοδεία του προχώρησε και με πολύ ταπείνωση και συντριβή έπεσε στα πόδια του Αγίου Ζινόβιου και τον παρακαλούσε να θεραπεύσει τη γυναίκα του. Τότε ο Άγιος του είπε: «Αν θέλετε να σωθείτε, θα πρέπει να αρνηθείτε την πλάνη των ειδώλων και να πιστέψετε στο Χριστό, και τότε θα έχετε και την βοήθειά του». Ο φύλαρχος τότε με τη γυναίκα του δέχθηκαν να γίνουν χριστιανοί. Ο Άγιος σταύρωσε την γυναίκα στο όνομα του Χριστού και αμέσως εκείνη θεραπεύθηκε. Ενθουσιασμένοι έπειτα οι βάρβαροι κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Έτσι, θεραπευμένοι στο σώμα και στην ψυχή, επέστρεψαν στη χώρα τους, γενόμενοι κήρυκες του Χριστού. Ο έπαρχος Λυσίας, μόλις έμαθε για το χριστιανό ιεράρχη και γιατρό Ζινόβιο, πρόσταξε αμέσως να τον φέρουν μπροστά του. Ο Ζινόβιος, χωρίς κανέναν δισταγμό, ομολόγησε την χριστιανική του πίστη. Αρνήθηκε όμως με έντονο τρόπο τον χαρακτηρισμό του εγκληματία. «Ευεργέτην πρέπει να με αποκαλείς, ο έπαρχε», είπε με παρησία, «και όχι εγκληματία, διότι όλοι όσοι έγιναν χριστιανοί μεταβλήθηκαν σε νέους ανθρώπους, με την δύναμη του Χριστού. Έτσι μόνο μετέβαλα τους λύκους σε πρόβατα». Ο Λυσίας προστάζει να τον βασανίσουν και όλα τα υπομένει με θαυμαστή καρτερία. Ο έπαρχος, όσο έβλεπε τον Άγιο σταθερό στην πίστη, τόσο πρόσταζε οδυνηρότερα βασανιστήρια. Το αίμα του έτρεχε και οι σάρκες του κόπτονταν, μα ο Άγιος Ζινόβιος ακλόνητος προσευχόταν. Ενώ τα πλήθη χριστιανών και ειδωλολατρών είχαν συναχθεί γύρω από τον μάρτυρα, άλλοι θρηνούσαν και άλλοι περιγελούσαν. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το πλήθος προβάλλει η Ζινοβία, η οποία, σαν έμαθε τη σύλληψη του αδελφού της, έτρεξε στον τόπο του μαρτυρίου και, βλέποντας τον κρεμασμένο στο ξύλο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον θυμό της. Με έντονη φωνή ελέγχει τον έπαρχο, διότι άνανδρα βασανίζει τους χριστιανούς. Ο Λυσίας προσπάθησε στην αρχή να ηρεμήσει την Ζινοβία, όμως επειδή δεν κατόρθωσε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό, πρόσταξε να την βασανίσουν σκληρά. Μαζί με τον αδελφό της την έβαλαν πάνω σε πυρωμένη κλίνη
και από κάτω έκαιγαν φωτιά για να ψηθούν. Η χάρις του Κυρίου όμως τους διαφύλαξε. Βλέποντας ο Λυσίας και τους δυο άφθορους από τη φωτιά, θαυμάζει και απορεί, αλλά ωστόσο προστάζει να τους αποκεφαλίσουν και να πετάξουν τα σώματά τους ως στροφή στα άγρια θηρία. Πράγματι οι δήμοι τους οδήγησαν έξω από την πόλη, όπου τους αποκεφάλισαν και έτσι εστέφθησαν με τον καλήνικο Στέφανο του μαρτυρίου.

Η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊουμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενή, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, είναι το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττιο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφή Παρθένο. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στη Σπίνδου τα γιομέρια, του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια, ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκο ο ουρανός πάνω από την Αλβανία. Βαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Και αυτό το διάδημα που κάποτε προσπαθήσαμε να φτιάξουμε για τα άχραντα κεφάλια όλων των Αγίων μέσα στο συναξάρι της Αγίας μας πίστης, μια συλλογή στιχουργημάτων πριν από 10 και πλέον χρόνια με τίτλο «Του μηνού η ψυχή», λίγοι χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι. Όσοι δεν χώρεσαν, ξέρουμε ότι δεν παραπονιούνται. Προσπαθήσαμε κάποιους από αυτούς, ελάχιστους από αυτούς, τους φωτοφόρους και φωτοβόλους, να τους φέρουμε σήμερα εδώ μπροστά μας, να σπάσουν τα σκοτάδια, τα μισόθεα, τα μισόψυχα. 6 ζεύγοι Αγίων, Κυπριανός και Ιουστίνη, Δομνίνη, Βερίνη και Προσδόκη, Ανδρόνικος και Αθανασία, Ευλάμπιος και Ευλαμπία, Ζηναής και Φιλονίλη, Ζηνόβιος και Ζηνοβία. Όταν θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματα του Πρετορίου, αδελφοί μου, ας διαβάζουμε συναξάρι. Πόσες αλήθεια απαντήσεις δεν μας έδωσαν σήμερα αυτές οι 6 σελίδες του συναξαριού με τα ζεύγη και τις χωρίες των Αγίων. Αντίδικός τους μόνο η αμαρτία, τα είδωλα, η πλάνη. Καμία έκπτωση, κανένας συμβιβασμός. Είπαμε, οι μπροστάριδες μας δεν επιδιώκουν να κερδίζουν αξιώματα. Το μόνο που προσδοκούν και λαχταράνε είναι ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελικού Λόγου και μόνο. Το κριτήριό τους είναι να βρίσκονται πάντοτε με τη μικρά ζύμη. Όταν συναντούν το διωγμό, θέλγονται. Όταν βλέπουν τον σειρμό και τη μάζα, απομακρύνονται. Πάντοτε κινούνται αντίθετα με έναν σταθερό προσανατολισμό, την ουράνια βασιλεία. Δεν κοιτούν πουθενά αλλού και δεν λοξοδρομούν ποτέ με τη χάρη του Θεού. Αυτούς τους στίχους πάντοτε ψιθυρίζουμε σαν ο ιερός. Κατηφορίζουμε από τον Άγιο Δημήτριο τον Λιμπαδιάρη. Αυτό το αγιασμένο εκκλησάκι στο λόφο του Φιλοπάπου. Νυχτώνει νωρίς πλέον, εκεί στα τέλη του Οκτωβρίου. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Να προσευχόμαστε να μεσητεύουν οι Άγιοι του Θεού
και οι γνωστοί και οι λιγότερο γνωστοί, για τους πολλούς, να μεσητεύουν και να βοηθούν να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη, γιατί λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Ας προσευχόμαστε, αδελφοί μου, κι ας μεσητεύουν οι Άγιοι, να μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου.

Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Υγεία σωτηρία, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας.

της Υγείας Σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δες πείνεις ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Οφανών και Θαυματουργών και πάνων των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγίον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτριες, μέρος πέμπτο του επταμερούς αφιερώματος της εκπομπής «Λόγος και μέλος» εν ώψη του εορτασμού της μνήμης του Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη κατά την 1η Οκτωβρίου. Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης, ο σπουδαίος μελοποιός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Αγγελόφωνος, ο Καλλικέλαδος, η δεύτερη πηγή της εκκλησιαστικής μουσικής μετά τον μοναχό Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Ιωάννης Κουκουζέλης ο Παπαδόπουλος και μαΐστορ της μουσικής. Πλήθος μελισμάτων του Ιωάννη Κουκουζέλη επενδύουν τις εκπομπές μας αυτές σε μια όσο το δυνατόν επαρκή γνωριμία με το έργο του, ενώ και σήμερα ξεκινάμε με ένα μικρό απόσπασμα από την μουσικολογική μελέτη του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγορίου Στάθη με τίτλο «Ο Μαΐστορ Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης. Η ζωή και το έργο του». Μελέτη που μας παρέχει στοιχεία για την προσωπικότητα του λαβρεότου μοναχού και κορυφαίου του νηστή.
1: Υπάρχει, γράφει ο καθηγητής Γρηγορίος Στάθης, και ένας βίος του Οσίου Ιωάννη του Κουκουζέλη, με αρκετή χειρόγραφη και έντυπη διάδοση. Η αρχαιότερη παράδοση του βίου βρίσκεται στον κώδικα Βλατάδων 46 του έτους 1550. Ο βίος, γραμμένος κατά πάσα πιθανότητα λίγο πριν από το 1550 από άγνωστο βιογράφο, ολιγογράμματο και αφελή και οπωσδήποτε σλαβικής καταγωγής, είναι ένα συμπίλημα από διάφορα επεισόδια που τα διατηρούσε, όπως φαίνεται, η προφορική παράδοση 200 χρόνια μετά το θάνατο του Κουκουζέλη. Υπάρχουν όμως και κάποια επεισόδια που, κοιταγμένα με κριτική διάθεση, ελέγχονται ως κατασκευασμένα επίτηδες. Πολλά από τα στοιχεία που προσφέρει ο βίος, παρόλο που δεν προσφέρουν καμιά ιστορική συγκεκριμένη αναφορά, βρίσκουν κάποια ιστορική δικαίωση. Αλλά τόσα όμως από αυτά μένουν στη σκιά της αφελούς μυθοπλασίας. Ο Ιωάννης Κουκουζέλης είναι Βυζαντινός μελουργός, όπου και αν γεννήθηκε, και μάλιστα στο Δυράχιο που ήταν κοσμοπολίτικο λιμάνι με ελληνικόν τον περισσότερο πληθυσμό, ελληνική παιδεία και βυζαντινή κυριαρχία. Ακόμα και αν η μάνα του ήταν Βουλγάρα, που δεν είναι καθόλου βέβαιο. Δεν έγραψε ούτε μια λέξη στα βουλγαρικά. Δεν υπάρχει κανένας κώδικας ολόκληρος με βουλγαρική μουσική μέχρι τον 16ο αιώνα. Ακόμη και οι τοιχογραφίες με τη μορφή του στη Βουλγαρία και τη Ιουγκοσλαβία έχουν ελληνικές επιγραφές. Η ψαλτική του δυνότητα και προσφορά είναι πέρα για πέρα μια βυζαντινή εκκλησιαστική τέχνη σε μια φάση της εξελίξεώς της. Πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι ο Κουκουζέλης μαθήτευσε στον Ιωάννη τον Γλυκή, τον πρωτοψάλτη, ο οποίος είναι ο πατέρας αυτής της εξελίξεώς της ψαλτικής τέχνης. Ο Όσιος Ιωάννης Κουκουζέλης, όταν πήγε στο Άγιον Όρος, δεν πήγε ούτε στο βουλγαρικό ούτε στο σερβικό μοναστήρι, αλλά στη Μεγίστη Λαύρα, όπου και απέθανε και όπου σώζεται η τιμή ακάρα του. Στη Λαύρα υπάρχει και η εικόνα «Η Θεοτόκος Κουκουζέλησα» στο παρεκκλήσι προς τιμή του. Από τη Μεγίστη Λαύρα και μέσα από όλα τα μουσικά χειρόγραφα όπου ανθολογήθηκαν τα θεσπέσια μελωδήματά του, ο Όσιος Ιωάννης Κουκουζέλης δέεται ψαλτικά για μας που τιμάμε τη μνήμη του σε τούτο το επίσημο όσο και οφειλόμενο μνημόσυνο.
0: Ας ακούσουμε τώρα από παλαιότερη ηχογράφηση την ελληνική βυζαντινή χοροδία με χωράρχη τον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργου Αγγελόπουλο να ερμηνεύει το στίχο «Ή το η δόξα Κυρίου». Είναι από συναυλία στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Είναι σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Είναι ένας από τους στίχους των Μεγίστων Ανοιξανταρίων στην εξήγηση του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

τον ίδιο στίχο εκ των μεγίστων ανοιξανταρίων ή το ειδόξα κυρίου σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου και μέλος οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη, θα ακούσουμε τώρα από τον ψαλτικό χορό «Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης» με διδάσκαλο και χωράρχη τον καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γρηγόριο Στάθη. Η ηχογράφηση προέρχεται από τη σειρά «Μουσικολογικές σπουδές, Βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελουργή» και τον τριπλό δίσκο βινιλίου «Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο Κουκουζέλης και Μαΐστορ».

Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Τελευταίο, εκτενές μέλος του οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη για την σημερινή μας εκπομπή, αποτελεί ένα ακόμη ζωντανό ηχογράφημα από την ελληνική βυζαντινή χοροδία και πάλι, υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, Λικούργου Αγγελόπουλου, από την αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Η πρώτη από τις δύο συναυλίες που δόθηκαν σε δύο συναπτά έτη με τίτλο Ιωάννου Κουκουζέλη του Μαΐστορος Έργα, η οποία δόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 2011. Πρόκειται για μελοποίηση του δοξαστικού της πρώτης ώρας της εορτής των Χριστουγέννων σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου με το εξής κείμενο. «Τάδε λέγει Ιωσήφ προς την Παρθένων, Μαρία τι το δράμα τούτο ο ενσίτε θέαμε, απορώ και εξίσταμε και το νουν καταπλήτωμε. Λάθρα τίνει να πεμού γενου εντάχει, Μαρία τι το δράμα τούτο ο ενσίτε θέαμε, αντί τιμής εσχήνιν, αντεφροσύνης την λύπην, αντί του επενίστε των ψώγων μη προσήγαγες. Ουκέτι φέρω λοιπόν το όνειδος ανθρώπων, υπογάρι ιερέων εκ του ναού ως άμεμπτον Κυρίου σε παρέλαβον και τι το ορώμενον».
2: Η εκπομπή πλησιάζει στο τέλος της, το αφιέρωμά μας όμως θα συνεχιστεί και στην επόμενη εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Χαίρετε την ευχή σας.
3: Του Κυρίου.
2: Συνεχίζουμε αυτές τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές για την εισαγωγή στο μυστήριο του γάμου και θέλω να σας ρωτήσω γιατί μετά το μυστήριο του γάμου η Εκκλησία μιλάει όχι πια για μια γυναίκα και έναν άνδρα, αλλά το λεγόμενο ανδρόγυνο.
3: Διότι αυτός είναι και ο ουσιαστικός λόγος της ευλογίας του στεφανώματος του ανδρός και της γυναικός. Διότι εν Χριστώ και δια της χάρης του Αγίου Πνεύματος και εν τη Εκκλησία ο άνθρωπος πάβει να είναι ένας και ο άλλος να είναι ο άλλος, αλλά είναι ο άνδρας και η γυναίκα, όχι ως άνδρας και ως γυναίκα, αλλά ως ανδρόγυνο, μία ενότητα ψυχοσωματική. Είναι το μυστήριο της ένωσης του ανδρός και της γυναικός. Όχι σωματικά, όχι πνευματικά, αλλά ψυχοσωματικά. Με όλος ο άνθρωπος εννοείται με τον άλλον άνθρωπο.
2: Πώς λοιπόν θα παλέψει μέσα στο γάμο ο άνθρωπος αυτό το ανδρόγυνο να γίνει πρόσωπο?
3: Μέσα στη σχέση του με τον Θεό ο άνθρωπος εξέρχεται του ατομισμού του και του εγωισμού του και της αυτοτέλειάς του και ενώνεται με τον αδερφόν του. Σε αυτήν τη σχέση αγάπης και στη σχέση με προοπτική την αγάπη του με τον Θεό ο άνθρωπος γίνεται τέλειος άνθρωπος, γίνεται πρόσωπο.
2: Ο γάμος λέγεται και κοινωνία των ανθρώπων, μας έχετε πει. Μιλήστε μας γι' αυτό το σημείο της τέχνης του γάμου, δηλαδή πώς θα μάθουμε την τέχνη της κοινωνίας.
3: Όλος ο άνθρωπος καλείται να γίνει κοινωνικός. Δηλαδή κοινωνώ σημαίνει μετέχω από κοινού με έναν άλλον άνθρωπο των αυτών πραγμάτων. Δηλαδή όχι μόνο μες στο γάμο πρέπει να είναι κοινωνός ο άνθρωπος, αλλά και κάθε άνθρωπος, αν δεν είναι κοινωνικός, παραμείνει ατομιστής, παραμείνει άρρωστος. Και μέσα στο γάμο καλείται μέσα από την σχέση, την φυσική, τη σχέση αγάπης, τη σχέση προσφοράς, τη σχέση υπέρβασης του εγωισμού του και του ατομισμού του. Καλείται να βιώσει αυτήν την κοινωνία αγάπης με τον άλλον άνθρωπο που είναι ο σύζυγός του και στη συνέχεια και οι δυο μαζί σε κοινωνία με τα παιδιά τους και με τον κόσμο που είναι γύρω τους και ταυτόχρονα το να κοινωνήσουν σε απόλυτη αγάπη με τον νηφίο Χριστό.
2: Αυτή η τέχνη της κοινωνίας, το ξαναρωτάω, είναι πορεία?
3: Είναι μια μεγάλη πορεία, διότι σίγουρα ο άνθρωπος δεν είναι τέλειος από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του. Βαδίζει τον οδόν της τελειώσεως. Και άρα γίνεται νήπιο, γίνεται μικρός, έφηβος, νέος και μετά τέλειος άνδρας.
2: Βέβαια, Γέροντα, έχουμε και περιστατικά που οικογένειες, ζευγάρια που είναι μαζί 20-30 χρόνια και βλέπεις τουλάχιστον εξωτερικά ότι μια χαρά είναι, δεν έχουν κάποιο θέμα, αλλά με την πρώτη σοβαρή δυσκολία που εμφανίζεται λένε ότι απέτυχα. Ναι. Πού είναι το πρόβλημα?
3: Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι κάπου στην πορεία του έγγαμου βίου ξέχασαν τον αληθινό σκοπό του γάμου τους και ξεχάστηκαν και μεταξύ τους. Τους έφαγε η μέρημνα. Όπως λέει ο Χριστός για την πορεία μας στη σχέση με Αυτόν. Προσέχετε μήποτε βαρυνθώ συνημών εκαρδίε, εγκρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές. Αυτά τα πράγματα βλάφτουν και τη μεταξύ τους σχέση. Εάν μπει ο άνθρωπος μέσα στην κρεπάλι των ανθρωπίνων παθών και στις φιλιδονίες και στις μέρημνες, ξεχνιέται. Αυτό μπορεί να το πάθει και ο μοναχός. Μπορεί να το πάθει και ο έγγαμος, μπορεί να το πάθει και ο καθένας. Άρα η πορεία του εγγάμου βίου χρειάζεται νύψη, χρειάζεται εγρήγορση, χρειάζεται συνεχή επαγρύπνηση και παρακολούθηση. να μην μειωθεί και η μεταξύ τους σχέση και αγάπη, αλλά να μην ξεχαστεί και ο πραγματικός σκοπός, που είναι ο αιώνιος γάμος με τον Χριστό.
2: Αυτό, Γέροντα, πώς μπορεί να γίνει πρακτικά, εάν δεν υπάρχει συχνή σχέση με ένα πνευματικό? Δηλαδή, εξηγήστε μας αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
3: Πολύ σημαντικό, και ο Άγιος Παΐσιος το τόνισε σε παιδιά που ερχόντουσαν και το ρωτούσαν για το γάμο τους. Τους έλεγε πάντοτε να έχουν πνευματικό, και μάλιστα κοινό πνευματικό, αν είναι δυνατόν, βέβαια, για τα θέματα του γάμου. Όπως και ο μοναχός, εάν δεν παρακολουθεί την ζωή του και δεν έχει αναφορά σε ένα πνευματικό οδηγό, μπορεί να καταπέσει και να σβήσει η μηχανή του. Το ίδιο πράγμα μπορεί να πάθει και ο γάμος άνθρωπος. Και χωρίς την πνευματική παρακολούθηση και χωρίς την εγρήγορση τη συνεχή και αδιάλειπτο και χωρίς αυτή τη συνεχή καλή ανησυχία, όχι αγχώδη και διατεραγμένη. Για το πώς είναι η πορεία μου, σίγουρα υπάρχουν πολλές παγίδες και πολλά δεδομένα από την καθημερινότητά μας που μπορούν να μας βλάψουν και να μας σβήσουν τον θείο φόβο, τη θεία αγάπη και τον θείο ζήλο. Και όπως ο μοναχός ρωτάει καθημερινά,

0: μάλλον ο έγαμος, το ζευγάρι, ο άνδρας με τη γυναίκα, θα πρέπει να το πολεμήσουν μαζί αυτό.
1: Ναι, φαίνεται ότι είναι μόνος του. Αλλά μέσα στο κοινόβιο γι' αυτό και οι πατέρες απηγόρεψαν την έξοδο του ανθρώπου στην έρημο, άνευ προηγουμένης παιδαγωγίας στο κοινόβιο. Το κοινόβιο ακριβώς είναι ο χώρος στον οποίο καλείσαι να αγαπήσεις όχι τον εαυτό σου, τον αδερφό σου και να ζήσεις μαζί με άλλους και να γίνεις όμοιος στους αδερφούς σου. Και δεν διαφέρει από τον έγαμο βίο, απλώς μόνο σε εξωτερικά δεδομένα και συνθήκες. Κατά βάση και κατ' ουσία, ο αγώνας είναι ο ίδιος.
0: Τι πρέπει να κάνουμε εμείς στο γάμο για να έχουμε συνεχώς αυτό που μας είπατε μπροστά μας, την εικόνα του Θεού?
1: Συνεχή νύψη, εγρήγορση. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Να είμαστε νυπτικοί και μέσα στο γάμο μας. Να έχουμε εγρήγορση, να μην μας κλέψουν τα γεγονότα του κόσμου. Διότι δυστυχώς, λόγω και της φύσεώς μας και της μεταπτωτικής μας κατάστασης, όταν όλα είναι ωραία γύρω μας και έχουμε επιτυχίες και έχουμε πλούτο και έχουμε υγεία ψυχής και σώματος κτλ., τότε ξεχνιόμαστε. Και ο άνθρωπος δυστυχώς έχει αυτή την τάση να βαραίνεται η καρδία του μέσα στα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν γύρω του και να ξεχνούμε τον Χριστό. Και αυτό είναι ένας κίνδυνος. Γι' αυτό λέει ο Χριστός προσέχετε.
0: Αυτό όμως δεν είναι, Γέροντα, και θέμα διάκρισεως? Δηλαδή, μιλήστε μας λίγο για τη διάκριση μέσα στο γάμο ως προς αυτό το σημείο όμως, ας το πούμε ως προς την πνευματική έγνοια του ζευγαριού.
1: Νομίζω ότι όλα αυτά τα θεραπεύει και τα προλαμβάνει ακόμα η αίσθηση της ευχαριστίας του Θεού. Δηλαδή, σίγουρα μέσα στο γάμο δεν εύχεσαι κακοτυχία και βάσανα και λύπες για να σωθείς. Εύχεσαι ειρήνη και χαρά και εκκλησία στο μυστήριο του γάμου. Θα το δούμε ότι εύχεται όλα τα καλά του κόσμου. Από τα καλά του ουρανού μέχρι τα καλά της γης. Όλα τα καλύτερα. Άρα λοιπόν θέλουμε ευτυχία και επιτυχία. Αυτό θέλουμε. Αλλά όλα αυτά να γίνονται αιτία ευχαριστίας και δοξολογίας Θεού. Να έχουν αναφορά στον Χριστό. Να είμαστε χαρούμενοι, αισιόδοξοι, τρισευτυχισμένοι απολαμβάνοντας τα αγαθά του Θεού και τα επίγεια και τα ουράνια και τα υλικά και τα άειλα, αλλά όλα αυτά να γίνονται αφορμή αέναης και αδιάλειπτης δοξολογίας και ευχαριστίας Θεού.
0: Πάντως να παραμείνω σε αυτό που λέτε και εννοώ πάλι τη διάκριση, γιατί μπορεί πάνω σε αυτό τον ζήλο ή τουλάχιστον να τα πάρουμε χαμπάρι ότι έτσι είναι τα πράγματα και πρέπει να κοιτάξουμε στην εικόνα του Θεού, δηλαδή να συγκεντρωθούμε στην πνευματική διάσταση του γάμου. Μερικοί υπερβάλλουμε από ένα σημείο και μετά και ξεχνάμε τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω του γάμου και αρχίζει το μπέρδεμα μεταξύ του ανδρογίνου. Δηλαδή, εκεί αυτό εννοώ διάκριση, το θέμα της διακρίσεως.
1: Ναι, ο άνθρωπος μπορεί να το πάθει αυτό και στον μοναχισμό. Να πολιτοποιήσει τα εξωτερικά στοιχεία. Και μπορεί να το πάθει και στην Ιεραποστολή και οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η παρακολούθηση από έναν πνευματικό πατέρα, ο οποίος θα μας υποδεικνύει το λάθος μας και το εξωστρακισμό μας από την ευθεία οδό και θα μας ξαναβάλει στον δρόμο μας. Αλλά και η φύση των πραγμάτων είναι τέτοια που δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή μας είναι ζυμωμένη με πολλά θλιβερά πράγματα τα οποία και αυτά παίζουν τον ρόλο τους και μας βοηθούν στο να βρίσκουμε τον δρόμο μας ξανά και να ξαναπροσγειωνόμαστε και να βρίσκουμε τον εαυτό μας και το σωστό σκοπό της ζωής μας.
0: Άρα εδώ έρχεται και η ταπείνωση μέσα στο γάμο, μέσα στα γεγονότα που θα πρέπει να διαχειριστούμε.
1: Ασφαλώς, τα γεγονότα μας ταπεινώνουν.
0: Έχετε αναφέρει ότι ο άνθρωπος είναι κατά χάριν αγάπη. Τι σημαίνει αυτό το κατά χάριν αγάπη μέσα στο γάμο?
1: Όπως ο Θεός είναι κατά φύσιν αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί. Και ο άνθρωπος, εικόνα του Θεού βρισκόμενος, είναι αγάπη, όχι κατά φύση. Ο Θεός του το έδωσε αυτό ως χάρη, ως χάρισμα. Όπως μας έδωσε την κατ' εικόνα Θεού δημιουργήσει.

0: λειτουργία μας. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος εκφράζεται τέλεια και βρίσκει τον εαυτόν του τελείως όταν εκφράζεται ως αγάπη. Και αυτή η έκφραση της αγάπης δεν είναι ο γάμος, ούτε ο μοναχισμός. Είναι ο Χριστός. Και όταν φτάσει εκεί, εν Χριστώ Ιησού, τότε εκφράζεται τελείως εν αγάπη και ο μοναχός και ο έγγαμος. Ο γάμος δεν είναι τέλεια κατάστασης εν Χριστώ. Όπως ούτε και ο μοναχισμός ως αυτοτελές γεγονός είναι τέλεια εν Χριστώ κατάστασης. Ο Χριστός είναι που του δίνει τελειότητα. Και ο Χριστός είναι που δίνει τελειότητα στο γάμο. Όχι ο γάμος αφ' εαυτού του, ούτε ο μοναχισμός αφ' εαυτού του.
1: Τώρα που λέτε ότι δεν είναι η τέλεια εν Χριστώ κατάσταση, παρόλα αυτά η Εκκλησία μας έδωσε τη δυνατότητα του διαζυγίου. Δηλαδή, ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να χωριστούμε από τον άνθρωπο, λέμε ότι έχουμε αρμολογηθεί, θα το δούμε στις ακολουθίες σε λίγο καιρό, αλλά εφόσον είμαστε αρμολογημένοι, είμαστε κολλημένοι, είμαστε φτιαγμένοι μέσα στο γάμο έτσι, γιατί πια η Εκκλησία έρχεται και επιτρέπει το διαζύγιο?
0: Είναι μία έσχατη οικονομία. Κατά κρύβια δεν δίδεται διαζύγιο. Δεν υπάρχει διαζύγιο. Και λέει ένα ωραίο λόγο ο Άγιος Χρυσόστομος, νομίζω. Λέει, κοίταξε, λέει, την φιλανθρωπία και την ελεημοσύνη του Δεσπότου Χριστού. Όταν είναι απιστία προς Αυτόν, δεν σου λέει χώρισε. Δηλαδή, λέει, αν ο άντρας σου είναι άπιστος, είναι δολολάτρης, είναι ότι μην το χωρίσεις, μην εκεί, και μπορεί να τον σώσεις, μπορεί να τον αγιάσεις, μην χωρίσεις. Που αυτό είναι μια απιστία προς τον ίδιο. Αλλά όταν λέει γίνει μοιχεία, τότε μπορείς να το χωρίσεις. Δηλαδή η απιστία προς εσένα, τον σύζυγο, δίνει στο Θεό μια συγκατάβαση και λέει εντάξει, παρόλο ούσο ο Θεός συνέζευσε ένα άνθρωπος μη χωριζέτο, συγκαταβαίνει στην ανθρώπινη αδυναμία και λέει ότι πράγματι αυτό είναι δύσκολο να το βαστάξει ο άνθρωπος και τότε μπορεί να χωρίσει. Σου δίνει το δικαίωμα. Παρόλο που η Εκκλησία λέει ότι η τελειότητα είναι να περιθάλψεις και να αγαπήσεις και να συγχωρέσεις και να αναλάβεις πάνω σου τον αδελφό σου που είναι ο σύζυγός σου αυτή τη στιγμή και να παραβλέψεις την πτώση του. Παρά τα αυτά, η Εκκλησία κάνει τη συγκατάβαση να δώσει το διαζύγιο. Όμως, κατ' ουσία δεν υπάρχει διαζύγιο. Γι' αυτό βλέπετε και ο δεύτερος γάμος είναι πλέον οικονομία και η Εκκλησία τον κάνει κατ' οικονομία και έχει και κάποια έτσι, στοιχεία επιτιμίου. Δεν πηγαίνει ο επίσκοπος να τελέσει τον δεύτερο γάμο, δεν στεφανούνται, δεν παρακάθονται οι πρεσβύτεροι στο συμπόσιο του γάμου. Λέει κάποια στοιχεία έτσι η Εκκλησία για να δείξει ότι αυτό είναι πλέον συγκατάβασης. Και δεν επιτρέπει τους πολλαπλούς γάμους, λέει δεύτερος, άτε τρίτος, κατάκραν συγκατάβαση. Όχι τέταρτος.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα που θα το δούμε αναλυτικότερα, αλλά να το πω έτσι, για να μην φτάσει εκεί το ζήτημα, το ζευγάρι, πώς πρέπει να προετοιμάζει τον άνθρωπο στην πορεία της ζωής του, έστω και πριν αρχίσει να πάρει μυρωδιά έτσι, από αυτά τα πράγματα, για να φτάσει στη διαδικασία του αραβώνα και για να μπορεί να μπει μετά, να μπορεί να επιλέξει τον άνθρωπό του, να μην κάνει, ας το πούμε, τόσο μεγάλο λάθος. Αυτό είναι μια πορεία πριν τον αραβώνα, πριν τη γνωριμία. Πώς η ζωή του, πώς θα προσέξει για να φτάσει σε αυτό το σημείο?
0: Εάν από μικρό παιδάκι έχει καλές εικόνες από τους γονείς του και από την οικογένειά του, εάν μεγαλώσει σε μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, σεβασμό, ειρήνη, σωστή τοποθέτηση και γαλουχηθεί από μικρό παιδί με την ορθόδοξο μας πίστη και τη διδασκαλία μέσα στους κόλπους της Αγίας μας Εκκλησίας, σίγουρα είναι οι καλύτερες προϋποθέσεις. Εάν το παιδάκι έχει τραυματικές εμπειρίες, δυστυχώς αυτές θα το κουράσουν και το ίδιο στη συνέχεια και πολλές φορές θα του δημιουργήσουν πολύ δύσκολα δεδομένα για την δική του οικογενειακή κατάσταση.
1: Μιλήσαμε για τις σχέσεις και αρχίσαμε τον Αδάμ και την Εύα και πήγαμε παραπέρα, Αλλά ας το πούμε ότι οι πρώτες σχέσεις που βλέπουμε τώρα στην κοινωνία να δημιουργούνται είναι, εννοώ μεταξύ ανδρός και γυναικός, αγοριών, κοριτσιών, είναι στην ηλικία των 14-15 χρονών. Το βλέπεις μπροστά σου. Η ερώτηση είναι, καταρχήν, όταν φτάνει ένα παιδί να έχει ένα γόρι, να θέλει να έχει μια σχέση με ένα κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία, δηλαδή 14-15 χρονών, πριν πάει στο λύκειο ή πριν φύγει για το πανεπιστήμιο, καταρχήν πείτε μας, αυτό έρχεται μέσα από την οικογένεια, από τις εικόνες που είχε, αυτό που είπατε πριν?
0: Πολλοί λόγοι μπορεί να είναι, αλλά και η περαιούσα ατμόσφαιρα. Τα σχολεία, το διαδίκτυο, οι προκλήσεις, η νοοτροπία του κόσμου τούτου, εξωθεί τα παιδιά σε αυτήν την πρόωρη και πρώιμη κοινωνία σχέσεων. Αλλά σίγουρα και το να γίνει το άνθρωπος 40 χρονών να παντρευτεί και να προβληματίζεται για χρόνια απέναντι σε έναν άνθρωπο που ζει μαζί του και το γνωρίζει, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι άρρωστο. Ούτε σε μεγάλη ηλικία πρέπει να παντρεύεται, ούτε και σε πρώιμη ηλικία πρέπει να παντρεύεται. Όταν είναι νέος ο άνθρωπος, στην νεανική του ηλικία, στα 20-25, 26, που έχει και την ομορφιά των νεανικών συναισθημάτων. Όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος και πλέον η λογική υπερισχύει του συναισθήματος, τότε χάνεται και αυτή η ομορφιά και η ζωηρότητα του ανθρώπινου συναισθήματος. Βέβαια, ευλογημένο είναι όποτε παντρευτεί ο άνθρωπος. Αλλά κάθε πράγμα στην ώρα του είναι καλύτερα.
1: Και τι ρόλο θα παίξει τώρα το ζευγάρι πια στο γάμο σε τέτοιες περιπτώσεις? Να δούμε δύο περιπτώσεις διαφορετικές. Αυτό που λέτε, το πολύ νωρίς, που δεν ξέρουμε κι αν είναι σχέση, μπορεί να είναι ένα παιχνίδι, να νικώ, δηλαδή και στην ηλικία των 14-15, πώς θα το διαχειριστεί ο γονέας αυτό, το ζευγάρι, και αντίστοιχα, τι θα γίνει μετά που θα απογαλακτιστεί το παιδί, θα πάει στο πανεπιστήμιο, θα βρει μια δουλειά εκεί στα 18, 19, 20 πια και φτιάξει και εκεί σχέση. Θέλω να μας πείτε λίγο το ζευγάρι, οι γονείς, πώς θα διαχειριστούν αυτή τη σχέση των παιδιών τους?
0: Σίγουρα, εάν οι γονείς έχουν εμπνεύσει την εμπιστοσύνη και τη σοβαρότητα και την ωριμότητα στα παιδιά τους, αυτό θα τους βοηθήσει και όταν θα μιλήσουν τα παιδιά τους για διάφορα θέματα, να γίνει σεβαστός ο λόγος τους και να μην χρειάζεται να τον επιβάλλουν δια της αυστηρότητας και της βίας, αλλά να τον εμπνεύσουν στα παιδιά τους. Όταν εμπνέει ο πατέρας και η μητέρα, τότε ο λόγος που θα πούν στα παιδιά θα γίνει σεβαστός. Και αυτό αφορά όλη την παρουσία των γονιών στη ζωή των παιδιών, από την στιγμή που πριν συλληφθούν ακόμα τα παιδιά τους, ήδη οι γονείς είχαν μια όμορφη σχέση μεταξύ τους και μια ιερότητα σε όλες τις εκφάνσεις της έγαμης ζωής τους. Και ο έφηβος και ο νέος έχει εκφύσεως αγάπη και σεβασμό στους γονείς του. Αλλά αυτό πρέπει να το ενισχύσουν και οι καλοί γονείς με την καλή και υποδειγματική ζωή και παρουσία τους δίπλα από τα παιδιά τους. Να μην εξουθενώσουν τα αισθήματα των παιδιών. Να μην τους πούν ότι αυτό το πράγμα που αισθάνεσαι είναι τρελό, είναι ανώριμο, είσαι ανώριμος, δεν είσαι έτοιμος. Να μην κινηθούμε μια έτσι απόρριψη, αλλά με μια κατάφαση να πούν ότι δέχομαι αυτό που μου λες και αυτό που αισθάνεσαι, αλλά να δούμε πότε θα είναι όλα έτοιμα και όριμα για να γίνει κάτι πιο σοβαρό και πιο σημαντικό. Να χτίζουν πάνω σε αυτά τα οποία τα παιδιά αισθάνονται και όχι να τα απορρίψουν, να μην τα εκμηδενίζουν.
1: Άρα και εδώ πάλι έρχεται το θέμα της διακρίσεως του ζευγαριού.
0: Ναι. Και η διάκριση γεννάται από την ταπείνωση. Να μην κινούμαστε εμείς οι μεγάλοι και οι γονείς από εγωιστικά κίνητρα, αλλά με μόνο κίνητρο την ωφέλεια και την αγάπη των παιδιών μας.
1: Πάντως νομίζω, Γέροντα, ότι εκεί κάνουμε μεγάλα λάθη, και εγώ είμαι γονέας, και έχουμε παιδιά και μεγαλύτερα παιδιά και μικρότερα, και νομίζω ότι όταν γίνονται αυτά τα λάθη, εν πάση περιπτώσει, γιατί νομίζω οι περισσότεροι, τουλάχιστον εγώ, το κάνουμε αυτό το λάθος που λέτε, Δηλαδή υπάρχει ένας εγωισμός στην αντιμετώπιση του παιδιού όταν έρχεται να σου πει κάτι. Τώρα το καταλαβαίνω από που το λέτε.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται μετά στο παιδί το ίδιο, δηλαδή διορθώνεται αυτό το πράγμα, μπορεί ο γονείς να το διορθώσει?
0: Όταν το παιδί αισθανθεί ότι η απάντηση του γονιού δεν είναι η δική του κατάφαση, αλλά ο πληγωμένος εγωισμός και μια ας πούμε ευαισθησία του γονιού στο να δεχτεί κάτι άλλο από το παιδί του, εκεί θα αντιδράσει. Εάν όμως καταλάβει ότι ο γονιός του από αγάπη και μόνο προς αυτόν και τίποτε άλλο του μιλά με πόνο και με αγάπη, όπως μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, με πόνο και αγάπη, τότε θα έρθει στο φιλότιμο και θα πονέσει και αυτό που πόνεσε τους γονείς του και από αγάπη και φιλότιμο θα θελήσει να αναπαύσει τους γονείς του.
1: Τώρα είναι θέμα ηλικίας, ωριμότητας ή πνευματικής καλλιέργειας αυτό που είπατε, ότι ας το πούμε να φτάσει σε μια όριμη ηλικία, σε μια ηλικία ικανή, όχι στα 40, μετά από, όπως είπατε, στα 40 χρόνια και όχι και στα 14.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως με τι έχει να κάνει, είναι θέμα πνευματικής καλλιέργειας? Γιατί μπορεί να σου πει ο άλλος ότι εγώ στα 18... όριμος είμαι. Είχα κουβέντα με ένα παιδί που είναι φοιτητή στο Πανεπιστήμιο και σου λέει: εγώ έχω τη φίλη μου και ένα μήνα θα έρθει να μείνει στο σπίτι μου. Και...
0: δυστυχώς οι σύγχρονες συνθήκες δημιούργησαν προϋποθέσεις που τα παιδιά μας έχουν δυσκολίες κοινωνικές, οικονομικές, στο να κάνουν το γάμο τους στην ηλικία που πρέπει. Παρά τα αυτά όμως, δεν πρέπει να παραθεωρούμε και το γεγονός ότι να μην χάσουν αυτή την όμορφη ηλικία και να μην καταλήγουν σε σχέσεις που είναι σχέσεις συζυγίας, αλλά χωρίς την ευλογία του Θεού. Γιατί μετά πληγώνονται και τα ίδια τα παιδιά μας και πληγώνουν τους άλλους και καταλήγει αυτή η ιερή και όμορφη σχέση σε μία απλώς σαρκική απόλαυση, χωρίς προορισμό και χωρίς αιώνια διάσταση. Πρέπει οι καλοί γονείς να φροντίζουν τα παιδιά τους να έχουν τις δυνατότητες να τελέσουν το γάμο τους σε μια σχετικά καλή ηλικία νεανική. Γιατί είναι γεγονός ότι όταν καλείται το παιδί στα 30 του, στα 35 του, να ζει εν παρθενία και να μην έχει τέτοιες σχέσεις, είναι υπεράνθρωπος ο αγώνας. Το καταφέρνουν με τη χάρη του Χριστού πολλά παιδιά, αλλά δεν πάβει να είναι δύσκολος αγώνας. Ενώ εάν νωρίς παντρευτούν και έχουν τις προϋποθέσεις και τη στήριξη των γονέων τους, τότε είναι καλύτερα. Κάνουν και τα παιδάκια τους νωρίς, χαίρονται και τη συζυγία τους, απολαμβάνουν τη ζωή τους στην νεανική ηλικία, ενώ ο άνθρωπος όταν μεγαλώνει σίγουρα αρχίζουν άλλα δεδομένα. Και όπως λέει και ο λαός μας, κάθε πράγμα στην ώρα του. Κάθε ηλικία έχει τα δικά της πράγματα που μπορεί να κάνει. Άλλος πως σκέφτεται και αισθάνεται ο νεαρός, άλλος πως σκέφτεται και αισθάνεται ο όριμος και ο ηλικιωμένος.
1: Βέβαια, Γέροντα, να το πούμε αυτό, ότι είπατε ότι οι γονείς καταλαβαίνουν και έτσι είναι, ότι ασκούν πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στα παιδιά τους. Από εκεί παίρνουμε, ας το πούμε, τις πρώτες ακτίνες. Έχουμε περιπτώσεις που θα πάει ο μπαμπάς, ο πατέρας, και θα πει στο γιο του, που τα έχει μια κοπέλα, έλα ρε τώρα, μην πας και μπλέξεις ακόμη, ζώσε τη ζωή σου, να πας 30-32 και έχει Θεός. Και έχουμε... το φρικτότερο για μένα και γυναίκες, σύζυγους, που έρχονται και λένε στην κόρη τους: καλά τώρα, εντάξει, τάξει με το παιδί αυτό, καλό παιδί φαίνεται, είναι 22 χρονών τώρα σας λέω μια περίπτωση, έτσι, καλό παιδί, αλλά χαζίσαι, θα πάω να δεσμευθείς από τώρα. Δηλαδή τι γίνεται εκεί πέρα όταν έρχεται το ίδιο το ζευγάρι, ο πατέρας και η μάνα, και ασκεί αυτή την επιρροή στα παιδιά?
0: Αυτές οι προτάσεις και αυτές οι διέξοδοι που δίνουν στα παιδιά τους είναι καταστροφικές. Όπως αργότερα θα τους πούν, χώρισε τον. Υπάρχουν και περιπτώσεις γονιών που παροτρύνει τα παιδιά τους χώρισε. Δώσ' του διαζύγιο, διώξ' τον. Δεν το χρειάζεσαι πλέον. Και ακόμα και προβλήματα υγείας αν παρουσιαστούν. Υπάρχουν περιπτώσεις, δεν λέω για εκείνες τις περιπτώσεις που υπερβαίνουν τις δυνάμεις τους, αλλά γιατί δεν μπορεί να του δώσει τα ταξίδια που θέλει, δεν μπορεί να του δώσει τα χρήματα που θέλει, να διαλύει τον γάμο και να απαρνείται αυτήν την όμορφη σχέση αγάπης που υποτίθεται ότι είχε με τον άλλον άνθρωπο, γιατί δεν έχει χρήματα, γιατί δεν του δίδει ευκαιρίες κοσμικότητας και ζωής υλικής και φιλίδωνης. Είναι πράγματα τα οποία δεν είναι κατά Θεόν και είναι πράγματα τα οποία θα φέρουν πικρούς καρπούς στις ψυχές των ανθρώπων.
1: Και για να τελειώσουμε, μπορούν τα παιδιά να αντισταθούν σε τέτοια κακή επιρροή από τους γονείς τους?
0: Επιβάλλεται να αντισταθούν. Εάν τα παιδιά έχουν γευθεί την εχριστώς ζωή, θα αντισταθούν. Εάν τα παιδιά δεν γνωρίζουν τίποτα, σίγουρα πιθανόν να ακούσουν τους γονείς. Αλλά θα τριγύσουν πικρούς καρπούς. Και τα παιδιά και οι γονείς.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Ο ίδιος πρόσφερε σε εμάς την γνώση που αναφέρεται στη θεότητά του και μας έδωσε να γευθούμε από την γλυκύτητά της για να τον ζητούμε συνεχώς. Μακάριος λοιπόν είναι εκείνος που γεύθηκε από
1: την μοναχική διακονία.
2: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχία.

0: Λοιπόν, των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνια, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριε, και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσαν τας ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε και ιέσε της ασθενείας ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί Κύριε, και Υιώ Πνεύματι, γενήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθεί η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημί σήμερον, και άφηση ημί τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί Κύριε, Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσμνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσμνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσμνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σχηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και η κλίψη χείων στους αυλάς σου, Κυρίου, η καρδία μου και η σάρα σου μεγαλιάστηκε Θεόν ζώντα, και γάρστρο θείων έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνωση άνε αυτή, ούθησε τον ασία εαυτής. Τα θυσιαστηριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου. Εις τους αιώνας των αιώνων εσούς είσαι, μακάρι ως ανή, ο εις την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάς την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλά του κλαθμόν, ως εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσκουμε θετών, φορεύστε εκ δυνάμωση δύναμη, ορθίσε το Θεός των Θεών εσιών. Κύριε ο Θεός ο δυνάμεν, εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε το Θεός Ιακώ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και φίλος μου στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου περ χιλιάδας, εξελεξάν παρεπτύστην το οίκο του Θουμου μάλλον, ή κοιν με συνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος μου στερείς τα αγαθά της προβαίνει σε ανακακία, Κύριο Θεός ο δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζον επισέ. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου, απέτσιτε αιχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκαστας ανομίας το λόγο σου, εκάλυψας πάσα αμαρτίας αυτών, κατέπασας πάσαν την οργή σου, απέστρεψα από οργής θυμού σου, επίστρεψαν ημάς ο Θεός σωτηρίων ημών και απόστρεψα θυμός σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ήδη ατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν, ο Θεός επιστρέψα ζώσεις ημάς, και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημί, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριόν σου δώησι μη. Ακούσουμε τη λαλήσιν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει η ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλήνε εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήρων αυτού, του κατασχηνώσε δόξα αντι γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέκλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γαροκύρος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπων αυτού προπορεύσεται και θυσοδούν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και πάχους όλων πτωχός και παίνηση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημείς, όσον τον δούλωσε ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελεησόν με, Κύριε, ότι προσέγε κράξομαι όλην την ημέρα. Έχρον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. ότι εσύ Κύριε Χριστός και επικής και πολυέλεος πάσης επικαλουμένησε, ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω το επικουσάς μου, που καίστη νομιώσε Θεής Κύριε και ου καίστατα τα έργα σου, πάντα τα έθνη όσα επί σας, ήξου και προσκυνήσων οποιών σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου, τη μέγαστη σύ και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδηγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσουμε εν τη αληθεία σου, εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με έτσι, Κύριε, ο Θεός με εν όλη καρδία μου, και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεό σου μέγα επεμέ, κηρύσσω την ψυχή μου εξάλλου κατ' τάκτου. Ο Θεός παράνομε πανέσαινε επ' εμέ, και συναγωγή κρατεώνες ζήτησαν την ψυχή μου, και ού βρεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και λαΐμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίλουσον επ' εμέ και λέησόν με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Πίσον με τεμούν σημείων εις αγαθών, και ιδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών, και ιδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εξ ακαρθών καθάπερόδων ευώδες, τη Εκκλησία απελαγία εδείχθης, της αναιρέτης πράξης συνεφραίνουσα ημάν. Όθεν και προσήκαγες ως ως μην ευωδίας, το σε θαυμαστός αδιτωσόν βίον ουσία, ο νεκτισό πισώζεστε ημάς, παθών παντίον ψυχήστε και σώματος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι μας νύχτης εκ παρθένου και σταύρος είναι υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων θάντος χειλές σας και έγκαιρς ενδείξεις ως Θεός, μη παρήδεις τους έπλεσες στη χειρή σου, δείξουν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσε Θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσω τη ρημόλαων απεγνωσμένων. Μη δι παραδόες ημάς εις τέλος, δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάς τη διαθήκην σου και μη αποστήσεις το έλεος αφημών, δι' Αβραάμ τον ηγαπημένικο σου και δι' Ισάκ τον δούλον σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσε τες αμαρτίας ημών, δέσποτε συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε Κυρίας τες ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφησι μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Πελάγι αρετών αληθώς εις αγγέλων, το πέλαγος των σώων εγκλημάτων ουσία, πανσόφους επίθυσας και δακρύων της ρεύμασιν εν απέπνιξας των πολυμήχανων όφιν, όθεν ίστραψας ως περλαμπάς μετανοίας την κτήσιν φεδρίνουσαν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυές πλαχνός, ο δοζικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάπτης εν τέξης, και ήθε ότι η ζωή νημό προς εντολά σου, τα συχάσιμον αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρούμεν και οδηγούμενη, καταντήσουμε στε ενότης πίστεως και στην επίγνωση απροσύρτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα πατρική Υιώ και Υιώ πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιότερο των χειρουβήμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτως σεραφείμ, να αδιαφόρος το λόγον το εκούσαν, την όντως το τόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήστε της ημών πλημελήμαση και άθε της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί τους οποίου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλιστήτην εις των παράδεισων οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου, η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν κι ούκας μεν άξι, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθμεν τη θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρα ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον το σαρκικόν ημών φρόνημα ή να των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία σίγαρη η όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησεν και μεγαλοπρέπεν με δίσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνον των ουρανών ο σιδέρι, νοστεγάζον εν είδαση τα υπερώ αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών ευπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άδεισος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φέξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν πάρενξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζουν όροι εκ των υπερώων αυτού, από κακού των έργων σου κορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουνε τα ξύλα του πεδίου, εκέντε του λιβάνου ασεφύτευσας. εκεί στρουθία ενωσεύσουση του Ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρυτα υψηλά της Ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και αγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και στας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αύθη η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όνο και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας, εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου την χείρα, τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαβουστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιών αυτήν τρέμην, ο οπτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και αγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, της λαλίσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσας τας ενέσεις αυτού, μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό. Μνήστε τιμών, Κύριε, εν τη ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου, του ειδύνεν τη Χριστότητα των εκλεκτών σου, του εφρανθύνεν τη φροσύνη του έθνου σου, του επενέστε μετά της κληρονομίας σου. Ημάρτωμον μετά των πατέρων ημών, η νομίσαμεν η δικήσαμεν, οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο, ου συνήκαν τα θαυμάσια σου, και ουκ εμνίστησαν του πλήθους του έλεου σου. Και παρεπίκριναν αναβαίνοντες εν τη ρυθρά θαλάσση, και έσωσαν αυτούς ένεκεν του ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού, και επετίμησε τη ρυθρά θαλάσση και ξηράνθη, και οδήγησαν αυτούς εν αβύσσο, εν ερήμο, και έσωσεν αυτούς εκχυρός μισούντος, και λυτρώσα το αυτούς εκχυρός εχθρών. Εκάλυψεν είδωρ τους θλίποντας αυτούς, εις εξ αυτών ουχ υπελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού, και ήσαν την ένεσιν αυτού. Ετάχυναν επελάθοντο των έργων αυτού, ουχ υπέμειναν την βουλήν αυτού, και επιθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμου, και επήρασαν τον Θεόν εν ανίδρο, και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών, και εξαπέστειλε πλεισμόν εις τας ψυχάς αυτών. Και παρόργησαν τον Μωυσήν εν τη παρεμβολή των αρών των Άγιων Κυρίου, η νύχτη η γη και κατέπει εδαθάν, και κάλυψαν επί τη συναγωγή αφυρών, και εξεκάφτη πήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξεν αμαρτωλούς, και επίησαν μόσχον εν χωρί, και προσεκίνησαν το γλυπτό, και ηλάξατο τη δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου, εστίοντος φόρτων, και επελάθοντο του Θεού του σώσοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο, θαυμάσια εν γη Χαμ, φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς, και είπε του εξολοθρεύσε αυτούς, ημί μου εισείς ο εκλεκτός αυτού, έστι εν τη θράψη ενώπιον αυτού, του αποστρέψε τον θυμόν αυτού, του μη εξολοθρεύσε αυτούς. και εξουδένωσαν γίνε επιθυμητήν, μου και πίστευσαν το λόγο αυτού, και εγώγησαν τη σκηνόμασιν αυτών, και ούκοι σήκουσαν τη φωνή Κυρίου. Και επήρε την χείρα αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμου, και του καταβαλήν το σπέρμα αυτού εν της έθνηση, και διασκορπής αυτούς εν τις χώρες, και τελέστησαν το Βελθεγόρ και έφαγον θυσίας νεκρών, και παρόξυναν αυτόν της επικυθεύμασιν αυτών, και πληθύνθιαν αυτής οι πτώσεις, και έστι φινές και ξυλάσατο και εκόπασεν οι θράψεις, και λουγίστη αυτό εις δικαιοσύνην, εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος, και παρόργησαν αυτόν επίδατος αντιλογίας, και κακόθυμο εσείς δι' αυτούς, ότι παρεπίκρναν το πνεύμα αυτού, και διέστειλαν εν τη σχήλεσιν αυτού, ούκ εξολόθρευσαν τα έθνη, είπε Κύριος αυτής, και εμίγησαν εν της έθνης και έμαθαν τα έργα αυτών, και δούλεψαν της λειπτής αυτών, και γεννήθη αυτής εις σκάνδαλον. Και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίης, και εξέχειαν αίμα αθών, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, ονέθισαν της λειπτής Χανάν, και φωνοκτονήθη η γη εν της έμαση, και εμιάνθη εν της έργης αυτών, και επόρνευσαν εν της επικυδεύμασιν αυτών, και οργίστη θυμού Κύριος επί των λαών αυτού, και ευδελίξατο την κληρονομίαν αυτού, και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εθνών, και εκυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς, και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών, και ταπεινώθησαν υπό τας χείρας αυτών. Πλεονάκι σερίσα του αυτούς, αυτοί δε παρεπίκρναν αυτών εν τη βουλή αυτών, και ταπεινώθησαν εν τις ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς, και εν το αυτόν εισακούσε της δεήσεως αυτών, και εμνήστη της διαθήκης αυτού, και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελέους αυτού, και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς, εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς, σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών, και επισυνάγαγε ημάς εκ των εθνών, του εξομολογήσαστε το ονοματί σου το Αγίο, του εγκαυχάστε τη ανέση σου, ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ, από του αιώνος και ως του αιώνος, και ερή πάσο λαός γέννητο γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογήστε του Κυρίου ότι Χριστός, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, υπάτωσαν οι λυτρωμένοι υπό Κυρίου, ούσε λυτρώσα το εκχυρός εχθρού. Εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς, από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης. Επλανήθησαν εν τη ερήμου εν γη ανίδρο, οδόν πόλεως κατοικητηρίου Χέφρων, πεινώντες και διψώντες, η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε. Και εκέκραξαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών ερήσατο αυτούς, και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν, του πορευθύνης πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογησάστουσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν κενήν και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησεν αγαθών, καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, επεδημένους εν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκναν τα λόγια του Θεού και τη βουλήν του υψίστου παρόξυναν, και ταπεινώθη εν κόπηση καρδία αυτών, εισθένησαν κι ουκίνο βοηθών. Και εκέκραξαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς, και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου, και τους δεσμούς αυτών διέριξεν. Εξομολογησάστουσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού, και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων, ότι συνέτριψε πύλας καλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασεν. Αντελάβε το αυτόν εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν, πάνω βρώμα ευδελίξατο η ψυχή αυτών, και ήγγισαν έως των πυλών του θανάτου, και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς, απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάσατο αυτούς, και έρισατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάστουσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων, και θυσάτουσαν αυτό θυσίαν ενέσεως, και εξαγγειλάτουσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει.
4: Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εμπλοίης, ποιούντες εργασίαν, εν είδαση πολλής, αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστι πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής. Αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακής ετίκετο. Εταράκτησαν εσαλεύτησαν όσο μεθείων και πάσα η σοφή αυτών κατεπόθη. Και εκέκραξαν προς Κύριον το θλίβεσθε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε τη καταιγίδη και έστι εις άφραν και εσήγησαν τα κύματα αυτής και εφράνθησαν ότι εισήγασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάστουσαν του Κυρίου τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων. Υψωσάτουσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων ενεσάτουσαν αυτόν. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν κιν καρποφόρων εις άλμην από κακίας των κατοικούντων εν αυτοί. Έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γιν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων και κατόγγισεν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος και ευλόγησαν αυτούς και επληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνια αυτών ουκες μίκρινε και ολιγώθησαν και κακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωσης επάρχοντας αυτών και επλάνησαν αυτούς εν αβάτο και ουχοδό και βοήθησε πένιτη εκπτωχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς όψονται ευθύς και εφρανθίσονται και πάσα νομία εμφράξει το στόμα αυτής τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι
2: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ετοίμη καρδία μου ο Θεός, ετοίμη καρδία μου. Άσου με και ψαλού εν τη δόξη μου. Εξεγέρθη τη δόξα μου, εξεγέρθη τη ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσου με όρθρου. Εξομολογήσω μέσα εν λαϊς Κύριε, ψαλώσει εν έθνησιν, ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεό σου και ως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γενή δόξα σου, όπως αν Ριστός είναι η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και επάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίου αυτού, υψωθήσω με και διαμεριώς οίκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω, εμός εστί Γαλάδ, και εμός εστί Μανασής, και Εφραίμ αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, μου αβλεύεις της ελπίδος μου, επί την ιδουμέαν επιβαλώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλοι πετάγησαν. Τις απάξι με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσι με ως της ιδουμέας, ουχής ή ο Θεός όπως άμενος ημάς, κι ουκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών, δώσει μην βοήθεια εν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσουμεν δύναμην και Αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ο Θεός την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα μαρτωλού και στόμα δολίου επεμέει νύχθη. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσσοι δολία και λόγεις μίσους εκεί γλωσσάν με και πολέμησαν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν μεν τι έβαλον με, εγώ δε προσευχόμην. Και έθετο κατ' εμού κακά αντί αγαθών και μίσους αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολος δί το εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτόν εξέλθει καταδεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστου εις αμαρτίαν. Γεννηθήτουσαν η μέρε αυτού ολίγε και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτουσαν η αυτού ορφανή και η γηνή αυτού χείρα. Σαλεπόμενοι μεταναστήτωσαν οι αυτού και επιτισάτουσαν, εκπληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών, εξερευνησά το δανειστής πάντο όσα υπάρχει αυτό και διαρπασά τους αναλότριοι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξά το αυτό αντιλήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευσιν, εν γενεά μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου, και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθήτως εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευτεί εκεί στο μνημόσυνον αυτών. Ανθώνου και μνήστη πεις έλεος, και κατεδίωξεν άνθρωπον πένιτα, και πτωχών και κατανανιγμένων την καρδία του θανατώσε. Και αγάπησε κατάραν και ήξει αυτό, και ούκη θέλησεν ευλογίαν και μακρυνθήσεται από αυτού, και ανεδίσα το κατάραν ως ημάτιον, και εισήλθεν ως είδωρη στα έγκατα αυτού, και ως ιέλων εν τη σωστέης αυτού, και ανηθεί το αυτό ως ημάτιον ο περιβάλλεται, και ως ζώνην διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου, και εσύ Κύριε, Κύριε, πίσω με τεμού ένεκεν του ονοματός σου, ότι Χριστόν του έλεος σου. Δίσε μου ότι πτωχός και πένιση μη εγώ, και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου. Όσοι σκιάν του εκλίν αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθην ως οι ακρίδες. Τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας, και η σάρξ μου ηλιώθη διέλειον. Κακό εγεννήθην όνειπος αυτής, είδος αν με σάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με Κύριε ο Θεός μου, και σώσον με κατά το έλεος σου. Και γνώτωσον ότι η χείρη σου αυτή, και εσύ Κύριε επίησες αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις, οι επανιστάμενοι μη εσχυνθήτουσαν, ο δεδούλος σου εφραντίσεται. Ενδυσάστουσαν ενδιαβάλλοντες με ντροπήν, και περιβαλέστουσαν ως διπλοήδα ισχύνην αυτών. Εξομολογήσουμε το Κυρίως σφόδρεν το στόματί μου, και εν μέσω πολλών ενέσου αυτών, ότι παρέστη εκ δεξιών πένιτος, του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε, φωνές εσύ Θεού, ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξιώσουν, Κύριε, εν τη εσπέρα τάφτη, αναμαρτή τους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάτρε ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα τα το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελεήσον ημάς, Κύριε η λάθρητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Αγίε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ενε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσιών δώσε μην σήμερον, και αφέσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς άφιε με τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν εν της ημάς εις πειρασμών.

0: στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και μόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελαιός ο εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιωματάριστη και αείμνηστη.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
2: Χαίρετε, άγριες οι εποχές. Δεν ξέρω αν ήταν πάντα έτσι ή αν τα βλέπουμε τώρα εμείς τα πράγματα έτσι. Σημασία έχει ότι καθώς περνά τα χρόνια, αυτό το κάθε πέρσι και καλύτερα, δεν ξέρω, λιγάκι αρχίζει και γίνεται σύνθημα, το οποίο όσο και να θες να αποθήσεις, αυτό επιμένει. Επιμένει να σου πολιορκεί και το μυαλό και την καρδιά κυρίως. Και επειδή ο καθένας για να συνεχίσει να πορεύεται χρειάζεται αντισώματα, χρειάζεται άγκυρες ελπίδας, είπα σήμερα τη δική μου την ανάγκη να τη μοιραστώ μαζί σας. Και είπα σήμερα να πάμε να ανοίξουμε λίγο τις ψυχές της ελπίδας του αύριο. Τις ψυχές των παιδιών που έρχονται και θα παραλάβουν έναν κόσμο δεν ξέρω τι ποιότητας και δεν ξέρω ποιον ευθυνών δικών μας. Μπορεί τα πράγματα πάντοτε να φαίνονται ότι δεν έχουν επισογύρισμα και ελπίδα και τελικά η ζωή να βρίσκει τρόπους και ο Θεός την ίστατη στιγμή να βάζει το χέρι του και να συνεχίσει ο κόσμος να πορεύεται. Μακάρι να είναι έτσι. Και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι είναι έτσι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι του αύριο, τα παιδιά μας του αύριο, τα οποία πολλές φορές δεν μπορούμε πια να βοηθήσουμε γιατί αντιμετωπίζουν καταστάσεις και προκλήσεις που δεν τις βιώσαμε εμείς οι κάπως μεγαλύτεροι ή οι πολύ μεγαλύτεροι, ώστε να δώσουμε ένα χέρι βοήθειας. Παρ' όλα αυτά περιμένουν. Και υπάρχουν χειρισμοί και υπάρχουν τρόποι. Και υπάρχουν και μέσα κανείς να τους δείξει δρόμους. Δρόμους που οδηγούν στο φως και όχι σε εικονικές πραγματικότητες ή σκοτάδι ή απόγνωση ή κατάθλιψη. Βλέπετε, χρησιμοποιώ όρους μιας επιστήμης που δεν την κατέχω και γι' αυτό είπα να έχω μια βοήθεια σήμερα και έτσι φώναξα την κυρία Κοτσοπούλου, η οποία είναι ψυχολόγος και κυρίως μια γυναίκα, όπως θα δείτε, χαμόγελου και ανοιχτής καρδιάς, γιατί και τα δύο χρειάζονται και η κατάρτιση χρειάζεται. Αυτή διδάσκεται. Η ανοιχτή καρδιά δεν ξέρω αν διδάσκεται.
3: Δύσκολα.
2: Δεν το ξέρω. Ίσως εσείς έχετε στην επιστήμη σας τρόπους, αλλά και εγώ δεν νομίζω. Άλλα είναι τα προσόντα που ανοίγουν τις καρδιές των ανθρώπων. Ήθελα όμως λιγάκι, αφού σας ευχαριστήσω για τον κόπο σας και για την προθυμία σας έτσι να βρεθούμε μαζί, ήθελα λιγάκι να αγγίξουμε, μια και ο χρόνος της εκπομπής δεν είναι πολύ μεγάλος. Ήθελα όμως να αγγίξουμε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα των παιδιών, αυτή την αγωνία τους να ανήκουν κάπου. Την αγωνία τους να αισθάνονται ότι δεν είναι υπάρξεις ατομικές, αλλά είναι όπου ανήκουν. Λέγαμε παλιά, δείξε μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι. Τώρα, αν ζητήσεις φίλους των παιδιών, πιο πολύ likes θα σου δείξουν μέσα στο Facebook παρά ανθρώπους ζωντανούς. Δεν ξέρω εάν αλλοιώνεται κάπως αυτή η διαδικασία του ανήκειν. Δεν ξέρω αν τα παιδιά μας θα δυσκολευτούν να ξεχωρίσουν το αληθινό από το φανταστικό. Αυτό όμως που ήθελα έτσι από εσάς να μας βοηθήσετε σήμερα, να ξεκλειδώσουμε λιγάκι των μικρών παιδιών αυτή την πρώτη ανάγκη να αισθάνεται ότι περιτριγυρίζονται από ζωντανές υπάρξεις και ότι είναι ένα μέρος συνόλου. Εγώ από τη μεριά μου ως θεολόγου μπορώ να σας πω ότι στον δικό μας τον τομέα, στον δικό μας τον χώρο, αυτή είναι η ουσία της Εκκλησίας. Το ανήκειν με ένα συγκεκριμένο σκοπό, με ένα συγκεκριμένο όραμα και με μια συγκεκριμένη ποιότητα σχέσεων. Εσείς όμως από τη μεριά σας θα ήθελα να σας παρακαλέσω λιγάκι να μας παρουσιάσετε αυτή την ανάγκη του παιδιού από την πρώτη κιόλας φάση της ζωής του, να αισθάνεται ότι κάπου ανήκει. Και πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το βοηθήσουμε να γίνει για αυτά τα παιδιά, τα δικά μας, τους μαθητές μας, όποια παιδιά πέφτουν στα χέρια μας, εν πάση περιπτώσει, να γίνει μια βοήθεια που θα τους ανθίσει τη ζωή. Γιατί νομίζω ότι έχει αρχίσει και πέφτει πολύς μαρασμός.
3: Ξεκινήσατε με πολύ αισιοδοξία και δεν ξέρω αν η συζήτηση μας θα εξελιχθεί τόσο αισιόδοξη.
2: Ευκαιρία. Όχι αισιόδοξα να τελειώσουμε σίγουρα.
3: Σίγουρα. Αλλά αυτό είναι μεγάλη ανάγκη που έχουν από την αρχή τα παιδιά. Δηλαδή, αμέσως μετά την οικογένειά τους, με το που θα ενταχθούν σε κάποιο σύνολο, είτε αυτό είναι ένας παιδικός σταθμός, είτε είναι με τα ξαδέλφια και τους φίλους τους οικογενειακούς, αυτό που θέλουν είναι το να ανήκουν με ανθρώπους, με παιδιά της ίδιας ηλικίας, που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, που μοιράζονται τα ίδια παιχνίδια. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αποκτήσουν αυτοεκτίμηση, θα μάθουν να διαχειρίζονται πράγματα. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή η φιλία έχει αυτή την ουσιαστική σημασία, στο να μάθω πώς θα διαχειριστώ το θυμό, πώς θα διαχειριστώ τη ζήλια, πώς θα διαχειριστώ την επιτυχία μου, την νίκη μου, την ήττα μου. Mm. Παίζουν και μέσα σε όλο αυτό πρέπει να παρατηρούμε και εμείς πώς είναι αυτό το παιδί. Τι θέλει συνέχεια να είναι εκείνος ο νικητής, τι θέλει συνέχεια να είναι στη γωνία μόνο του και δεν το παίζουν οι άλλοι. Όλα έχουν την αξία τους και τη σημασία τους. Άρα βλέπουμε από πολύ νωρίς τα παιδάκια να έχουν αυτή την ανάγκη του να είμαι με παιδιά της ίδιας ηλικίας με μένα και να μοιραζόμαστε τις ίδιες σκέψεις. Και όσο μεγαλώνει, αυτή η ανάγκη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι σε κάποια φάση της ζωής τους προτιμούν και τους φίλους από την παρέα της οικογένειας τους.
2: Παρέα της οικογένειας.
3: Ναι.
2: Ναι. Πώς τη βλέπετε την οικογένεια? Δηλαδή, ξέρετε, ήταν πριν καμιά δεκαριά χρόνια, δεκαπενταριά χρόνια, ήταν σε μια κυριακάτικη εφημερίδα, το Σαλόνι, ενός συναδέλφου σας, γνωστού καθηγητή ψυχολόγου από τη Γαλλία. Θυμάμαι τον τίτλο. Ο τίτλος ήταν «Ούτε 7%». Αυτός ήταν ο τίτλος. Ωραίος τίτλος, αν μη τι άλλο, εξάπτει λιγάκι την περιέργεια. Ξέρετε τι ήταν το 7%. Υποστήριζε, παρακάτω στο κείμενο έλεγε, ότι ούτε 7% επίδραση δεν έχουν οι γονείς στην τελική εξέλιξη του παιδιού. Είναι πολύ σημαντικότερη η παρέα των συνομιλίκων, η κοινωνία γενικότερα και πλέον η οθόνη. Κάθε μορφή οθόνη. Και με σοκάρισε το γεγονός. Στην εποχή εκείνη είχα παιδιά, η κόρη μου μόλις είχε μπει στο γυμνάσιο, ο γιος μου ήταν δημοτικό, νεοφώτιστη γονή, όλα ξέρετε, όλα μέσα. Και βλέπω αυτό το 7% και λέω.
3: Απογοήτευση.
2: Αν είναι έτσι, τουλάχιστον να τα αφήσω ήσυχα, να ησυχάσω κι εγώ, να κάνουμε τις δυο τις ζωές μας. Λοιπόν, πέρασαν τα χρόνια, δεν νομίζω ότι ήταν υπερβολή. Είναι τρομερές οι επιδράσεις του περιβάλλοντος συγκριτικά με αυτό που προσπαθεί μια οικογένεια να δείξει.
3: Αυτό που έχει σημασία όμως είναι για ποια οικογένεια μιλάμε.
2: Είναι και αυτό, ρε παιδί.
3: Δηλαδή, αν μια οικογένεια είναι πάνω από τα παιδιά της και ενδιαφέρονται και επικοινωνούν και συζητούν και θα το μοιραστούν στο μεσημεριανό τραπέζι που θα κάτσουμε όλοι μαζί και ο καθένας θα πει πώς κύλησε η μέρα του. Όχι μια φορά την Κυριακή. Yeah. Αυτή είναι μια διαφορετική οικογένεια από την οικογένεια που δεν έχουμε το χρόνο και έχουμε αγαπήσει αυτόν τον όρο ποιοτικός χρόνος με το παιδί. Και το εκμεταλλευόμαστε κάπως έτσι. Και πέρα από αυτό, σε ό,τι αφορά και τα παιδιά, δηλαδή και τους φίλους, και τα παιδιά παραδειγματίζονται και από εμάς. Δηλαδή, αν με βλέπουν εμένα να μην έχω φίλους, να μην έχω κοινωνική ζωή, να μην έχω έναν άνθρωπο που μοιράζομαι, το παίρνουν αυτό το μοντέλο. Το αναπαράγουν και εκείνα.
2: Το μοναχικό, ε.
3: Είναι πολύ συχνό όταν κάποιος γονιός έρχεται και λέει δεν έχει φίλους, δεν το κάνουν παρέες και λέει «Α, ωραία, πείτε μου εσείς με τους δικούς σας φίλους». Κάνουμε με τον θείο, με τον κουμπά. Και λες, ναι, πώς περιμένεις το παιδί να βγει εξωστρεφής, αν είσαι εσωστρεφής. Δεν γίνεται.
2: Ναι.
3: Είναι μια διαδικασία μίμησης. Εάν δουν σε ένα σπίτι ότι υπάρχουν τραπέζια, ας πούμε, που μαζεύεται η οικογένεια, οι φίλοι, τα Σαββατοκύριακα, να το πάμε το παιδί σε ένα πάρτι και όχι βαριέμαι τώρα που να τρέχω. Όλοι βαριόμαστε. Να το πάω στο πάρτι του φίλου του που ξέρω ότι θα περάσει καλά. Που θα είναι με τους συνομιλίκους του, που θα παίξουν, που θα διασκεδάσουν. Τώρα Σαββατιάτικα, κάτσω σπίτι μου να ράξω, τι να τρέχω τώρα το παιδί. Δεν είναι. Πρέπει λίγο προτεραιότητα να είναι και αυτό που θα ικανοποιήσει το παιδί. Να επιδιώκουμε να έρθουν παιδιά μας στο σπίτι. Πες στο φίλο σου να έρθει σπίτι. Εδώ βέβαια μπαίνει ένας άλλος αστερίσκος. Σε ποιο σπίτι εμπιστευόμαστε να πάει το παιδί μας. Πάμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και συναντάμε ολόκληρο κάστρο που λέει τώρα πού, τι να πιάσω εδώ και τι να αφήσω.
2: Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Ήθελα να ξέρω αν στον τομέα το δικό σας, στην επιστήμη τη δική σας, έχετε καταλήξει κάπου σε αυτό το μείγμα, το περίεργο, ως προς το έμφυτο και ως προς το προϊόν της παιδαγωγίας. Να, τώρα μιλήσαμε για, για το χαρακτήρα, το εξωστρεφές και το εσωστρεφές. Πόσο είναι η φύση, πόσο είναι η κατασκευή του ανθρώπου, πόσο ένας γονιός δηλαδή, όσο και αν προσπαθήσει να κάνει και να δημιουργήσει έναν χαρακτήρα εξωστρεφή,
3: το παιδί θα τα καταφέρει.
2: Έχει τις επιλογές του. Και το αντίθετο. Δηλαδή αυτή η ισορροπία τελικά λύνεται ή θα παραμείνει πάντοτε ένας γρίφος.
3: Νομίζω ότι θα είναι πάντα ένας γρίφος και το ζούμε και εμείς οι γονείς, γιατί εγώ έχω τρία παιδιά, που το κάθε ένα είναι διαφορετικό
2: είναι
3: παιδί.
2: Διαφορετικό.
3: Και λες, μα καλά, εγώ τα μεγάλωσα. Πώς έγινε. Άρα παίζει ρόλο και σίγουρα και η φύση, αλλά και το πώς μεγαλώνει το κάθε παιδί και τι εμπειρίες έχει και κυρίως το πώς ερμηνεύει τα πράγματα, γιατί η πληροφορία ίδια θα είναι. Με τον ίδιο τρόπο θα μεταδοθεί στα παιδιά.
2: Σωστό.
3: Το κάθε ένα παιδί όμως θα το ερμηνεύσει με έναν διαφορετικό τρόπο.
2: Ναι.
3: Εκεί νομίζω ότι είναι περισσότερο η φύση.
2: Η φύση.
3: Το πώς θα το ερμηνεύσει.
2: Ναι. Νομίζετε ότι ως Έλληνες γονείς μιλάμε πολύ?
3: Υπάρχουν πολλά ρητά πάνω σε αυτό και πολλά memes όπως λένε.
2: Ναι.
3: Μιλάμε πάρα πολύ.
2: Έχω
3: γιατί...
2: την εντύπωση ότι πολύ τα έχουμε φορτώσει με λόγια.
3: Και ενώ... με άχρηστα λόγια.
2: Άχρηστα. Και μερικές φορές και αντιφατικά.
3: Ναι.
2: Μερικές φορές και αντίθετα με την πράξη μας.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, περνάνε τα χρόνια, μπορούσα να γύρναγα το χρόνο πίσω. Θα προσπαθούσα ως γονιός να ήμουν πιο συνεπής στα λίγα που λέω, παρά τόσα πολλά λόγια τα οποία πολλές φορές αδυνατόν εφαρμόσω.
3: Έτσι.
2: Και είμαστε υποδιαρκή παρατήρηση.
3: Έτσι. Αυτό το σηκωμένο δάχτυλο.
2: Ναι.
3: Που περιμένουμε στη γωνία να πιάσουμε την άσχημη στιγμή και να μην πούμε ένα μπράβο, ένα πολύ ωραίο το κατάφερες αυτό. Είμαι περήφανη για σένα, το έχεις πάει εξαιρετικά. Ουσιαστικά αυτό που θέλει να ακούσει το παιδί.
2: Ναι.
3: Το παιδί θέλει την αποδοχή. Και άμα δεν την πάρει από το σπίτι του, θα την πάρει από τους φίλους του. Και τι συμβαίνει με τις παρέες, για να γυρίσω και λίγο στην εφηβεία και στις παρέες. Εάν δεν το πάρει λοιπόν από το σπίτι, γιατί εμείς τότε στην εφηβεία θυμόμαστε ότι έχουμε παιδιά, οι περισσότεροι γονείς εκεί στα 15-16.
2: Για τα ζόρια.
3: Ανακαλύπτουμε ότι έχω και ένα έφηβο εδώ και δεν ξέρω τι να τον κάνω. Εντάξει, τώρα το θυμήθηκες. Ας το έπιανες από τα 4, 3, 2, 5, 7, και τότε μια χαρά θα ήταν στα 15. Λοιπόν, και όταν έρχεται λοιπόν στα 15 και κάνει τα δικά
2: πέφτουμε
3: του.
2: Τα σύννεφα.
3: Έτσι.
2: Αυτά τα σύννεφα.
3: Και τότε χτυπάνε τα τηλέφωνα σε εμάς στα γραφεία και παντού, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να τον κουμαντάρω, κάνει ό,τι θέλει, είναι ανυπάκου, βγαίνει συνέχεια, είναι συνέχεια στο κινητό και μιλάει με ανθρώπους που δεν ξέρει. Είναι μια παρέα που δεν εγκρίνουμε γιατί. Για διάφορους λόγους, τώρα είτε κάνουν χρήσεις διαφόρων ουσιών, είτε γιατί έχουν παραβατική συμπεριφορά, είτε απλά θέλουν να ξενυχτάνε το βράδυ και το πρωί να σπάνε σχολείο. Αδιάβαστη, δεν πειράζει, σημασία έχει να περάσουμε καλά. Αλλά κάτι που δεν εγκρίνει η οικογένεια. Όταν φτάνει εκείνη η δυσκολία, το παιδί δεν την πήρε την αποδοχή από το σπίτι και θα την πάρει από τους συνομιλίκους του. Που πολύ πιθανό να διαλέξει κάποιους κατώτερους από αυτόν, για να είναι αυτός από πάνω και να νιώθει αυτός καλά. Άλλες δυσκολίες, πολύ μεγάλες δυσκολίες,
2: ναι.
3: Μετά.
2: Τι είναι έτοιμο το παιδί να θυσιάσει στο όνομα της παρέας? Δηλαδή αυτή η αντίφαση του κουβαλάω από το σπίτι με ένα φορτίο, πνευματικό, αξιακό, και κάποια στιγμή πρέπει ένα κομμάτι του να θυσιαστεί για να συνυπάρξω. Εκεί έχω δει πολλά παιδιά, τα δω και στα δικά μου τα παιδιά, να μπαίνει ένα δίλημα ότι, άλλωστε το άκουσα και ευθέως, ότι με τα μυαλά που μου δώσατε, τα οποία δεν απορρίπτουν, ξέρετε, ως προς το δέον. Το απορρίπτουν ως προς τη λειτουργικότητά τους.
3: Mm-hmm.
2: Πού πάω και τι κάνω. Και με ποιον.
3: Αυτό.
2: Αυτή η ανάγκη για κοινωνικότητα και συγχρόνως κανείς, όχι να μην το πω να μην προδώσει, πάντως να παγώσει λιγάκι κάποια στοιχεία της ανατροφής του. Αυτή η ισορροπία επιτυγχάνεται, είναι αυτοσχεδιασμός. Και τι μπορεί να κάνει ένας γονιός αυτό το πράγμα και να ελευθερώσει και να μην αναιρέσει.
3: Αυτό είναι μεγάλο πείραμα. Και νομίζω ότι ζορίζονται πάρα πολλά παιδιά που έρχονται σε σύγκρουση με αυτό που έμαθα από το σπίτι μου, σε σχέση με αυτό που απαιτεί η κοινωνία σήμερα ή οι φίλοι μου. Και βλέπουμε παιδιά που μπορούν και... Για μένα αυτό έχει προτεραιότητα. ας πούμε, το να πάμε την Κυριακή το πρωί για εκκλησία και όχι να πάμε για μπάνιο.
4: Ναι, ναι.
3: Λέω τώρα. Ή... Το ζω πολύ καθημερινά αυτό. Και είναι πολύ οικείο όλο αυτό. Το τι φοράω.
4: Τι φοράω, βέβαια. Μα και οι χρήσεις πολλές φορές τσιγάρου, ποτού, δεν είναι από πεποίθηση.
3: Έτσι.
4: Δεν είναι. Τι μπορεί να κάνει κανείς, το αφήνει το πράγμα και εύχεται πραγματικά σε αυτό το πέλαγος που είναι η ζωή του καθενός, που λέει και το τραγούδι. Mm-hmm. Εύχεται και προσεύχεται ίσως. Το παιδί να τα βγάλει πέρα, αλλά σηκώνει προστασία εκεί πέρα, νομίζω, και είναι για καλό.
3: Νομίζω ότι σηκώνει πολύ επικοινωνία εκεί.
4: Επικοινωνία.
3: Εάν το κουβεντιάζει, δηλαδή αυτό σε ζορίζει, αυτό είναι έτσι. Μήπως θες να το σκεφτείς αυτό, χωρίς να απαγορεύουμε, έτσι. Αυτό είναι το must. Δεν χρειάζεται να απαγορεύσουμε στο παιδί, δεν πρέπει να το απαγορεύσουμε, γιατί αν το απαγορεύσουμε θα κάνει το αντίθετο. Οπότε με τη συζήτηση και να του δίνουμε ότι η επιλογή είναι δική σου. Δεν θα σε κατευθύνει ούτε ο φίλος σου, ο Γιάννης, ο Τάκης, ο ναι. Μπάμπης, ούτε η οικογένειά σου. Εσύ θα επιλέξεις. Μεγαλώνεις, μπαίνεις στην ενήλικη πια ζωή και εσύ θα επιλέξεις. Ξέρετε όμως κάτι. Αναρωτιέμαι κι εγώ μερικές φορές, εμένα πόσοι φίλοι περάσαν από τη ζωή μου που έσβησαν στην πορεία και δεν ήταν τόσο φίλοι. Πόσο ο δρόμος μας έφερε άλλους ανθρώπους με τους οποίους κουμπώσαμε πολύ καλύτερα.
4: Σωστό. Όχι χωρίς τραύματα, αλλά τελικά έτσι.
3: Και λες μετά, έτσι δεν είναι το ταξίδι. Δεν πρέπει και εκείνα να περάσουν από διάφορα. Πρέπει να περάσουν.
4: Συμφωνώ, κυρία Κοτσοπούλου.
3: Αλλά θέλουμε να τα προστατεύουμε. Αυτό είναι
4: Μα δεν είναι το πρόβλημα είναι ότι σου έρχεται κάποια στιγμή μία πρόκληση και ένα ερώτημα που σοκάρισε καταρχήν εσύ ο ίδιος.
3: Ναι.
4: Όχι μόνο δεν το αντιμετώπισες ποτέ. Δεν είχες διανοηθεί ότι θα την αντιμετωπίσεις και ποτέ.
3: Σωστά.
4: Εν τω μεταξύ, είμαστε υπό παρατήρηση ως γονείς από τα παιδιά μας. Βλέπουνε, δεν είναι ότι ακούνε μόνο, παρακολουθούν.
3: Γι' αυτό είναι το παράδειγμα.
4: Και το παίξιμο του ματιού ως προς το σοκ, τι μου λέει τώρα, καταγράφεται. Δηλαδή, δεν ξέρω αν διδάσκεται πρώτα στους γονείς αυτή η ετοιμότητα, ότι από τη στιγμή που θα κάνουν παιδιά, να είσαι έτοιμος ότι μπορείς να ακούσεις τα πάντα.
3: Δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα πάντα.
4: Έτοιμοι. Πρέπει όμως να γίνουμε, πιστεύω.
3: Δεν
4: υπάρχει άλλος τρόπος.
3: Δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα πάντα και το σοκ εννοείται ότι φαίνεται. Και η πρώτη κραυγή μπορεί και να βγει από το στόμα. Ο πρώτος φόβος, η πρώτη τρομάρα. Τι είναι αυτό που μου λες τώρα. Και μετά έρχεται η ατάκα του παιδιού που σε τσακίζει. Μα όλοι οι φίλοι μου θα πάνε. Μα όλοι οι φίλοι μου το κάνουν. Και εκεί λες, εντάξει. Και εκεί υπάρχει η δική σου ατάκα. Και άμα τους δεις όλους να πέφτουν τον κρεμό, θα πας να πέσεις εσύ. Που είναι
4: στάνταρ
3: ατακούλα. Θέλει υπομονή εκείνη την ώρα. Επίσης, ωραία, θα το σκεφτούμε και θα το κουβεντιάσουμε. Δηλαδή, να πάρεις λίγο το χρόνο σου. Να σκεφτείς τι πρέπει να πω εδώ τώρα. Τι είναι αυτό που χρειάζεται το παιδί μου. Ποια είναι η ανάγκη του αυτή. Ποια ανάγκη του θέλει να καλύψει μέσα από αυτό. Της επιβεβαίωσης, της αποδοχής, της αγάπης. Είναι ερωτευμένο. Έχει απογοητευτεί. Θέλει να αποδείξει κάτι σε κάποιον.
4: Ναι.
3: Να αναρωτηθούμε. Έχουμε το χρόνο λοιπόν να το κάνουμε αυτό.
4: Ναι.
3: Αυτή είναι η βασική. Η ουσία δηλαδή αυτό είναι το να είσαι εκεί, να είσαι παρόν για να ακούσεις. Αν δεν είσαι παρόν να ακούσεις, χαιρετίσματα.
4: Ναι.
3: Χάνεται.
4: Ναι. Βλέπω γονείς που δεν χαλαλήσαν πολύ χρόνο. Ούτε πολύ σάλιο για λόγια. Mm-hmm. Τα αφήσαν τα πράγματα να πάνε. Είτε ήταν το σκαρί τους έτσι, είτε γιατί. Βλέπω ότι έρχεται ο καιρός και έχουν τα παιδιά απέναντί τους πολύ πιο σεβαστική συμπεριφορά από γονείς με τους οποίους τα παιδιά πραγματικά μπούχτισαν από την παρουσία τους. Mm-hmm. Στο όνομα του πάντα να γίνει το τέλειο, από το διαγώνισμα μέχρι τον καλύτερο φίλο, όλη αυτή η αγωνία, όλο αυτό το στρες, νομίζω ότι τελικά φτάνει σε ένα σημείο να υπάρξει μια έκρηξη. Το γνωστό του Παπακοσταντίνου, θυμάμαι το τραγουδάκι της δεκαετίας του 90, το περίφημο «Άσε με να κάνω λάθος». Mm-hmm. Θυμάστε το τραγουδάκι mm-hmm. αυτό.
3: Yeah.
4: Νομίζω είναι μια ανάγκη, επιτέλους, άσε και λίγο τη ζωή να δείξει. Και νομίζω δεν ακούμε τη ζωή μερικές φορές.
3: Δεν δίνουμε και χρόνο στο παιδί. Δεν του δίνουμε και την πρωτοβουλία. Εγώ ξέρω καλύτερα. Ξέρω όλες οι γονείς, δηλαδή, απίστευτοι. Που ξέρουν τα πάντα για το παιδί τους. Δεν χρειάζεται να τους πει κανένας τίποτα, ούτε βέβαια το παιδί τους.
4: Ναι, ναι, ναι, βλέπετε. Βλέπετε, τελικά έχετε δίκιο, όχι ως πρόσωπο, έχετε δίκιο ως επιστήμη, να το πω έτσι, που πλέον όλο και συχνότερα βλέπω ότι κάθε φορά που πάει ένας γονιός να ζητήσει βοήθεια για το παιδί του, αμέσως ενεργοποιείται το αίτημα «ελάτε ως οικογένεια». Mm-hmm. Είναι σύστημα τα πράγματα. Δεν μπορεί κανείς να πάρει απομονωμένα τις καταστάσεις.
3: Δεν φταίει το παιδί. Δηλαδή οι συμπεριφορές των γονιών φταίνε για την συμπεριφορά του παιδιού.
4: Ναι.
3: Και αν προσπαθούσαν να το αναλύσουν, να καταλάβουν πού ξεκίνησε το στραβό, τι γινόταν τότε στη ζωή σας, τι διαπιστώνεται, το ανακαλύπτουν. Λένε, α, ναι, τότε περάγαμε μια κρίση στη σχέση μας, ή τότε ήταν οικονομικά πάρα πολύ δύσκολα και χρειάζονταν να δουλεύω πάρα πολλές ώρες, ή τότε ήρθε ένα δεύτερο παιδί και ασχοληθήκαμε με εκείνο, ή υπήρχε ένα πρόβλημα με μια γιαγιά και ασχοληθήκαμε με τη γιαγιά και αφήσαμε. Δηλαδή, πάντα κάτι υπάρχει που το παιδί θα σου το χτυπήσει το κομμένα, ότι δεν ασχολείσαι. Δεν είσαι εδώ, δεν μου δίνει σημασία και εγώ θα την βρω αυτή τη σημασία, γιατί την έχω ανάγκη.
4: Ναι. Πώς αντιδρούμε την ώρα της ρήξης, την ώρα του ανοίγω μια πόρτα και φεύγω, έχω δεν έχω την αδειά σου? Φτάνει κάποια στιγμή η ώρα αυτή έτσι κι αλλιώς?
3: Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κοπέλα που είχε σπάσει όλες τις πόρτες στο σπίτι.
4: Α. Γιατί ο μπαμπάς. Ούτε καν. Είχε
3: ο μπαμπάς είχε κλειδώσει την εξωτερική, την πόρτα ασφαλείας. Και αυτοί κοπάνε για όλες τις πόρτες μέσα στο σπίτι με αποτέλεσμα να πέφτουν σοβάδες γύρω-γύρω. Δηλαδή. Και δεν τους άντεχε άλλο από αυτή την επιτήρηση. Το πρέπει να κάνεις έτσι, πρέπει να κάνεις αυτό. Οφείλεις να φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Για ποιον?
4: Ναι. Ναι. Υπάρχουν κάποια ιδεώδη. Στις θρησκευόμενες οικογένειες είναι λίγο πιο έντονο, ξέρετε. Mm. Το υπερεγώ και το δέον βρίσκεται στο κόκκινο πολλές φορές. Mm-hmm. Θυμάμαι σε πόσο δύσκολη θέση ήρθα, ήταν πανελλήνιες. Τα πανελλήνια, καλή ώρα με την κόρη. Και τα τελικά διαγωνίσματα ήταν Κυριακή πρωί. Ήταν 9-9.30 κάτω στον Πειραιά.
3: Τον πανελλήνιο.
4: Τον πανελλήνιο στο φροντιστήριο.
3: Ωραία.
4: Τα διαγωνίσματα της προσομοίωσης.
3: Mm-hmm. Ναι, ναι.
4: Και είχα έρθει στο δίλημα τότε, ανερό το θέμα, εκκλησία, στο όνομα του διαγωνίσματος που έρχεται. Όχι πως είχα πολλά περιθώρια, διχάστηκα απλώς αν έστω και πρέπει να το πω σε ένα παιδί 17-18 χρόνων, ας πούμε, που υποτίθεται οι επιλογές γίναν πια. Και δεν μετανιώνω που δεν μίλησα, γιατί δεν θα έχει αποτέλεσμα. Αντιθέτως, στη συνέχεια η συζήτηση άνοιξε μόνη της. Αλλά θυμάμαι το σοκ μου, αυτό το διχασμό τον τρομερό.
3: Ναι.
4: Να μην ξέρεις πώς να αντιδράσεις.
3: Τι να επιλέξω, τι πρέπει να πω. Γιατί θα πρέπει να αναιρέσω κάτι δικό
4: πρέπει
3: μου.
4: Πρέπει να αναιρέσω.
3: Κάτι που έχω βάλει ως κανόνα της οικογένειας.
4: Ναι, ναι. Και συγχρόνως πρέπει να ξέρετε ότι τα παιδιά που είναι κοντά στην οικογένεια μπορεί να το παίζουν άνετα και έτσι. Την επιδοκιμασία ή αλλιώς την ευλογία την θέλουν.
3: Φυσικά.
4: Μερικές φορές γίνονται προκλητικά στο να την πάρουν, αλλά μετράει. Και θα προτιμούσα να μην μετράει.
3: Γιατί το λέτε? Τώρα θα σας πάρω εγώ συνέντευξη.
4: Θα προτιμούσα να μην μετράει για τον εξής λόγο. Για να μπορώ να ελευθερώνω. Να σας είπα ένα γεγονός τώρα. Εγώ δεν μπορούσα να δώσω ευλογία πήγαινε 9.30 την ώρα της Κυριακής να γράψεις. Ήθελα να δώσω ελευθερία. Αλλά να μείνει στο ότι εγώ αυτό δεν το εγκρίνω και να μην μετράει.
3: Ναι.
4: Καταλάβατε?
3: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά.
4: Ήμουν υποχρεωμένος όμως να ευλογήσω κιόλας για να γράψει καλά στην προσομοίωση.
3: Εδώ όμως έρχεται και το κομμάτι της επιλογής που του λες ότι υπάρχει αυτό, υπάρχει το άλλο και θα πρέπει να επιλέξεις τι θα κάνεις.
4: Ναι.
3: Και ό,τι και να επιλέξεις, εγώ είμαι δίπλα σου. Δεν θα σε κατακρίνω γιατί επέλεξες το ένα ή το άλλο.
4: Ναι. Δεν θα με χάσεις.
3: Γι' αυτό είναι σημαντικό. Από το να κατεβάζουμε πούτρα και να λέμε τώρα και κάνεις αυτό και κάνεις το άλλο και εγώ θα ήθελα να κάνεις. Δεν έχει νόημα.
4: Ναι.
3: Δεν έχει νόημα.
4: Πιστεύετε στους σπόρους που ανθίζουν σε βάθος χρόνου?
3: Ναι, το πιστεύω. Γιατί το βλέπω. Δηλαδή όταν κάτι, ένα παιδί που είναι καλή πάστα παιδιού, ας περάσει μέσα από κύματα. Ας περάσει από δυσκολίες, ας ταλαιπωρηθεί η οικογένειά του. Ας κάθεται τη μανούλα του να κλαίει. Ας κάνει λίγο προσευχή παραπάνω. Θα την βοηθήσει και εκείνη. Θα το βρει το δρόμο του. Θα το βρει το δρόμο του. Δεν πιστεύω ότι κανένα παιδί είναι χαμένο παιδί. Όχι. Όλα τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να το ισιώσουν. Το πράγμα στην πορεία.
4: Ναι. Το θέμα ήθελε λιγάκι, δηλαδή, καθώς φτάνουμε προς το τέλος, κάτι πολύ ευαίσθητο που νομίζω δεν πρέπει να χαθεί και πρέπει πάντα να λέγεται. Αυτή η περίφημη σχέση των γονιών μεταξύ τους. Ως προς το ανήκειν. Ως προς την αίσθηση ένταξης του παιδιού σε ένα σύστημα. Πώς το βλέπετε εσείς από τη μεριά σας?
3: Όσο βασικό και ουσιαστικό και προϋπόθεση είναι, τόσο δύσκολο είναι.
4: Ναι.
3: Και έχουμε την τάση να ρίχνουμε την ευθύνη στον άλλον. Ο γιος σου το έκανε.
4: Ο γιος σου το έκανε. Μάλιστα.
3: Λες και δεν είναι και δικός του γιος.
4: Ναι.
3: Έτσι. Πολύ συχνά το ακούμε αυτό. Εφεύγε εσύ φταίς που δούλευες τόσες ώρες. Αν ήσουν στο σπίτι. Η ευθύνη το να φύγει τον μπαλάκι είναι πάρα πολύ εύκολο.
4: Ναι.
3: Εμείς δεν πάρουμε καμία ευθύνη. Αλλά αν καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το να. Στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, έτσι. Δεν λέω τώρα, το ξαναλέω. Δεν θα το θυμηθούμε στα 15-16 ότι έχουμε παιδί.
4: Ναι, ναι, σωστά.
3: Στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού να λειτουργούμε σαν σύστημα, να το συζητάμε.
4: Είσαστε υπέρ της μιας φωνής μεταξύ των δύο γονιών.
3: Οπωσδήποτε.
4: Ναι.
3: Οπωσδήποτε.
4: Έστω και ως άσκηση.
3: Έστω. Έστω. Γιατί αν είναι έτσι εδώ το χέρι το δικό μου και το χέρι το δικό σας και πάει να το ρίξει, αυτό θα λυγίσει. Ενώ αν είναι ενωμένα τα χέρια μας. Δηλαδή με πιάσει από τον νόμο, δεν μπορεί να το λυγίσει. Είμαστε μία φωνή και έχουμε κοινή γραμμή και
4: πολύ. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε, γιατί βλέπω το παιδί να γίνεται αφορμή δεσμού των γονιών του. Και με την έννοια αυτή είμαστε παιδαγωγοί αλλά και παιδαγωγούμενοι συγχρόνως.
3: Έτσι.
4: Δηλαδή η έννοια του συστήματος, εσείς έχετε και το συστημικό.
3: Πόσα πράγματα έχουμε μάθει από τα παιδιά μας.
4: Πόσα πράγματα.
3: Αρκεί να τα ακούσουμε, να τα δούμε.
4: Ναι, ναι. Ναι. Ξέρετε τι τελευταίο ήθελα λιγάκι να μου πείτε, το θεωρώ πολύ ευαίσθητο θέμα. Είναι καλό για τους γονείς να ζητούν συγγνώμη από τα παιδιά τους?
3: Επιβάλλεται. Καταρχήν για το παράδειγμα.
4: Αυτό σωστό. Δεν έχετε αμφιβολίες ή δεν έχετε επιφυλάξεις ως προς το θέμα κύρος και αυθεντία, ε?
3: Όχι.
4: Όχι.
3: Όχι. Γιατί όλοι μας κάνουμε λάθη και αν το παιδί ξέρει ότι εγώ έχω κάνει λάθος και δεν ζητήσω συγγνώμη, πόσο τραγική είναι η εικόνα αυτή που δίνω στο παιδί μου. Πόσο ντροπιαστική. Και τι να κάθομαι να το λέω μόνη μου ότι έκανα λάθος. Στο παιδί μου πρέπει να απευθυνθώ και να πω: παιδί μου, εκεί ήταν λάθος.
4: Πίστευα κι εγώ, να σας πω την αλήθεια, ότι χάνω κύρος. Τελικά στην πορεία είδα, όχι τις πολλές φορές που το έκανα, ομολογώ και δημοσίως, αλλά μπορεί να χάσα κύρος, κέρδισα εκτίμηση.
3: Εκτίμηση.
4: Και λυπάμαι, δεν είχα εξασκηθεί για τέτοια γονεϊκότητα, γιατί δεν τη δέχτηκα. Η γενιά η δική μας δεν δέχτηκε τη γονεϊκότητα αυτή.
3: Πολύ σωστά.
4: Με κάποια έννοια, η γενιά των γονιών 60-70 και μετά είναι πιονέρι σε μια νέα γονεϊκότητα, η οποία πολλές φορές είναι στο απόλυτο σκοτάδι.
3: Ακριβώς.
4: Δηλαδή, έχουμε μέσα μας μια μορφή ηρωισμού. Με τα λάθη μας και τα σπασίματα της κεφαλής μας πάνω στους τοίχους, αν μη τι άλλο, ας αντλήσουμε λίγο κουράγιο ή και λίγα ελαφρυντικά, ότι βαδίσαμε έναν δρόμο από 60-70 και μετά μιας γονεϊκότητας που δεν υπήρχε. Τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν υπήρχε.
3: Και τώρα υπάρχει και η πληροφορία. Δηλαδή μπορείς να απευθυνθείς σε κάποιον λίγο, μπορείς να διαβάσεις κάτι.
4: Αυτό
3: δηλαδή, δεν έχουμε δικαιολογίες τώρα. Δηλαδή. Παλιότερα δεν υπήρχαν αυτά. Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και ψάχαμε και τα πατήματά μας λιγάκι. Τώρα ναι. Νομίζω ότι είναι...
4: ναι, ναι.
3: Δεν έχει δικαιολογία κάποιος για να ναι. Μην ανταποκριθεί.
4: Ναι.
3: Πρέπει να είναι αδιάφορος. Υπάρχουν όμως και αυτοί.
4: Όπως είδατε, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, αγγίξαμε θέματα τα οποία δεν κλείνουν, αλλά πρέπει να ανοίγουν. Είναι ωραίο πράγμα γιατί αποδεικνύεται μέσα από συζητήσεις αυτές ότι κάθε ανθρώπινο πρόσωπο είναι μια μοναδικότητα. Και στις μοναδικότητες δεν υπάρχουν συνταγές. Υπάρχουν όμως βοήθειες. Υπάρχει πλάτεμα των επιλογών. Και θα ήμουν ευτυχής αν η σημερινή αυτή εκπομπή, αν μη τι άλλο, άνοιξε λιγάκι και του δικού σας μυαλού και της δικής σας καρδιάς ένα επιπλέον παράθυρο. Γιατί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο νεότεροι θα πέσουν στα χέρια μας. Είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε παππούδες, είτε είμαστε δάσκαλοι. Κάποιους θα επιμορφώσουμε, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και στη δουλειά μας. Σας ομιλεί ένας γονιός που παλεύει. Εκπροσωπώ μια γενιά που συνεχίζει να παλεύει. Είμαι βέβαιος και για τη Δεσποινίδα, την κυρία Κοτσοπούλου, συγγνώμη. Εκλάβετε το σκόπλημά σας, παρακαλώ. Είναι μια όμορφη διαδικασία. Είναι μια όμορφη διαδικασία. Αλλά η καταφυγή, όχι μόνο στην ευχή να πάνε όλα καλά, αλλά και στην προσευχή να πάνε όλα καλά, νομίζω ότι είναι ένα παράθυρο. Έτσι. Και είναι από τα παράθυρα εκείνα τα οποία δεν έχουν κάστρο και τοίχο, όπως είπατε προηγουμένως. Έχουν μόνο φως και δρόμο. Και αυτά θα ήθελα να είναι τα τελευταία πριν σας ευχαριστήσω, κυρία Κοτσοπούλου, για την παρουσία σας εδώ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
4: Ήμουν βέβαιος ότι δεν θα κλείσουμε θέματα, αλλά όπως είπα. Πρόκληση. Για σκέψη και στο κάτω-κάτω. Εδώ είμαστε πάλι να τα ξαναπούμε.
3: Θα τα ξαναπούμε.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Χαίρετε. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Ό,τι καλόν και για σας και για όλο τον κόσμο. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Μετάνοια και ελπίδα, μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρονα.
4: Συνεχίζοντας λοιπόν από εκεί που σταματήσαμε σήμερα, αρχίζουμε ένα λόγο του Αγίου Ιγνατίου του Μπριζανίνοφ, ο οποίος λέει και ο οποίος μας ενδιαφέρει όλους, γιατί αν θα δείτε, κάθε ένας μας έχει αυτό το αίσθημα. Τι λέει? Όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση ακιδείας, γιατί είπαμε ότι η ακιδεία είναι η μητέρα της αμαρτίας και ψυχικής ατονίας, δεν έχεις την διάθεση να κάνεις κάτι, μη συλλογιστείς, έπεσα σε βαριές αμαρτίες, απέκτησα με την πολύχρονη αμαρτωλή ζωή κακές συνήθειες. Αυτό το λέμε όλοι μας. Έχω κακή συνήθεια που με τον καιρό έγιναν σαν φυσικές ιδιότητες της ψυχής μου. Πράγματι, όταν κάτι πολυχρονίσει γίνεται μια φυσική ιδιότητα και ευκολότερα κάνουμε το αμαρτωλό, την αμαρτία, παρά την αρετή. Πέραν το ότι είναι και εύκολα ο άνθρωπος ρέπει, όταν όμως το συνηθίσει πιο εύκολα αλλάζει. Έτσι δεν είναι δυνατή πια για μένα η μετάνοια. Μην το πεις, λέει, ποτέ αυτό, ότι δεν είναι γιατί ποτέ δυνατή μετάνοια. Πρόκειται για σκοτεινές σκέψεις που σπέρνει μέσα σου ο εχθρός, χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Δεν είναι λόγια δικά σου, δεν είναι σκέψεις δικές σου, ότι αμάρτησα και δεν μπορώ να αλλάξω, απέκτησα κακές συνήθειες και δεν μπορώ να τις κόψω. Μην το λες αυτό. Αυτά είναι λόγια τα οποία τα λέει ο διάβολος σε σένα με τους λογισμούς, γιατί γνωρίζει, αντιλαμβάνεται τη δύναμη της μετανοίας και την φοβάται ο διάβολος. Γι' αυτό σπέρνει αυτές τις αμφιβολίες. Φοβάται λοιπόν μήπως με τη μετάνοια αποτινάξεις το ζυγό του, γι' αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει στην αμαρτία, αποδίδοντας συκοφαντία, αδυναμία θεραπείας στην παντοδύναμο γιατρό το Θεό. Δεν είναι μόνο ότι σου βάζει τη σύγχυση, προχωράει και σε κάτι άλλο, βλασφημεί. Βλασφημεί ονομάζοντας αδύνατον τον Θεό να σε σώσει. Αλλά ο Θεός είναι πλούσιος στο έλεος του. Ο διάβολος είναι πλούσιος στην πανουργία του. Αυτός που θέσπισε τη μετάνοια είναι εκείνος που σε έπλασε από το τίποτε. Τη μετάνοια δεν την έκανε ο διάβολος. Ο διάβολος έμεινε αμετανόητος. Γι' αυτό και είναι καταδικασμένος. Τη μετάνοια την έκανε ο Θεός μετά την πτώση του Αδάμ, για να μπορέσει να ξανααποκατασταθεί ο Αδάμ στο αρχαίο του κάλος. Ο πλάστης σου λοιπόν ακόμη και πιο εύκολα μπορεί να σε αναπλάσει, μεταβάλλοντας την καρδιά σου από φιλάμαρτη σε φιλάρετη. Ο Θεός μπορεί να αναπλάσει την καρδιά, μπορεί να την κάνει να μαλακώσει, όπως είπαμε, και να τη δώσει τη μορφή από την αμαρτία της αρετής, από την φιλοσαρκία, την φιλιδονία και την κακοπροαίρετη σε καθαρή πνευματική και αγία. Δηλαδή μπορεί να τα αλλάξει όλα. Το Χριστό, γιατί μπορεί να τα αλλάξει όλα? Διότι το Χριστό τον έφερε σε εμάς εδώ στη γη, τη χώρα της εξορίας μας, όχι η αρετή μας, αλλά η ολιόθρια ικτή κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε λόγω της αμαρτωλότητός μας. Δεν ήρθε ο Χριστός στη γη αφήνοντας τον ουρανό γιατί εμείς ήμασταν καλοί, αλλά ήρθε γιατί εμείς βρισκόμασταν σε απελπιστική κατάσταση και δεν μπορούσαμε κάποιος να μας δώσει τη δυνατότητα να ξανανεύουμε στον ουρανό, και έτσι ήρθε εκείνος και έγινε άνοιξη τους ουρανούς, κατέβηκε εκείνος και έμειναν ανοιχτοί ουρανοί για να μπορούμε να ανέβουμε εμείς. Για να καταλάβουμε αυτό το κείμενο, θα σας διαβάσω ένα παράδειγμα, ένα περιστατικό πάλι από τον Ευεργετινό. Φυσικά και αυτό το Ευεργετινός, επειδή ήταν μια συναγωγή κειμένων τα οποία απευθύνονται προς τους μοναχούς, θα σας φαίνει παράξενο ίσως το όλο θέμα το οποίο αναπτύσσεται. Αλλά αν σκεφτούμε ότι ο μοναχισμός είναι ένας πιο ενεργητικός τρόπος πνευματικής ζωής, τότε μπορούμε να καταλάβουμε, αφού σε αυτόν τον χώρο της πνευματικής αγωνιστικότητος υπάρχουν τόσοι πειρασμοί, πολύ περισσότερο μπορούμε να καταλάβουμε τους δικούς μας πειρασμούς που ζούμε εδώ στη γη, εδώ ανάμεσα στον κόσμο. Και μη σας φαίνεται παράξενο ότι οι πειρασμοί που αναφέρουν τα κείμενα είναι πειρασμοί πορνείας, ή και γιατί ακριβώς η πορνεία είναι συνυφασμένη με την πτώση των ανθρώπων, και είπαμε ο άνθρωπος πάσχει από τους τρεις μεγάλους εχθρούς, από την φιλιδονία, την φιλοχρηματία και την φιλοδοξία. Αυτό όμως που καταλαβαίνει ο καθένας πιο εύκολα ότι είναι αμαρτία, είναι η σαρκικότητά του, γιατί είναι στην πρώτη φάση της εκδηλώσεως της ζωής του. Γι' αυτό και τα περιστατικά τα οποία εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να αμαρτήσει σαρκικά, δύσκολα όμως το φαίνεται να πάει να μετανοήσει και να εξομολογηθεί. Από την άλλη μεριά, την σαρκικότητά του την ερμηνεύει ότι είναι και κάτι το φυσικό. Και ειδικά σήμερα, μέσα στην καθημερινή μας ζωή, με όλα αυτά τα μέσα της παγκοσμιοποιήσεως, θέλουν να παρουσιάσουν

Πόσοι ήταν, είναι η εσπλαχνία του Θεού και πόσοι είναι η πονηρία του διαβόλου. Κάποιος αδελφός νικηθής από το πάθος της πορνείας επετέλει καθημερινά την αμαρτία, αλλά και καθηκάστην όμως με δάκρυα και προσευχές προσέπιπτεν εις το Δεσπότη και Κύριον και λάβανε παρά αυτού συγχώρησεν και συγγνώμην. Ενώ δε είχε μετανοήσει την επομένη μέρα εξαπατώμενος και πάλι από την εσκράν επιθυμίαν και συνήθειαν επετέλει την αμαρτίαν. Ήτανε δουλωμένος στο πάθος, δούλευε την αμαρτία. Θα μου πείτε, την δούλευε καθημερινός, σακικός, ενεργητικός? Αυτό μπορούμε να το πούμε, ένας άνθρωπος που εργάζεται πνευματικά και με ένα σκέψη και, ένας λογισμός συγκαταβάσεως πονικός είναι για εκείνον μια πράξη ενεργοποιημένη, διότι σημαίνει ότι είναι σε ένα χώρο που πρέπει να ασχολείται το νου του, να τον έχει στο Θεό και όχι στην σάρκα του και όχι στην αμαρτία του. Γι' αυτό και αναφέρει έτσι το περιστατικό. Έπειτα, μετά την εκτέλεση της αμαρτίας, μετέβαινε στην εκκλησία, όπου έπιπτε πρώτης τιμίας και σεβασμίας εικόνους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και με πικρά δάκρυα εξομολογείτο προς τον Ιησούν. «Κύριε, ελέησόν με και σήκωσέ με από επάνω μου το φοβερόν αυτό πειρασμόν, διότι με βασανίζει φοβερά και τραυματίζει και με την πικρία των ειδωνών. Δεν έχω δέσποτά μου καθαρόν το πρόσωπο πλέον, για να εναντιώσω, να ενατινήσω την εικόνα σου και να ειδώ την Αγία σου μορφήν. Και τε λαμπρότεραν από τον ήλιον θέαν το προσώπο σου, ώστε να γλυκανθεί η καρδία μου και να ευχαριστηθεί». Βλέπετε, είναι μια εξομολόγηση την οποία την κάνει κατ' ενώπιον τους εικόνους του Χριστού, αλλά με την αίσθηση της παρουσίας ότι ο Θεός τον ακούει. Λένε, να κάνω εγώ, μ' αρέσει να εξομολογούμε στην εικόνα, γιατί να τα πω στο πνευματικό. Βεβαιότατα, όταν αμαρτήσει ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει την αίσθηση αυτή της παρουσίας του Θεού και να εξομολογηθεί κατ' ενώπιον του Θεού την αμαρτία του. Δηλαδή, όταν αμαρτάνω δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον πανταχού παρόντα Θεό, αλλά άλλο το πράγμα της μυστηριακής εξομολογήσεως και άλλο της εξομολογήσεως την οποία οφείλουμε ως άνθρωποι να πραγματοποιούμε κάθε φορά που αμαρτάνουμε. Αυτό το παράδειγμα εδώ δείχνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος είχε πλήρη τη συνέστηση της αμαρτίας, είχε πλήρη τη συνέστηση της παρουσίας του Θεού και είχε πράγματι την βεβαιότητα της δικής του αναξιότητος αλλά της αγάπης του Θεού και της παντοδυναμίας του Χριστού. Γι' αυτό και κατέφευγε σε Αυτόν, γι' αυτό και ζητούσε από Αυτόν τη λύτρωσή του. Ενώ δε ακόμη τα χείλη του εψιδύριζαν τους λόγους αυτούς, μόλις εξήρχεται από την εκκλησία, έπιπτην εκ νέω εις τον Βόρβορο. Δηλαδή δεν μπορούσε να απαλλαχθεί, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Παρόλα αυτά όμως δεν απελπίζει το δια τη σωτηρία του, αλλά επέστρεφων από την αμαρτία, φώναζε εντός της εκκλησίας τα ίδια προς τον φιλάνθρωπο Θεό και Κύριον ή έλεγε τα εξής: «Κύριέ μου, σε ορίζω εγγυητήν εις την υπόσχεσή μου ότι από τώρα και στο εξής δεν θα διαπράξω πλέον αυτήν την αμαρτίαν. Μόνον αγαθέ και πολλές πλαχνή Κύριε συγχώρησον όσας αμαρτίας από την αρχή μέχρι αυτής της στιγμής έχω διαπράξει». Δηλαδή έβλεπε την αδυναμία του ως άνθρωπο και επικαλεί το και έβαζε εγγυητή τον ίδιο το Θεό και τον παρακαλούσε. Μόλις έδινε αυτά στα φοβερά υποσχέσεις, πάλι ευρίσκεται ο εχμάλωτος της πονηράς αυτής αμαρτίας. Και ήξεζε κανείς να θαυμάσει την γλυκετάτη φιλανθρωπία του Θεού και την άπειρη αγαθότητα με την οποία ενήχε το καθημερινός την αδιόρθωτον και πονηράν παράβαση και αγνωμοσύνη του αδελφού. Πραγματικός ο Θεός, λόγω του πλήθους του λέω του, επιζητεί επιμόνως την ημετάνεια των αμαρτωλών. Και ήρθε ο Θεός να σώσει τον κάθε αμαρτωλό. Εκείνος το κάθε αμαρτωλό αδελφού και την αμετάστρεπτον επιστροφή του. Διότι αυτό συνέβαινε όχι επί 1 ή 2-3 έτη,

0: αλλά πλέον των 10 ετών. Είχε χρόνο, αλλά δεν απελπίστηκε. Αυτό δίδει το κουράγιο σε όλους μας να έχουμε αυτή την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Βλέπετε, αδελφοί μου, την άμετρον ανοχή και την άπειρον φιλανθρωπία του Δεσπότου, πως συνεχώς μακροθυμεί, επιδεικνύει προς εμάς καλοσύνην, υπομένων τα φοβερά νομήματα και αμαρτήματά μας. Εκείνο δε που προκαλεί την κατάπληξη και το θαυμασμό για τους πλουσίους εκτουρμούς του Θεού είναι ότι δεν οργίζεται εναντίον του εν λόγω αδελφού και τη συνειφώνει να μην επαναλάβει την αμαρτία ψευδόμενος συνεχώς. Όλα τα ανέχεται ο Θεός. Μας περιμένει ο Θεός. Εμείς να μείνουμε σταθεροί, να αγωνιζόμαστε. Το σημερινό Ευαγγέλιο της περικοπής της Κανανέας που ακούσαμε στην Εκκλησία, αυτό ακριβώς δείχνει. Η μάνα είχε ένα παιδάκι άρρωστο, δαιμονισμένο, και πήγε κοντά στο Χριστό. Του είπε τον πόνο. Ο Χριστός δεν άκουσε, δεν άκουγε. Φώναζε αυτή, παρόλο που είναι έσπλαχνος, παρόλο που είναι προσιτός, σιωπούσε. Πήγαν οι Απόστολοι, τον παρεκάλεσαν, και τότε σκλήρενε πιο πολύ ο Χριστός και λέει: δεν είναι καλό να πάρω, δεν ήρθα να σώσω τα απολώτα πρόβατα του οίκου Ισραήλ, δεν ήρθα για τον καθέναν. Εκείνη τότε πρόλαβε και πήγε στα πόδια του Χριστού και τι το είπε: βοήθησέ με. Και λέει εκείνος ακόμη πιο σκληρά ο Χριστός, λέει: δεν είναι καλό να πάρω το ψωμί και να το δώσω στα κοινάρια, στα 20 τα σπιτάκια, σκυλάκια. Δηλαδή μαλάκωσε, δεν είπε κίνες, δεν είπε στα σκυλιά, για να μπορέσει να είναι κάπως μαλακός. Και τότε εκείνη, εκμεταλλευόμενη αυτή τη φράση, έδειξε τη μεγάλη της πίστη και λέει: και τα κοινάρια τώρα είναι από τα ψίχουλα των Κυρίων. Ναι μαν ήρθες για τα πρωτα πρόσβατα οίκου Ισραήλ, ήρθες για τα τέκνα του Αβραάμ, αλλά και τα κοινάρια που είμαστε εμείς οι εθνικοί, και ήταν άπιστη, ήταν ειδωλάτρησα, είχε ακούσει πρέπει να φάνει και αυτά από τα ψυχολάκια. Και τότε ο Χριστός εξύπνησε την πίστη της, ότι τέτοια πίστη δεν είδε ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Τέτοια πίστη δεν είχαν ακόμη ούτε οι Απόστολοι που ακολουθούσαν τον Χριστό. Αυτό το παράδειγμα της Χαναναίας δείχνει ακριβώς ότι είχε την βεβαιότητα ότι ο Χριστός θα την ακούσει και ότι ο Χριστός θα τη δώσει τη λύτρωση. Έτσι και αυτός ο αμαρτωλός μοναχός είχε αυτή την βεβαιότητα ότι ο Χριστός τον ακούει, ότι ο Θεός κάποια στιγμή θα τον λυπηθεί και θα τον απαλλάξει από αυτό το πάθος του. Μια ημέρα λοιπόν όπου έγινε αυτά που περιγράφουμε, αφού ο αδελφός έπραξε την αμαρτία, έχετε δρομέωση στην εκκλησία. Θρηνών και αναστηνάζων και κραυγάζων με σπαραγμών για να επισύρει την εσπλαχνία του αγαθού δεσπότου, για να τον ελύσει και να φύγει από το βόρβο της αμαρτίας. Καθώς λοιπόν παρικάλει τον φιλάνθρωπο Θεόν, βλέπων εδώ αρχίζει ο πειρασμός πλέον. Βλέπων ο αρχαίκακος και καταστροφές των ψυχών διάβολος, ότι τίποτε δεν κερδίζει, διότι όσα αυτός επιτυχάνει δια της αμαρτίας, τα εξαφανίζει δια της μετανοίας ο αδελφός. Ό,τι κατάφερνε ο διάβολος ρίχνοντας τον αδελφό στην αμαρτία, τα εξαφάνιζε η μετάνοιά του, η οποία ήταν η πραγματική. Αποθρασινθής λοιπόν παρουσιάζεται στον αδελφόν ο φθαλμοφανός, έχουν το βλέμμα του προς τη συμβασμία εικόνα του Χριστού και λέγον προς τον εσπλαχνικό μας σωτήρα. Παρουσιάζεται και οφθαλμοφανός ο διάβολος και κάνει μια συζήτηση βλέποντας και αυτός τον Χριστό. Τι έκανε ο μοναχός? Έβλεπε τον Χριστό, συζητούσε με τον Χριστό, τον άκουγε ο Χριστός, τον βοηθούσε να μην απελπιστεί. Η έννοια να βρει τη δύναμη να αλλάξει την συνήθεια θα τον έδινε ο Θεός, αλλά όμως εκείνος κατέφευγε. Έτσι λοιπόν και τώρα ο διάβολος χρησιμοποιεί το ίδιο μέτρο και λέει: Τι θα γίνει με εμάς τους δύο Ιησού Χριστέ? Η άπειρο συμπάθειά σου προς τον αμαρτωλόν με νικά και με συντρίβει στο έδαφος, διότι εξακολουθείς να δέχεσαι αυτόν τον πόρνο και τον άσοδον, ο οποίος καθημερινώς εμπέζει και καταφρονεί τη δύναμή σου. Γιατί λοιπόν δεν τον κατακαίεις, αλλά μακροθυμείς και τον ανέχεσαι? Διότι θα δικάζεις κάποτε τους μαμηχούς και τους πόρνους και θα εξολοθρεύσεις όλους τους αμαρτωλούς. Εσύ το είπες ότι πόρνοι και αμαρτωλοί δεν είναι δυνατόν να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Πώς γίνεται τώρα αυτόν να τον συγχωρείς? Πράγματι προχωράει ο διάβολος. Δεν είσαι δίκαιος κριτής, αλλά όπου νομίζεις η δύναμή σου κρίνει επιεικώς και παραβλέπει. Δηλαδή έρχεται να προσβάλλει την δικαιοσύνη του Θεού για να φέρει την απελπισία στο μοναχό. Ούτω ενώ εμέ μικρή παράβαση επερηφανίας με έλεξες από τους ουρανούς εις την Άβεσον, θυμίζει το δικό του πάθημα που μια φορά αμάρτησε γιατί υπερηφανεύτηκε μπροστά στον Θεό και τελικώς κέρδισε το βάραθρο της αμαρτίας της κολάσεως. Τον έλεξε στην Άβεσον αυτόν εδώ, και έτσι είναι πόρνος και άσοδος, επειδή όμως ενώπιον της εικόνας σου έχει ρηφθεί, το χαρίζεις με ερημία τη συμπάθειά σου. Βλέπετε πως διαστρέφει το νόημα. Ενώ εκείνος έπεισε και δεν ζήτησε την βοήθεια του Θεού, τον βάζει τον εαυτό του στην ίδια θέση με τον μοναχό, ο οποίος ναι μεν αμαρτάνει, αλλά στηρίζει την ελπίδα του στο έλεος του Θεού. Προς τι λοιπόν σε ονομάζουν δικαιότατον κριτήν? Γιατί οι άνθρωποι σε λένε δίκαιο κριτή, αφού δεν αποδίδεις δικαιοσύνη? Διότι όπως βλέπω και εσύ από πολλήν καλοσύνη δέχεσαι πρόσωπα ανθρώπων και παραβλέπεις το δίκαιο. Είσαι δηλαδή προσωπολήπτης. Βλέπεις σύμφωνα με τη συμπάθειά σου, κάνεις και την κρίση. Αυτά τα έλεγε ο διάβολος, φαρμακωμένος από την πολλήν του πίκρα, ενώ έβγαζε από το ρατούνια το μαύρη φλόγα. Αφού είπαν αυτά, ο διάβολος εσώπησεν. Ενώ συνέχεια οικούστη φωνή προερχομένη εκ του ιερού θυσιαστηρίου λέγωσα. Αυτά τα έβλεπε ο οφθαλμοφανός ο μοναχός. Αυτόν τον διάλογο και τον έβλεπε και τον άκουγε. Άκουσε όμως και τον Χριστό, να δείτε τελείως την διαφορετική αίσθηση που μας αντιμετωπίζει ο Χριστός μέσα στην αμαρτία μας. Ο δράκον παμπώνηρε και καταστρεπτικέ, δεν ικανοποίησε ακόμα την καταστρεπτική και πονηρά σου επιθυμία με το να καταπιείς τον κόσμο? Δεν σου φτάνει που έκανες τον κόσμο αποστάτη από το έλεος και την αγάπη του Θεού, αλλά έχεις ακόμη το θράσος να προσπαθείς να αφαρπάσεις και αυτόν εδώ που προσήλθει συντετριμένος για να ζητήσει το έλεος και της εσπλαχνίας μου και να τον καταπιείς? Έχεις τόσους κόσμους που έχεις καταφέρει και δεν έχουν αυτή την αίσθηση της μετανοίας που έχει αυτόν. Θέλεις και αυτόν να τον καταστρέψεις? Έχεις τη δύναμη να παραθέσεις τόσα πολλά αμαρτήματα για να νικήσεις δι' αυτόν εις τον ζυγόν της δικαιοσύνης? Το τίμιο αίμα που έχεις τα επάνω στου σταυρών χάρεν αυτού. Δηλαδή οι αμαρτίες σου όσες κι αν θα είναι, εγώ το αίμα το δικό μου ζυγίζει περισσότερον από τις αμαρτίες των ανθρώπων και έτσι μπορώ να τους δικαιώσω. Ιδού η σφαγή μου και ο θάνατός μου προσεφέρθηκαν για να συγχωρηθούν οι ανομίοι αυτών. Και εσύ μεν βλέπετε πως απευθύνεται, πως εκμεταλλεύεται ο διάβολος, και το λέει ο Χριστός. Και εσύ μεν όταν επιστρέφει και πάλι στην αμαρτία, δεν τον διώχνεις, αλλά τον δέχεσαι με τα χαράς και δεν τον περιφρονείς, ούτε τον εμποδίζεις να διαπράξει την αμαρτία. Από ελπίδα μήπως τον κερδίσεις, τι κάνεις εσύ? Αμαρτάνει, το σπρώχνεις την αμαρτία. Δεν τον εμποδίζεις, δεν νιώθεις ότι σε κοροϊδεύει, αλλά τον προσπαθείς να τον πείσεις, μπας και τον κερδίσεις. Και εγώ που είμαι ελεήμων και φιλάνθρωπος, που συνεβούλευσα τον κορυφαίο των Αποστόλων Πέτρων να συγχωρεί τον αμαρτάνοντα 70 φορές την ημέρα, να μην τον ελύσω και να μην τον εσπλαχνιστώ. Εσύ τον σπρώχνεις, εγώ να μην τον δεχθώ. Εσύ τον θέλεις να αμαρτάνει, εγώ να μην τον δεχθώ με τα νούντα. Βεβαίως μόνον και μόνον διότι καταφεύγει εσύ με, δεν θα τον αποστραφώ μέχρι σούτου τον κερδίσω. Άλλωστε εγώ επάνω στο σταυρό τα σακράντος μου παλά μας, ώστε εκείνος που με επιθυμεί να καταφεύγει εσύ με και να σώζεται. Γι' αυτό λοιπόν κανέναν δεν αποστρέφομαι, ούτε εκδιώκω, έστω κι αν πτέσει μεριάκης της ημέρας και μεριάκης επανέλθει κοντά μου, ότι ούτως δεν θα αποχωριστεί του ναού μου λυπημένος, διότι δεν ήρθα να καλέσω τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία είπε ο Χριστός στο διάβολο. Κατά το διάστημα που ακούει το αυτή η φωνή, ο διάβολος παρέμεινε στην θέση του τρέμων, χωρίς να δύναται να απομακρυνθεί. Κατόπιν ήρχε σε εκ νέου φωνή να λέγει: «Άκουσε απατιών και δι' αυτά που λέγεις, ότι δήθεν είμαι άδικος, απέναντίας εγώ είμαι προς όλους δίκαιος, διότι σε ανδήποτε ηθική κατάσταση εύρω τον άνθρωπον, δι' αυτής και θα τον κρίνω. Όπου θα εύρω, έτσι θα τον κρίνω, τον άνθρωπον. Αν τον βρω στην αμαρτία την ώρα του θανάτου, θα κριθεί όμως αμαρτωλός. Αν τον βρω στην μετάνοια, θα τον κρίνω ως μετανοημένον. Ιδού λοιπόν και αυτόν τον εύρων προολίγων να μετανοεί, να έχει επιστραφεί από την αμαρτία, να ευρίσκεται πρώτον ποδό μου με ειλικρινή διάθεση, να εγκαταλείψει την αμαρτία και ως εκ τούτου να σε έχει νικήσει. Δι' αυτό θα παραλάβω αυτόν αμέσως τώρα και θα δώσω την ψυχή του, διότι δεν απελπίστη εις την σκληράν προσπάθεια της σωτηρίας του. Αφού έχω δώσει την υπόσχεση, όπου θα βρω τον άνθρωπο έτσι θα τον κρίνω, και αφού αυτός εδώ ο άνθρωπος ήρθε και ζητάει το έλεος και τη μετάνοια, έτσι κι εγώ θα τον πάρω αυτή την ώρα για να δείξω τη δικαιοσύνη μου». Ενώ λέγοντα αυτά, ο μετανοών αδελφός είχε ρευθεί πρώτης εικόνος του σωτήρος, με το πρόσωπο καταγής και θρονουργών παρέδωκε το πνεύμα του εις τον Κύριον. Συγχρόνως με την εις Κύριον εκδημία του μετανοήσαντος αδελφού, επέπεισεν επί στου σατανάν μεγάλη οργή, σαν φατιά από τον ουρανό και τον κατέτρωγε. Από αυτά των περιστατικών, αδελφοί μου, ας πληροφορηθούμε την άμετρον εσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού και πόσον καλόν δεσπότην έχουμε, ώστε ποτέ πλέον να μην απογοητευτούμε δια της αμαρτίας ημών, αλλά με τα ζήλων να φροντίσουμε δια τη σωτηρία μας. Αυτό το περιστατικό είναι ακριβώς επιβεβαίωση αυτών των λόγων του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζανίνοφ, ότι δεν μπορούμε να αμνηστεύσουμε τους εαυτούς μας, ότι βρισκόμαστε σε κακή συνήθεια και δεν έχουμε και δεν μπορούμε να σωθούμε, κατηγορώντας έτσι το Θεό. Βλέποντας αυτήν την πάλη, αυτόν την πάλη του αδελφού με την αμαρτία, βλέποντας την δολιότητα και το φθόνο του διαβόλου για να μπορέσει να αποκάμει και να απελπιστεί, βλέποντας από την άλλη την εσπλαχνία του Θεού και νιώθοντας όλα αυτά, νομίζω ως άνθρωποι δεν πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε και εμείς να μην σωθούμε. Πρέπει να έχουμε την βεβαιότητα ότι μπορούμε να σωθούμε αρκεί να το θελήσουμε. Γιατί η αμαρτία δεν είναι στατική όπως και η αρετή. Ο άνθρωπος δεν είναι, ας πούμε, δεν σταθεροποιείται ούτε στην αμαρτία ούτε στην αρετή. Και το ένα προχωράει και το άλλο προχωράει. Ο καθένας μας βρίσκεται σε ένα σημείο της πορείας τους, χωρίς να είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Δεν είμαστε δηλαδή τέλειοι, αλλά προχωρούμε προς την τελειότητα. Δίκαιοι και άδικοι, καλοί και κακοί, άγιοι και αμαρτωλοί. Κανένας μας δεν είναι τέλειος, διότι όπως λέει ο Απόστολος, τι λέει: «Περώμεθα προς την τελειότητα». Όλοι μας προχωρούμε προς την τελειότητα, αλλά είμαστε ελλειπείς, Δεν έχουμε φτάσει ακόμη, διότι τέλειος παντέλειος είναι μόνο ο Θεός. Ακόμη και οι άγγελοι στους ουρανούς έτσι τελειοποιούνται και οι Άγιοι μας έτσι αγιάζονται και οι αμαρτωλοί έτσι κολλάζονται. Δεν σταμάτησε η κόλαση των αμαρτωλών, δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει η αρετή των Αγίων και έτσι συνεχώς θα υπάρχει. Γι' αυτό δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, αλλά να αγωνιζόμαστε και να γίνουμε όπως μας θέλει ο Θεός. Ο γέροντάς μας, ο πατήρ Εμιλιανός, σε μια κατήχηση ερμηνεύοντας τον Άγιο Πέτρο το Δαμασκηνό, έλεγε εκείνος ο Άγιος, «Κακόν μεν ότι ήμαρτης άνθρωπε, τι δε τον Θεόν αδικείς και έχεις αυτόν εξ αγνωσίας αδύνατον, είναι κακόν ότι αμάρτης σαν άνθρωπος, γιατί όμως αδικείς τον Θεόν πιστεύοντας ότι είναι αδύνατος να σε σώσει?» Και το ερμηνεύει αυτό ο γέροντας, «Άνθρωπε, είναι κακόν τότε αμάρτησες, αλλά γιατί αδικείς το Θεόν? Μην αδικείς το Θεόν, διότι αυτό που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεόν και την αγάπη Του. Εμείς ακούσαμε το περιστατικό το προηγούμενο, είδαμε το πλήθος της αγάπης του Θεού, αλλά αυτό δεν είναι μια ιστορία την οποία κάποιος τη σκέφτηκε και την έγραψε, είναι ένα βίωμα κάποιος ο οποίος το διηγήθηκε και έφτασε μέχρι εμάς. Γι' αυτό και μπορούμε με τα βεβαιότητας να δούμε και εμείς την πάλη του εαυτού μας με αυτόν τον τρόπο στην αμαρτία. Μην αδικείς τον Θεό, διότι αυτός που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό και την αγάπη Του. Έχεις την εντύπωση ο Θεός είναι πειρασμένος και δεν μπορεί να σε σώσει σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είσαι. Μπορεί να μας σώσει οπωσδήποτε, οποιαδήποτε αμαρτία κι αν κάνουμε μικρή ή μεγάλη, αρκεί να θυμούμαστε τα πολλά παραδείγματα τόσο της Αγίας Γραφής όσο και το βίο των Αγίων. Δηλαδή τι να θυμηθούμε, το ληστή πάνω στο Σταυρό, τον Τηλώνη, τη Μαρία την Αιγυπτία, τον Άγιο Μεωσή, τον Ιωθίωπα και κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος, μικρή ή μεγάλη, είναι μπροστά στο Θεό συγχωρημένη. Τον καιρό που κήρυτε ο Χριστός πάνω στη γη, προσέφερε τη θεραπεία σε όλους όσοι ήταν άρρωστοι από την αμαρτία. Και καμιά αμαρτία δεν θεώρηθηκε αθεράπευτη. Συνεχίζει και τώρα όλος να μας καλεί, υποσχόμενος πάλι να μας χαρίσει την άφηση αμαρτιών, τη θεραπεία κάθε αδυναμίας. Δεν ήταν μόνο ο Χριστός όταν ήταν πάνω στη γη και έκανε τα θαύματα του που θεράπευε τους ανθρώπους. Είναι πάντα πάνω στη γη δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος και θα ρεπεύει πάντοτε τις αρρώστιες μας και τις αμαρτίες μας. Και ένα άλλο παράδειγμα πάλι από τον Ευαγγελινό, πάλι παρόμοια, αλλά να δείτε την πανοργία του διαβόλου και να δείτε πάλι την αγάπη του Θεού που δεν κάπτεται. Ένας αδελφός επολυμήθη πάλι από τον πόλεμο της Πορνείας. Συνέβη λοιπόν αυτός ο αδελφός να κατέβει στην Αίγυπτο να πάει για εργασίες και είδε μία ωραία γυναίκα η οποία ήταν θυγατέρα του ιερέως των Ειδώλων. Μόλις την είδε την ερωτεύτηκε σφοδρός και υπό το κράτος του πάθους αυτού πήγε προς τον πατέρα της κόρης και του λέει, δεν είναι όπως είναι σήμερα, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα, έστω και αν ήταν μοναχός έπρεπε να πάει στον πατέρα. Αυτός ήταν πατέρας, ήταν παπάς των Ειδώλων. Αυτός την ερωτεύτηκε και νομίμως πλέον πήγε να τη ζητήσει από τον πατέρα. Να δείτε πως οι αμαρτωλοί είναι πιο πιστοί από μας που λέμε ότι πιστεύουμε. «Δώσε μου την κόρη σου σύζυγό μου», πήγε και το είπε. «Δεν μπορώ να σου τη δώσω», το απήντησε εκείνος, «πριν ρωτήσω το Θεό μου». Περίμενε λίγο. «Δεν μπορώ να το κάνω. Πρέπει να ρωτήσω το Θεό». Εμείς πόσες φορές μπορούμε να πούμε ότι ερωτευτήκαμε και κάναμε προσευχή, αν αυτό είναι αληθινό, αυτόν το θέλει ο Θεός. Και δεν κρυβόμαστε από το πάθος. Αυτός ο ειδωλολάτρης, παπάς, των ενδόλων, του ζήτησε την κόρη του που ήθελε να την παντρέψει και θα χαιρότανε που θα την παντρέψει να ρωτήσει τον Θεό, τον δαίμονα, έτσι. Πράγματι ο ιερεύς των ειδώλων μετέβη στο μαντίο του Θεού, δια το οποίο ως γνωστόν ομιλεί ο διάβολος, και τον ερώτησε. Ένας μοναχός ήρθε στο σπίτι μου και θέλει τη θυγατέρμα ο σύζυγό του. Να του τη δώσω? Ακούτε την απάντηση. Ακούτε το δόλο. Ο κρυπτόμενος στο μαντίο δαίμον το απήντησε. Ερώτησε τον, εάν αρνείται τον Θεόν του το βάπτισμα και τις υποσχέσεις που έδωσε ως μοναχός, μπορεί να τα κάνει αυτά? Όταν επέστρεψε ο ιερεύς των ειδώλων, λέγει στο μοναχόν, αρνείσαι τον Θεό σου και το βάπτισμα και το επάγγελμα του μοναχού? Ο δε μοναχός εδέχεται τους όρους. Αμέσως όμως είδε να εξέρχεται εκ του στόματός του μια λάμψη ως σαν περιστερά και ανέρχεται εις τον ουρανόν. Η άρνηση του Θεού, η απομάκρυση, που σημαίνει με την άρνηση ποιο είναι το βίωμα του ανθρώπου, ότι ο Θεός τον εγκαταλείπει. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία παίρνουμε, την οποία παίρνουμε στο βάπτισμα, δεν μπορεί να ενεργήσει, διότι σταματάει ο άνθρωπος να το θέλει. Όχι ότι είναι αδύναμη να ενεργεί η χάρη του Θεού, αλλά δεν το θέλει ο άνθρωπος και το σέβεται ο Θεός. Γι' αυτό και το επέτρεψε οφθαλμοφανώς να φανεί ότι εξέρχεται ως φλόγα, ως περιστέρι και να ανέρχεται στους ουρανούς. Τρέχει τότε αμέσως ο δολάτρης ιερεύς προς το δαίμονα και το λέγει. Πήγε πάλι. Ιδού μοναχός εδέχθη όλα όσα του ζήτησα. Τότε ο δαίμον το λέγει. Μην του τη δώσεις τη δίγατέρα σου σύζυγον, διότι ο Θεός δεν απεμακρύθη από κοντά του, αλλά ακόμη τον βοηθάει. Τότε ήλθε πάλι προς τον μοναχόν ο ειδωλάτρης ερεύσης και του λέγει, δεν μπορώ να σου δώσω τη δίγατέρα μου ως γυναίκα, διότι ο Θεός σου εξακολουθεί να παραμένει κοντά σου και να σε βοηθάει. Ο διάβολος λέει πάντα ψέματα, αλλά κάποιες φορές αναγκάζεται να πει την αλήθεια. Αυτό το πράγμα το οποίο αισθάνθηκε και το οποίο ξέρει ο διάβολος ποιο είναι, ότι ο Θεός είναι φιλέσπλαχνος και παρόλο που αμάρτησε, παρόλο που τον αρνήθηκε, εκείνος συνεχίζει να τον αγαπάει. Αυτό το διαπίστωσε και ταυτόχρονα ήθελε να τον φέρνει το μοναχό σε απελπισία. Δηλαδή και τον Θεό τον αρνήθηκε και τη γυναίκα δεν την πήρε. Οπότε ο Ιούδας τι έκανε? Είδε τον Χριστό σταυρωμένο, μεταμιλήθηκε και πήγε και κρεμάστηκε. Πίστευε ότι έτσι ακριβώς θα οδηγήσει και τον μοναχό στην απογοήτευση να κρεμαστεί, αφού δεν το έδωσε τη γυναίκα. Αλλά ακούστε, μόλις ήκουσε την απάντηση αυτή ο μοναχός, συνεκινήθη βαθύτατα και είπε μέσα του, αν και ο Θεός από μόνη την καλοσύνη του με εξήρωσε τόσων και τόσων αγαθών, εγώ ο άθλιος ερνήθην αυτόν και την άρνησή μου ο Θεός ερνήθην αυτόν το Άγιο Βάπτισμα και τις υποσχέσεις του μοναχού. Παρόλο δε την άρνησή μου, ο Θεός δεν απομακρύθηκε από κοντά μου και τι τόσον τον επρόδωσα, αλλά εξακολουθεί να με βοηθάει. Κατόπιν αυτό δεν έχω χρέος να τρέξω κοντά του, στηριζόμενο στο θάρρος της ανεξαντλήτου αγαθότητος. Προβληματίστηκε αφού το είπε αυτό το πράγμα ο πατέρας της κόρης εξ ονόματος του διαβόλου. Αφού λοιπόν συνήλθε, δεν απελπίστηκε, κατάλαβε το μεγαλείο του Θεού, συνήλθε και από τη ζάλη και το πάθος έφυγε αμέσως για την έρημο και πήγε σε κάποιο γέροντα προς τον οποίο εξομολογήθη την άρνησή του ως και όλους τους λογισμούς του. Βρήκε τη δύναμη καταλαβαίνοντας την αγάπη του Θεού και πήγε στην έρημο. Εκεί εξομολογήθηκε τις αμαρτίες του και λέει ο γέρον με πραότητα, βλέπετε τι είναι ο πνευματικός. είναι αυτός ο οποίος εκπροσωπεί τον Θεό επί της γης. Και όπως ενεργεί ο Θεός, έτσι ενεργεί και ο Πνευματικός, κατά, ας πούμε, κατευναστικά. Και τι του λέει, αδελφέ μου, κάθεσε μαζί μου. Δεν τον αποπήρει, δεν τον έδιωξε, αλλά του λέει κάθεσε μαζί μου εις το σπήλιον. Και νίστευσε επί τρεις εβδομάδες κατά ζευγάρια. Δηλαδή, θα νηστεύεις με αυστηρά νηστεία δύο ημέρες και την τρίτη θα καταλύεις. Και εγώ θα παρακαλώ το Θεό να σε συγχωρέσει. Πέρασε την αγάπη του, την αγάπη του τον έδωσε το σπήλιο και έτσι έμεινε εκεί πέρα και το υποσχέθηκε την συγχώρεση. Δηλαδή, το υποσχέθηκε ότι και αυτός θα προσεύχεται. Πραγματικά, ο γέρον επώνησε δια την ψυχή του αδελφού και παρεκάλεσε με θερμότητα το Θεό. Θεέ μου, έλεγε, χάρισέ μου την ψυχή του μοναχού αυτού και δέξε τη μετάνοιά του. Εκείνος θα έκανε την νηστεία, θα έκανε την προσευχή στην καλύβη, αλλά και ο μοναχός και ο πνευματικός είδατε πόσο λυπήθηκε για την αμαρτία και ζητούσε από το Θεό να του χαρίσει την ψυχή. Πράγματι ο γέρον, ο Θεός εισήκωσε ως έσπλαχνος την ειλικρινή και θερμή αυτήν προσευχή το γέροντος, εφόσον μάλιστα απορρίχθηκε το απογνησία αγάπη. Όταν συνεπληρώθη η πρώτη εβδομάδα του κανόνος της μετανοίας, επισκέφθη ο γέροντας τον έγκλης του μοναχού και το λέγει. Μήπως είδες τίποτε? Μάλιστα, απήντησε ο μοναχός, είδα την περιστερά ανεψηλά εις του ουρανών απέναντι από το κεφάλι μου. Δηλαδή τον αξίωσε μέσα σε μια εβδομάδα να δει το περιστέρι που είχε φύγει από κοντά του. Ο γέρον λέγει εις τον υπομετάνια μοναχών, πρόσεχε τον εαυτό σου και παρεκάλε το Θεόν με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, χωρίς διακοπήν, για να σε συγχωρέσει. Μετά τις εστάσεις αυτές, ανεχώρησε πάλι ο γέρον. Μόλις πέρασε και η δεύτερη εβδομάδα, ήρθε και πάλι ο γέρον στο σπήλιον του εγκλής του μοναχού. Πώς πηγαίνεις, αδελφέ, μήπως είδες πάλι τίποτε? Τον ερώτησε με πατρική ενδιαφέρον και συμπόνια, διότι ο άνθρωπος που μετανοεί έχει ανάγκη της πνευματικής συμπαραστάσεως, διότι είναι εύκολο να απελπιστεί. Βλέπετε, τον είχε μέρημνα. Δεν ήταν μόνο ότι προσήφθητο για αυτόν, αλλά τον επισκέπτητο κιόλας, διότι ήταν σκληρή η άσκηση η οποία είχε αναλάβει για να μην απογοητευθεί. Και βλέπετε, και εκείνος τον ενίσχυε με την παρουσία του και με την προσευχή του και ο Θεός τον ενίσχυε αυτόν με τα αυτά που έβλεπε. Μάλιστα, γέροντα, είδα την περιστεράν πλησίων στην κεφαλή μου. Ο γέρον, αφού του συνέστησε και πάλιν να προσεύχεται με τα θερμότητα και να ευρίσκεται εις κατάσταση ψυχικής επαγρυπνήσεως, ανεχώρησε. Όταν τέλος συνεπληρώθηκε η τρίτη εβδομάδα, ήλθε προς τον έγκλης των μοναχών ο γέρον και του λέγει, είδες πια άλλο τίποτε? Με χαρά ο μοναχός απήντησε, είδα την περιστεράν που ήλθε και κάθεσε πάνω στο κεφάλι μου. Τότε με χαρά εγώ ύπλωσα το χέρι μου για να την πιάσω, οπότε εκείνη ήλθε μέσα στο στόμα μου. Όταν νίκωσε την απάντηση αυτή ο γέρον, ευχαρίστησε το Θεό και λέγει εις το μετανοήσαντα μοναχών, είδες, αδελφέ μου, ο Θεός εδέχθη τη μετάνοιά σου. Δι' αυτό λοιπόν από εδώ και πέρα πρόσεχε τον εαυτό σου. Βαθύτατα συγκινημένος ο αδελφός απήντησε προς το γέροντα, από τώρα και στο εξής, πάτερ μου, θα παραμείνω κοντά σου και δεν θα φύγω μέχρι που να πεθάνω. Πράγματι ο μοναχός παρέμεινε πλησίον το γέροντος και δεν χωρίστηκε ποτέ. Είδατε με ποιον τρόπο έγινε η αμαρτία. Είπαμε, όπου υπάρχει αμαρτία δεν υπάρχει λογική. Δηλαδή το πάθος της πορνείας, το έρωτα, τον κατήργησε τη λογική. Δεν μπορούσε να σκεφτεί αυτό που ήταν. Και πάνω στην ανοησία του δέχτηκε τα πάντα. Όταν ήρθε στα συγκαλά του, τότε κατάλαβε ότι έκανε μια ανοησία και πήγε να την διορθώσει με την ταπείνωση. Άρα λοιπόν, όπου υπάρχει ταπείνωση υπάρχει λογική. Γι' αυτό στην καθημερινή ζωή θα δείτε, όποια πράξη γίνεται με εγωισμό είναι ανόητη. Όταν θυμώστε, θα δείτε είναι εγωισμός. Η πράξη είναι ανόητη. Δεν υπάρχει λογική αμαρτία. Δεν υπάρχει λογικός εγωισμός. Είναι ανόητος. Αντίθετα, δεν υπάρχει ανόητη αρετή. Πάντοτε η λογική έχει την η ταπείνωση, έχει τη λογική. Η αρετή έχει τη λογική. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ο Θεός μας τίμησε ως ανθρώπους λογικούς, μας έδωσε τη δυνατότητα και εμείς την προσβάλλουμε γινόμενοι ανόητοι. Αυτός ο μοναχός όταν ήρθε στα συγκαλά του, κατάλαβε το σφάλμα του, τότε ταπεινώθηκε, πήγε, εξομολογήθηκε και δέχτηκε αλόγιστα το επιτίμιο. Το επιτίμιο δεν ήταν τιμωρία για την αμαρτία του. Το επιτίμιο ήταν δοκιμασία της ταπείνωσής του και της διαθέσεώς του της πραγματικής. Δηλαδή ήθελε να δει ο Θεός αν πράγματι αυτό που έκανε ήταν της δικής του αποφάσεως και της ταπεινώσεως του. Και μέσα σε 3 εβδομάδες το έδωσε τη δυνατότητα της αποκαταστάσεως. Δεν έμεινε στη μεγάλη αμαρτία της αρνήσεως. Έμεινε στη μεγάλη ταπείνωση της ομολογίας. Αυτό μας θυμίζει λίγο και το περιστατικό του Αποστόλου Παύλου, του Πέτρου. Αρνήθηκε τον Χριστό μπροστά σε μια κοπηλούδα. Δεν είπε, ας πούμε τι είπε, είπε ψέματα, ότι δεν γνωρίζω. Αρνήθηκε. Όταν όμως φώναξε ο Πετεινός, έκλαψε πικρός και δέχτηκε ο Θεός τη μετάνοιά του και τον ρώτησε, θυμάστε, μετά την Ανάσταση, τις 3 φορές που ελυπήθη ο Πέτρος, γιατί τον έκανε 3 φορές την ερώτηση αν με αγαπάς, και εκείνος πάντοτε τον έλεγε εσύ ξέρεις ότι σε αγαπάω. Δηλαδή δεν πίστεψε πλέον στον εαυτό του, αλλά είπε εσύ ξέρεις ότι πράγματι σε αγαπώ, και έτσι έλαβε την έννοια της συγχωρίσεως. Έτσι και αυτός ο μοναχός εδώ μέσα σε 3 εβδομάδες έλαβε τη χάρη, και πάλι ο οφθαλμοφανός είδε να φεύγει η χάρη να τον εγκαταλείπει και ο οφθαλμοφανός είδε τη χάρη να ενεργεί. Άρα λοιπόν και στην απομάκρυση της χάριτος, η θέληση του ανθρώπου απομάκρυνε τη χάρη, και στην προσέλευση της χάριτος η θέληση του ανθρώπου πάλι προσυκάλεσε την χάρη. Άρα λοιπόν μέσα στην καθημερινή μας ζωή πρέπει να ξέρουμε ότι στο χέρι μας είναι να είμαστε ενάρετοι και να προχωρούμε στην καθημερινή μας ζωή. Αυτά είναι 2 περιστατικά τα οποία είναι έντονα, δεν πιστεύω να σας σκανδάλισαν. Είπαμε ότι η ζωή των μοναχών φαίνεται σκληρή, αγωνιστική, αλλά είναι άνθρωποι, έχουν σάρκα, έχουν παρελθόν, υπάρχει διάβολος, και όταν υπάρχει διάβολος να μην πιστέψουμε ότι είμαστε απρόσβλητοι και απείραχτοι. Μόνο ποιον δεν περάζει ο διάβολος, τον ταπεινό. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός δεν μπορεί. Όταν ο άνθρωπος λίγο να υπερηφανιστεί, έρχεται και το βάζει μια πιπονόφλουδα, την πατάει και πέφτει. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Σιναήτης, μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Λίγο πιο θεωρητικά τώρα, αλλά είναι επαλήθευση αυτών που είπαμε. Σημαίνει μετάνοια ανανέωση του βαπτίσματος. Τι έκανε αυτός, έχασε τη χάρη. Τι έκανε δε της μετανοίας, ξαναβρήκε τη χάρη. Δηλαδή, μετάνοια σημαίνει συμφωνία με το Θεό για νέα ζωή. Αυτό ακριβώς έκανε ο μοναχός. Έκανε μια συμφωνία για νέα ζωή. Μετάνοια σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως. Αυτό που είπαμε. Δεν μπορείς να μετανοήσεις αν δεν είσαι ταπεινός. Άρα λοιπόν ο μετανοών είναι αυτός που αγοράζει την ταπείνωση. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγοριάς. Είδατε, τη μετάνοια την έδεξε ο μοναχός αποστηρώμενος κάθε σωματική παρηγοριά. Δηλαδή νηστεία κάθε δεύτερη μέρα, κάθε τρίτη μέρα έτρωγε. Δεν υπήρχε σωματική παρηγοριά ούτε της τροφής, αλλά υπήρχε το σπήλιο, το σκοτάδι, η μοναξιά, η πείνα, όλα αυτά τα πράγματα και η θλίψη της αμαρτίας. Δεν υπήρχε δηλαδή σωματική παρηγοριά. Μετάνοια σημαίνει σκέψεις από κατακρίσιο, αυτοκατακρίσιος, αμοιρεμνησία για όλα τα άλλα και μέρημνα για τη σωτηρία του εαυτού μας. Αυτό έκανε ο μοναχός αυτός. Ήταν αυτοκατάκριτος, δηλαδή κατέκρινε τον εαυτό του, είχε αμοιρεμνησία για το κάθε τι και είχε μόνο σκοπό τη σωτηρία της ψυχής του. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξη της απελπισίας. Αυτός που μετανοεί δεν απελπίζεται, δεν χάνει την ελπίδα του. Γι' αυτό και είπαμε ελπίδα και μετάνοια. Μετανοών σημαίνει κατάδικος, απελαγμένος από ισχύνη, από ντροπή. Δεν σκέφτηκε την πράξη του, δεν τράπηκε για την πράξη του, γιατί ακριβώς είχε ζωντανό το βίωμα της μετανοίας. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωσης με τον Κύριο, με έργα της αντίθετα προς το παράπτωμα. Αυτό έκανε. Όταν λοιπόν συναισθάνθηκε, άλλαξε τη ζωή του, έμεινε στο σπήλαιο, έμειδωσε τις υποσχέσεις και μπορούσε και τις πραγματοποίησε. Βλέπετε αυτό το θεωρητικό κομμάτι, το οποίο σας διάβασα τώρα, είναι λόγος του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, που είπαμε ότι η Κλίμακα είναι ένα βιβλίο που περιγράφει τις αρετές και τους αγώνες του ανθρώπου. Στα μοναστήρια το διαβάζουμε, είπαμε, κάθε μεγάλη τσαρακοστή, για να μπορούμε να έχουμε μπροστά μας αυτές τις αναμνήσεις. Αλλά το παράδειγμα που διαβάσαμε ήταν μια πιστή εφαρμογή αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος μετανοεί, έχει αυτά τα βιώματα. Και ο Άγιος Ισάκος Ήρος λέγει: «Άνθρωπε με τα μέσα, ένεκα των οποίων έχασε το αγαθόν, με αυτά πρέπει να το αναπανακτήσεις». Με τι έχασες την αρετή? Με την άρνηση, αυτός ο μοναχός. Με τι θα την κερδίσεις? Με την ομολογία, με την ταπείνωση. Αυτό έκανε αυτός ο μοναχός. Και λέει: «Έτσι Χριστάς, χρεωστής χρυσώνης των Θεών, δεν δέχεται από σε Μαργαρίτην, διότι έχασες τη σοφροσύνη. Δεν δέχεται ο Θεός την ελεημοσύνη σου, εφόσον εξακολουθείς την πορνείαν, διότι θέλει από σε τον αγιασμό του σώματος, επειδή παρεύει στην εντολή του, νικόμενος από το φθόνο του διαβόλου. Διότι προσπαθείς να νικήσεις δια της αγρυπνίας των ύπνων, διότι προσπαθείς να νικήσεις, να νηστεύσεις συνεχώς, ότι ομοίαν ωφέλη αν έχεις από αυτά έναντι εκείνων του πάθους, εφόσον εξακολουθείς να δουλεύεις εις αυτά, διότι κάθε αρρώστια, είτε ψυχική είτε σωματική, μόνο με τα κατάλληλα δι' αυτήν φάρμακα θεραπεύεται». Που σημαίνει ότι κάθε παράπτωμά μας, η κάθε παράβαση των νόμων του Θεού, η κάθε αμαρτία μας έχει και τον ανάλογο τρόπο διορθώσεως. Δεν μπορώ, παραδείγματος χάρη, να κλέβω και να πάω να κάνω ελεημοσύνη. Πρέπει να σταματήσω να κλέβω για να μπορώ να συγχωρηθεί ο Θεός. Δεν μπορώ να έχω κλοπημαία στο σπίτι μου και να πω ότι σταμάτησα να αμαρτάνω. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός: «Όσοι παπάδες κι αν το διαβάσουνε, όσες ευχές κι αν το διαβάσουνε, αν εσύ συνεχίζεις να έχεις στο σπίτι σου τα κλοπημαία, δεν συγχωρούνται. Πρέπει να φτάσεις να τα δώσεις πίσω». Αυτό έκανε ο Τηλώνης, ο Ζακχαίος. Τι έκανε? Είχε μαζέψει. Και πώς συγχωρήθηκαν? Όταν είπε: «Τα δίδω πίσω και σε αυτόν που το αδίκησα το δίδω τετραπλών». Δηλαδή η συγχώρεση ξεκίνησε από την ειστυχή που τα επέστρεφε και δεν κράτησε τίποτε. «Τα ίμιση των υπαρχόντων μου δίδω πτωχής». Αυτά τα υπάρχοντα που σημάζεψαν ήταν αδικίες, ήταν καρπός αδικίας. «Τα σκορπίζω πάλι, τα δίδω πάλι πίσω». Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτούς που προσωπικά τους αδίκησα, σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να τους δώσει τετραπλούν. Και αυτά τα έδωσε τετραπλούν. Άρα λοιπόν, δίδοντας τα μισά στις ελεημοσύνες, δίδοντας και το τετραπλούν στους άλλους, τι έκανε? Έμεινε φτωχός. Και ως φτωχός σώθηκε. Δηλαδή δεν εξαγόρασε, ας πούμε, την αμαρτία της πλεονεξίας με άλλον τρόπο, με την νηστεία του, αλλά με την ανταπόδοση. Έτσι και κάθε αμαρτία, λέει, έχει το δικό της φάρμακο. Δηλαδή, σε αυτό που αμάρτησες, ένας νεομάρτυρας αμάρτησε τι έκανε. Αρνήθηκε τον Χριστό. Πώς μπορούσε να τακτοποιήσει αυτό το πράγμα, δίδοντας την ομολογία της πίστεως το αίμα του για τον Χριστό. Οπότε πήγαινε και έλεγε την αμαρτία του μπροστά στον Πασά, στον τόπο που αμάρτησε, για να είναι γνωστός. Και ομολογώντας, οδηγεί του στο θάνατο. Και εκεί πέρα πλέον δεν υπήρχε έννοια αλλαγής της μετανοίας. Μπορούσε να ζήσει τη μετάνοια μέσα στην ησυχία, αλλά πάντοτε θα είχε το βάρος της αμαρτίας του. Όταν όμως ο νεομάρτυρας έφτανε στο σημείο να ομολογήσει την αμαρτία του, τότε ήξερε ότι το υπόλοιπο θα ήταν ο θάνατός του. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, είδα ψυχές που έρυπαν με μανία στους αρχικούς έρωτας. Αυτές λοιπόν οι ψυχές, αφού έλαβαν αφορμή μετανοίας από τη γεύση του αμαρτωλού έρωτος, μετέστρεψαν αυτόν τον έρωτα σε έρωτα προς τον Κύριο. Έτσι εξεπέρασαν αμέσως κάθε αίσθημα φόβου και εκεντρίστησαν στην άπλιστη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος στην αγνή πόρνη δεν είπε ότι εφοβήθηκε, αλλά ότι ηγάπησε πολύ και κατόρθωσε εύκολα να αποκρούσει το έναν έρωτα με τον άλλον, που σημαίνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η ζωή του Αγίου Αυγουστίνου. Τι ήταν ο Ιερός Αυγουστίνος? Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε έντονα στην παιδική του, εφηβική του, νεανική του ηλικία την αμαρτία. Τι έγινε όταν συνειδητοποίησε αυτή την αμαρτία? Με όσο πάθος ζούσε την αμαρτία, με το ίδιο πάθος έζησε την αρετή. Εγκατέλειψε τον έναν έρωτα και τον αντεκατέστησε με τον άλλον έρωτα. Τον έρωτα της αμαρτίας με τον έρωτα της αρετής. Και αυτό και έγινε ο Ιερός Αυγουστίνος. Και δεν θέλω άλλο να σας κουράσω, γιατί είναι μεγάλη ακόμη, έτσι δεν θέλω πολλά να σας πω. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί της γέννης, ότι σχεδόν ευεργετεί εμάς και υπέρ την βασιλεία των ουρανών, ότι δια ταύτης μεν πολλοί στην βασιλεία εισέρχονται, δια δε της βασιλείας ολίγοι, αλλά δια της φιλανθρωπίας του Θεού. Εδώ τονίζει ότι πολλοί άνθρωποι φτάνουμε στη μετάνοια όχι γιατί αγαπάμε τον Θεό, αλλά γιατί φοβόμαστε την τιμωρία. Φοβόμαστε την τιμωρία και την κόλαση. Και το ερμηνεύει ο Γέροντας Εμιλιανός αυτό. Μερικοί από πολλή αγάπη θυμούνται την βασιλεία των ουρανών και μετανοούν και μπαίνουν σε αυτή, από την αγάπη για τον Θεό για την βασιλεία των ουρανών. Την κόλαση όμως τη θυμούνται πιο πολύ, διότι τη ζουν από εδώ και έχουν την προγεύσή τους. Πράγματι, ένας άνθρωπος που ζει την αμαρτία κάποια στιγμή έρχεται σε συνέστηση και ζει την κόλαση από εδώ. Διαβάζουν, φοβούνται γι' αυτό οι περισσότεροι, που σώζονται από την κόλαση. Ο Θεός δίνει την βασιλεία των ουρανών σε όσους τον αγαπούν. Αλλά για τους υπολείπους που δεν τον αγαπούν, που δεν μετανοούν, που αμαρτάνουν, γι' αυτό βρίσκει άλλον τρόπο, δια της γέννης, να πάνε στον ουρανό. Πολλοί λοιπόν μπαίνουν δια της κολάσεως στη βασιλεία των ουρανών, και αυτοί επειδή ο Θεός τους αγάπησε πολύ και τους βοήθησε. Κανένας δεν θα έμπαινε αν δεν είχε τέτοια φιλανθρωπία ο Θεός, που σημαίνει ότι μέσα στην καθημερινή μας ζωή υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούμε να φτάσουμε στην μετάνοια. Όλοι πολυμούμεθα από τα πάθη μας. Κανείς δεν είναι απαθής. Αν όμως κάνουμε πρώτον υπομονή και παρακαλούμε συνεχώς το Θεό να μας σώσει. Πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε, να έχουμε συνέστηση της αμαρτωλότητός μας και να κάνουμε υπομονή, όπως έκανε και η Χαναναία, όπως και εκείνος ο μοναχός, και να παρακαλούμε συνεχώς τον Θεό να μην απελπιζόμαστε. Δεύτερον, δεν χάνουμε την αυτοκυριαρχία μας. Πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε αυτοκυριαρχημένοι άνθρωποι, διότι η αμαρτία είναι ακριβώς εκτροπή της αυτοκυριαρχίας μας. Για παράδειγμα, θέλω να μην θυμώνω, αλλά έτσι που μου μίλησες θυμώνω και σε βρίζω. Θέλω να σε συγχωρέσω και δεν μπορώ να σε συγχωρέσω. Θέλω να σου πω ήμαρτον, αλλά δεν σου λέω, γιατί δεν τολμάω, γιατί δεν έχω το αυτοξίσιο μου, γιατί λέω δεν βαριέσαι. Θα δει πως σημαίνει μέσα μας, πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτήν την αυτοκυριαρχία μας. Άρα λοιπόν, έχοντας υπομονή, έχοντας αυτοκυριαρχία, και το τρίτον, εάν δεν απογοητευόμαστε, έστω και αν πληγωνόμαστε, έστω και αν είμαστε αμαρτωλοί, τότε παίρνουμε στέφανο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από το πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι μέσα στο βιβλικό κείμενο προσεγγίζοντας τις περικοπές των αποστολικών και ευαγγελικών αναγνωσμάτων των μυστηρίων της Εκκλησίας. Και κάναμε αυτή την επιλογή να μελετήσουμε και να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά αυτές τις περικοπές γιατί θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικές το γεγονός ότι είναι ενταγμένες μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, συνδυαζόμενες με το νόημα και το περιεχόμενο των μυστηρίων που συνδέεται άμεσα με την εν Χριστώ πνευματική ζωή του ανθρώπου. Και επιλέξαμε αυτές τις ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές γιατί βλέπουμε πολλές φορές στην πρακτική ζωή της Εκκλησίας ότι συμμετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας με έναν τρόπο πολλές φορές καθαρά, τυπικό, τυπικολατρικό και αν όχι πολλές φορές και αδιάφορο. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα μέσα από αυτή μας τη συνάντηση να προσεγγίσουμε και να ερμηνεύσουμε και κυρίως μέσα από την ερμηνεία αυτών των αναγνωσμάτων να δούμε την σημασία και τον πλούτο που μπορούν να δώσουν στην πνευματική φαρέτρα του ανθρώπου, τον οπλισμό τον κατάλληλο για κείμενα βιβλικά τα οποία γνωρίζουμε, τα οποία έχουμε ακούσει αλλά πολλές φορές αδυνατούμε να κατανοήσουμε ή δεν γνωρίζουμε ή δεν έχουμε την δυνατότητα να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε τον βάθος των νοημάτων τα οποία αναδύονται μέσα από τα κείμενα αυτά και ωφελούν την πνευματική, όπως είπαμε, ζωή του ανθρώπου. Κείμενα γνωστά, φράσεις γνωστές, όπως το μυστήριο του βαπτίσματος «Το όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθημεν» ή από την αποστολική περικοπή του γάμου με έμφαση την τελευταία φράση «Η δε γυνή είναι αφοβείται τον άνδρα» με διάφορες παρερμηνίες ή αδιάφορες, θα λέγαμε, προσεγγίσεις. Την προηγούμενη φορά κάναμε μια εισαγωγή στο μυστήριο του βαπτίσματος, στην αποστολική και ευαγγελική περικοπή. Και είδαμε ότι είναι συνυφασμένες, θα λέγαμε, απόλυτα, όχι μόνο με το γεγονός του βαπτίσματος αυτού καθεαυτού, αλλά και με τον αναστάσιμο χαρακτήρα του κηρύγματος της Εκκλησίας. Ιδιαίτερα δε το αποστολικό ανάγνωσμα έχει έντονο το αναστάσιμο χαρακτήρα της διδασκαλίας της Εκκλησίας. Και αυτό γιατί το μυστήριο του βαπτίσματος στους πρώτους αιώνες ετελείτο κατά την ημέρα των μεγάλων δεσποτικών εορτών, αφού προηγουμένως είχε προηγηθεί η κατήχηση των ενηλίκων αλλά και των παιδιών, καθώς όπως γνωρίζουμε τους πρώτους αιώνες πολλοί άνθρωποι, ειδωλολάτρες, εθνικοί, Ιουδαίοι ή προερχόμενοι από άλλες εθνότητες και θρησκείες, ύστερα από κατήχηση δέχονταν το βάπτισμα και γινόντουσαν μέλη της Εκκλησίας. Οι εορτές αυτές κατά τις οποίες τελείται το μυστήριο του βαπτίσματος ήταν η εορτή των Χριστουγέννων, των Θεοφανίων και το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου πριν την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι για το μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο μαζί με τα μυστήρια του χρίσματος και βέβαια το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας αποτελούν την χριστιανική μοίηση, δηλαδή την πνευματική εκείνη θύρα διαμέσου της οποίας διέρχεται υποχρεωτικά ο κάθε άνθρωπος που επιθυμεί να εισέλθει στην κοινωνία της Εκκλησίας και να γίνει μέλος του μυστικού σώματος του Χριστού. Ως προς το αποστολικό ανάγνωσμα, η περικοπή είναι από την προς Ρωμαίους, υπενθυμίζουμε, επιστολή από το 6ο κεφάλαιο, από τον 3ο έως τον 11ο στίχο, ενώ το ευαγγελικό ανάγνωσμα προέρχεται από το κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο, από το 28ο κεφάλαιο, από τον 1ο έως τον 20ο στίχο. Βλέποντας τα δύο αναγυνοσκόμενα κείμενα, αυτές τις δύο καινοδιαθηκικές περικοπές κατά την διάρκεια του μυστηρίου του βαπτίσματος, βλέπουμε ότι η μεν ευαγγελική περικοπή ως τμήμα των ευαγγελικών διηγήσεων για τις μετά την Ανάσταση εμφανίσεις και υποθήκες του Κυρίου μεταγγίζει στην ακολουθία αυτήν την αναστάσιμη εμπειρία της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας που νεύρωσε το ιεραποστολικό φρόνημά της για τον Ευαγγελισμό όλου του κόσμου και επιπλέον αποτελεί, όπως θα δούμε, την πιο άμεση αγιογραφική αναφορά στην υπό του ιδίου του Κυρίου ίδρυση του μυστηρίου του βαπτίσματος, ενώ ταυτόχρονα εμπεριέχει και το τελετουργικό τύπο επικλήσεως των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, στο όνομα της οποίας η Ορθόδοξη Εκκλησία τελεί το Ιερό Βάπτισμα. Η επιλογή του αποστολικού αναγνώσματος φαίνεται ότι έγινε μέσα στο πνεύμα εφαρμογής της γενικότερης ισχύουσας αρχής της συναναγνώσεως αποστολικών και ευαγγελικών αναγνωσμάτων, που σημαίνει το ένα να συμπληρώνει και να υπομνηματίζει νοηματικά το άλλο. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε μία αποστολική περικοπή με έκδηλο κατηχητικό και αντιρρητικό χαρακτήρα, στην οποία ο Απόστολος Παύλος, αντιμετωπίζοντας τους αναπόφευκτους συνειρμούς που δημιουργούσε η τέλεση του ιερού αυτού μυστηρίου προς τα πάσης φύσεως άλλα τελετουργικά βαπτίσματα των εξιουδαίων αλλά και εθνικών προερχομένων χριστιανών, αναδεικνύει τη μοναδικότητα του χριστιανικού βαπτίσματος ως συμμετοχής στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ερχόμενοι στο αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο όπως είπαμε είναι από τις προς Ρωμαίους επιστολή, θα θέλαμε εισαγωγικά να πούμε δύο σκέψεις επάνω στην προς Ρωμαίους επιστολή για να μπορέσουμε να μπούμε στο νόημα ακριβώς και στο περιεχόμενο αυτής της επιστολής

Μακεδονίας. Κατά τον Απόστολο Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή, όλοι οι άνθρωποι, Ιουδαίοι και Εθνικοί, είναι αμαρτωλοί μπροστά στον Θεό. Οι Ιουδαίοι παρερμήνευσαν τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και αντί να επιζητήσουν τη δικαιοσύνη του Θεού, επεδίωξαν τη σωτηρία με την αξιομισθία των έργων τους. Οι Εθνικοί, ενώ μπορούσαν να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό διαμέσου της χτιστής δημιουργίας και της συνειδήσεώς τους, όμως λάτρευσαν την κτήση και όχι τον δημιουργό της. Την αληθινή δικαιοσύνη αποκαλύπτει το νέο Ευαγγέλιο της πίστεως δια του Ιησού Χριστού, στον οποίο έχουν κληθεί αδιάκριτα οι Ιουδαίοι και Εθνικοί. Ποια είναι όμως αυτή η νέα δικαιοσύνη του Θεού κατά τον Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή? Αυτή που αποκαλύπτει μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και δορίζεται μόνο με την πίστη προς Αυτόν. Η σωτηρία παρέχεται δωρεάν, χωρίς αξιόμιστα έργα, χάρη στο αίμα του Κυρίου. Με τα έργα του νόμου αξίωναν οι Ιουδαίοι τη σωτηρία τους και γι' αυτό εξέπεσαν από την χάρη. Ο νόμος περιέχει βέβαια την επαγγελία της σωτηρίας, όμως μόνο για αυτούς που θα πιστεύσουν στον Ιησού Χριστό, καθώς, όπως είπαμε και την πρώτη φορά, η Παλαιά Διαθήκη λειτουργεί παιδαγωγικά εις Χριστόν, προετοιμάζοντας τόσο τον λαό του Ισραήλ, αλλά και τα έθνη, προετοιμάζοντάς τα για την έλευση του αληθινού Μεσσία. Έτσι έγινε με τον Αβραάμ που εξαιτίας της πίστεώς του έγινε ο γενάρχης του νέου λαού δια Ιησού Χριστού. Τώρα ο νόμος συμπληρώνεται και έρχεται η χάρις, η οποία ακριβώς έρχεται να θεραπεύσει τα ασθενή και να συμπληρώσει τα ελείποντα. Πώς όμως είναι δυνατόν να σωθεί ο άνθρωπος? Βεβαίως μόνο με τη ζωντανή πίστη, απαντά ο Παύλος, και με την πλήρη εμπιστοσύνη στη χάρη του Θεού που έγινε ενεργός με τη θυσία του Χριστού. Γίνεται πραγματικότητα στη ζωή μας με το βάπτισμα, που είναι συμμετοχή στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, καθώς και με το Άγιο Πνεύμα που μας καθιστά Υιούς του Θεού. Εμφανίζεται με τα πολλαπλά πνευματικά χαρίσματα. Η χάρη του Θεού ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία και τον θάνατο και του παρέχει τον αγιασμό και την αιώνια ζωή. Με τη συμμετοχή στη ζωή του Χριστού νεκρώνει ο άνθρωπος το σώμα και τα πάθη και ελευθερώνεται για την Θεία Ζωή. Το τέλος είναι η Θεία Δόξα που επιφυλάσσει ο Θεός στους αξίους. Ο Χριστός, κατά τον Παύλο, πραγματοποιεί τις επαγγελίες της Παλαιάς Διαθήκης για τη σωτηρία. Είναι ο νέος Αδάμ, ο οποίος καταργεί τις συνέπειες της παραβάσεως και της αμετανοησίας του πρώτου Αδάμ και δορίζει ζωή και αυθαρσία στον άνθρωπο. Με το πάθος του κατήλαξε τον άνθρωπο με τον Θεό και φανέρωσε την άπειρη Θεία Αγάπη. Έτσι, ακύρωσε την κατάρα του παλαιού νόμου και το αδύνατο της σωτηρίας. Επιπλέον ο Χριστός φανερώνει το πραγματικό νόημα του νόμου. Καταργεί το γράμμα του που έφερε τον θάνατο και αποκαλύπτει το πνεύμα του που οδηγεί στη ζωή. Επομένως, με τη νέα δικαιοσύνη του Χριστού πραγματοποιείται και η νέα ζωή των ανθρώπων, η νέα ζωή των πιστών, οι οποίοι έγιναν ελεύθεροι από τη δουλεία της αμαρτίας, δούλοι στο πνεύμα της ελευθερίας. Έτσι λοιπόν πρέπει να ανανεώνονται, να ανακαινίζονται καθημερινά και να επιδεικνύουν τους καρπούς του πνεύματος. Κανόνας της χριστιανικής ζωής είναι μόνο η αγάπη, που είναι το πλήρωμα του νόμου. Αυτή υπαγορεύει τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς, σύμφωνα πάντοτε με το πνεύμα του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού, από την οποία καμία δύναμη στον κόσμο δεν μπορεί να χωρίσει τους πιστούς, επιβάλλει την φιλαδελφία, την ομόνοια, την ανοχή των άλλων, την ενότητα, την ταπεινοφροσύνη. Τύπος για τη ζωή των πιστών είναι πάντοτε ο Χριστός, ο οποίος επιφυλάσσει στην ουράνια βασιλεία την Θεία Δόξα στους πιστούς.

0: Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, την σημασία που έχει το μυστήριο του βαπτίσματος για τη ζωή του ανθρώπου, καθώς γίνεται το πέρασμα, θα λέγαμε η είσοδος προς την Βασιλεία του Θεού μέσα από την εν Χριστώ ζωή. Επομένως, το βάπτισμα δεν είναι απλά μια εκκλησιαστική τελετή όπως τίνει να γίνεται συνήθως για πολλούς από εμάς δυστυχώς, αλλά έχει ένα βαθύτατο πνευματικό νόημα, το οποίο ήδη ο Απόστολος Παύλος περιγράφει μέσα στην προς Ρωμαίους επιστολή και ειδικότερα στην περικοπή την οποία θα ξεκινήσουμε σε λίγο να ερμηνεύσουμε και να προσεγγίσουμε. Γιατί είναι το μυστήριο εκείνο με το οποίο ο άνθρωπος δια του Αγίου Πνεύματος καθαρίζεται από τον ρήπο της αμαρτίας, καθαρίζεται από την πνευματική αρρώστια, από εκείνη την αμαρτία που οδηγεί το ανθρώπινο γένος διαρκώς μακριά από τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως που βαπτίζεται δίνει την υπόσχεση ότι η πολιτεία του θα είναι σύμφωνη με τις εντολές του Χριστού. Συνταυτίζεται με την Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου, άρα συνταυτίζεται με όλη την πορεία και όλη την επίγεια ζωή του Χριστού. Δυστυχώς όμως δεν είναι δυνατόν να αποφύγει τα αγκάθια της αμαρτίας, τα οποία οπωσδήποτε θα τον κεντρήσουν, όπως συνέβη και με τον Αδάμ όταν βρέθηκε έξω από τον Παράδεισο. Γι' αυτό και έρχεται η Εκκλησία με το μυστήριο του βαπτίσματος, πρώτον να εισάγει τον άνθρωπο, να τον αποκαθάρει από τον ρήπο της αμαρτίας και να τον απελευθερώσει από τα δεσμά της δουλείας του αιώνιου εχθρού και αντιπάλου, ταυτόχρονα όμως γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος έχει στην πορεία του αυτή, στον παιδαγωγικό και αγωνιστικό του αυτό στάδιο, έχει την τάση της ροπής προς την αμαρτία, έρχεται με την μετάνοια, όπως θα δούμε στις επόμενες εκπομπές και συναντήσεις μας, έρχεται με την μετάνοια ακριβώς να τον βοηθήσει με ένα δεύτερο, θα λέγαμε, βάφτισμα, να διορθώσει και να αποκαταστήσει την σχέση του, την διαταραχθήσα σχέση του με τον Θεό, με τον συνάνθρωπο, με τον ίδιο του τον εαυτό. Πριν προσεγγίσουμε το κείμενο ερμηνευτικά, θα πρέπει, όπως γίνεται σε κάθε ερμηνευτική προσπάθεια, να δούμε το ίδιο το κείμενο. Και θα πρέπει να δούμε το ίδιο το κείμενο τόσο στην γλώσσα στην οποία υπάρχει στο πρωτότυπο, που είναι η γλώσσα της Καινής Διαθήκης, η Κοινή Ελληνική, αλλά και η μετάφρασή της για να μας βοηθήσει στη συνέχεια ερμηνευτικά, βλέποντας εδάφιο εδάφιο, στίχο στίχο, το περιεχόμενο και τη σημασία που έχει για την Εκκλησία αλλά και για τον άνθρωπο γενικότερα. Υπενθυμίζουμε ότι διαβάζουμε από την προς Ρωμαίους επιστολή από το 6ο κεφάλαιο τους στίχους 3 έως 11. Ενώ το κείμενο είναι ενιαίο στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, κάθε φορά που η Εκκλησία επιλέγει μία περικοπή, ένα απόσπασμα για να αναγνωστεί σε κάποιο μυστήριο ή σε κάποια αγιαστική ακολουθία της Εκκλησίας, ανάλογα με το από πού προέρχεται, έχει και την ανάλογη εισαγωγή. Έτσι λοιπόν υπενθυμίζουμε ότι όταν ακούμε αποσπάσματα από την Παλαιά Διαθήκη ή προφητείες, βλέπουμε να ξεκινάει το κείμενο της περικοπής που αναγνώσκεται με το «Τάδε λέγει Κύριος ή είπε Κύριος». Όταν διαβάζουμε κάποιο ευαγγελικό ανάγνωσμα, κατά συνήθεια ξεκινάει με την φράση «Τον καιρό εκείνο». Στις αποστολικές περικοπές, επειδή ακριβώς μιλάμε για επιστολές που έχουν συγγραφεί τόσο από τον Παύλο όσο και από άλλους Αποστόλους όπως τον Πέτρο και τον Ιωάννη, κάθε ανάγνωσμα ξεκινάει με τον χαιρετισμό «αδελφοί μου». Διαβάζουμε λοιπόν. «Αδελφοί, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστημεν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίστημεν, συνετάφημεν ούν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατο, ή να όσπερ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν. η γαρ σύμφητη γεγόναμεν το ομοιόμετι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα, τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη, ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτη δουλεύειν ημάς τη αμαρτία. Ο γάρ αποθανών δε δικαίωται από τις αμαρτίες. Είδε αποθάνομεν συν Χριστό, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτό, ειδότες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, ουκέτι αποθνίσκει θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει. Ο γάρ απέθανεν τη αμαρτία, απέθανεν εφάπαξ. Ο δε ζει, ζει το Θεό. Ούτως και εμείς λογίζεστε εαυτούς είναι νεκρούς μεν τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, όσοι βαφτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, στον θάνατό του βαφτιστήκαμε. Με το βάφτισμα λοιπόν θαυτήκαμε μαζί του στον θάνατο, με τον σκοπό, όπως ακριβώς αναστήθηκε ο Χριστός από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατέρα του, έτσι και εμείς να βαδίσουμε μια καινούργια ζωή. Γιατί αν γίναμε συμμέτοχοι σε ένα θάνατο όμοιο με τον δικό του, όμως θα γίνουμε συμμέτοχοι και στην Ανάσταση. Ξέροντας καλά τούτο, ότι ο παλιός μας εαυτός σταυρώθηκε μαζί του, για να πάψει να υπάρχει το αμαρτωλό σώμα, ώστε ποτέ πια να μην γίνουμε εμείς δούλοι της αμαρτίας. Γιατί όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί, ελευθερωθεί από την αμαρτία. Αν όμως πεθάναμε μαζί με τον Χριστό, πιστεύουμε ότι και θα ζήσουμε μαζί με Αυτόν. Ξέροντας ότι ο Χριστός που αναστήθηκε από τους νεκρούς ποτέ πια δεν πεθαίνει, ο θάνατος ποτέ πια δεν τον νικάει. Γιατί τον θάνατο που υπέστη, τον υπέστη ως προς την αμαρτία μία και καλή, αλλά τη ζωή που ζει, τη ζει συνέχεια για τον Θεό. Έτσι κι εσείς να λογαριάζετε για τους εαυτούς σας ότι είστε νεκροί μεν για την αμαρτία, αλλά ζωντανοί για τον Θεό μαζί με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Όσοι λοιπόν βαφτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, στο θάνατό του βαφτιστήκαμε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Με το βάπτισμά του θαυτήκαμε μαζί του στον θάνατο, με τον σκοπό, όπως ακριβώς αναστήθηκε ο Χριστός από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατέρα του, έτσι και εμείς να βαδίσουμε μια καινούργια ζωή. Ας δούμε λοιπόν αυτούς τους δύο πρώτους στίχους της Αποστολικής Περικοπής. Τούτο, λέγει ο Παύλος, ότι το βάπτισμα εικονίζει τον Χριστό, τον θάνατο και την Ανάστασή του. Όσοι λοιπόν με αυτή την πίστη βαπτιζόμαστε, είναι φανερό ότι δεχόμαστε το βάπτισμα με τις ίδιες ελπίδες. Όπως δηλαδή αναστήθηκε ο Χριστός εκ νεκρών, έτσι και εμείς συμμετέχοντας στον θάνατο με το βάπτισμα, θα λάβουμε μέρος στην αμόλυντη, απαλαίωτη και ευτυχισμένη ζωή της Αναστάσεως. Όπως ο Κύριος όταν αναστήθηκε εκ νεκρών άρχισε μια καινούργια ζωή, έτσι και εμείς μετά το βάπτισμα πρέπει να περάσουμε σε μια καινούργια ζωή, σε αυτή που μας προσέφερε με την Ανάστασή του Χριστός, με τη σκέψη ότι αξίζει να ζήσουμε την ζωή εκείνη στην οποία πιστεύουμε ότι γεννηθήκαμε δια του βαπτίσματος. Ο Χριστός μεν πέθανε και αναστήθηκε κατά τη σάρκα του, εμείς δε με το βάπτισμα πεθαίνουμε και ενταφιαζόμεθα ως προς την αμαρτία. Άλλωστε, οι τρεις καταδύσεις του βαπτιζομένου στο νερό συμβολίζει την τριήμερο ταφή του Χριστού, ενώ οι τρεις αναδύσεις την τριήμερο Ανάστασή του. Καινούργια ζωή μας δίνει ο Χριστός και αυτή είναι ο ενάρετος πνευματικός εν Χριστώ βίος. Αυτή δε η ζωή είναι τύπος, εικονίζει δηλαδή την απόλυτα καινούργια ζωή που θα αρχίσει μετά την εκ νεκρών Ανάσταση των ανθρώπων και την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα βάλουμε μία άνω τελεία για να συνεχίσουμε την επόμενη φορά προσεγγίζοντας ερμηνευτικά το κείμενο αυτό. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας χαιρετώ με τον βιβλικό χαιρετισμό «Ειρήνη σε εσάς». Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
3: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
5: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
4: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
6: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
1: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
7: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
8: Πέμπτον. Δεν απαιτείται από όλους μας να σώσουμε άλλους, διότι λέγει ο Θείος Απόστολος. Άρα ούν έκαστος ημών αδελφοί, περί εαυτού δώσει λόγον το Θεό. Και πάλι λέγει, «Εσύ που διδάσκεις άλλον, τον εαυτό σου δεν τον διδάσκεις» Ρωμαίους δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 21. Ενώ οπωσδήποτε όλοι έχουμε χρέος να σώσουμε τον εαυτό μας. Έκτον, όταν ξενιτεύεις, ασφαλίζω από τον γυρολόγο και φιλίδωνο δαίμονα. Διότι η ξενιτεία του δίνει αφορμές να σε πολεμήσει. Έβδομον, είναι καλή η απροσπάθεια. Μητέρα της δε είναι η ξενιτεία. Όγδον, εκείνος που εξενιτεύθηκε για τον Κύριο δεν διατηρεί πλέον δεσμούς και σχέσεις με τίποτε για να μην φανεί ότι περιπλανάται και ξενιτεύεται για την ικανοποίηση των παθών του. Εκείνος που έφυγε από τον κόσμο και εξενίτευσε ή ξενιτεύτηκε, ας μην αγγίζει πλέον τον κόσμο, διότι τα πάθη είναι συνήθως φιλεπίστροφα. Αγαπούν δηλαδή να επιστρέφουν πίσω σε αυτόν που τα είχε. Ένατον, η Εύα εξορίστηκε ακούσια από τον Παράδεισο, ενώ ο μοναχός εξορίζεται εκούσια από την πατρίδα του. Δηλαδή η Εύα δεν ήθελε να φύγει, αλλά έπρεπε να φύγει. Και η μεν Εύα, εάν έμενε στον Παράδεισο, θα επιθυμούσε και πάλι το ξύλο της παρακοής. Ο δε μοναχός θα διέτρεχε οπωσδήποτε κάθε μέρα κίνδυνο από τους κατά σάρκα συγγενείς του. Δέκατον, απόφευγε σαν μάστιγα τους τόπους των πτώσεων, εκεί δηλαδή που κανείς στο παρελθόν είχε αμαρτήσει. Διότι όταν δεν υπάρχει εμπρός μας ένα οπορικό, δεν ερεθίζεται και τόσο η όρεξή μας. Ενδέκατο, ούτε αυτός ο τρόπος και δόλος των κλεπτών, δηλαδή των δαιμόνων, ας σου διαφεύγει. Μας συμβουλεύουν να μην χωριζόμαστε από τους κοσμικούς, διότι, λέγουν, θα είναι πολύ ο μισθός μας, αν βλέποντας τις γυναίκες, κυριαρχούμε στον εαυτό μας. Δεν πρέπει ασφαλώς να το πιστεύουμε αυτό, αλλά μάλλον να κάνουμε το αντίθετο, να αποφεύγουμε τις κοσμικές κινήσεις. Δωδέκατον, όταν έχουμε απομακρυνθεί από τους δικούς μας ολίγο ή πολύ καιρό και έχουμε αποκτήσει κάποια ευλάβεια ή κατάνοιξη ή εγκράτεια, τότε έρχονται λογισμοί της ματαιότητος και μας παροτρύνουν να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας για να οικοδομήσουμε, όπως λέγουν, πολλές ψυχές, να γίνουμε υπόδειγμα μετανοίας και να ωφελήσουμε όσους γνώριζαν τις ανομίες της προηγούμενης ζωής μας. Αν τύχει δε και έχουμε και κάποια δύναμη λόγου ή λίγη μόρφωση, τότε οι δαίμονες μας παρακινούν να επιστρέψουμε στον κόσμο σαν σωτήρες των ψυχών και διδάσκαλοι, ώστε αυτά που με τόση επιμέλεια συναθρήσαμε μέσα στο λιμάνι να τα διασκορπίσουμε κακώς έξω στο πέλαγος. Ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε όχι τη γυναίκα του, αλλά τον ίδιο το Λότ. Διότι η ψυχή που θα επιστρέψει εκεί από που βγήκε θα γίνει σαν τον χαλασμένο αλάτι και θα μένει πλέον στήλη, νεκρή και ακίνητη. 14. Φεύγει από την Αίγυπτο, τον τόπο της αμαρτίας δηλαδή μεταφορικά, αμεταστρεπτή, χωρίς καμιά σκέψη επιστροφής. Διότι οι καρδιές που ενοστάλγησαν την Αίγυπτο, την Ιερουσαλήμ, την γη της απαθίας, δεν την αντίκρισαν. 15. Μερικοί που στην αρχή της επιστροφής τους, λόγω της πνευματικής τους ανοριμότητος, εγκατέλειψαν τον τόπο τους και εν συνεχεία ανδρώθηκαν πνευματικά και καθαρίστηκαν τελείως από τα πάθη τους, μπορεί να επιστρέψουν πάλι στον τόπο τους με το σκοπό ίσως να σώσουν και άλλους, αφού σώθηκαν οι ίδιοι, πράγμα ωφέλιμο για τις ψυχές. Ας γνωρίζουν όμως αυτοί οι αδελφοί ότι ο Μωυσής, εκείνος ο Θεόπτης, αν και απεστάλει από τον ίδιο το Θεό για να σώσει το γένος των ομοφύλων του, αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους όταν επέστρεψε από την έρημο στην Αίγυπτο. Δηλαδή αντιμετώπισε πολλούς σκοτασμούς όταν επέστρεψε στον κόσμο.

16. Είναι προτιμότερο να λυπήσει κανείς τους γονείς του παρά τον Κύριο, διότι αυτός και μας έπλασε και μας έσωσε. Ενώ οι γονείς πολλές φορές κατέστρεψαν αυτούς που αγάπησαν και τους έστειλαν στην κόλαση. 17. Ξένος πραγματικά είναι εκείνος που σαν να βρίσκεται ανάμεσα σε ξενογλώσσους ανθρώπους ησυχάζει και σιωπά, έχοντας πλήρη συνέστηση του τι κάνει. 18. Δεν φεύγουμε μακριά από τους συγγενείς μας ή τους τόπους μας επειδή τους μισούμε, μη γέννητο, αλλά για να αποφύγουμε τη βλάβη που μας προκαλούν. 19. Όπως σε όλα τα άλλα, έτσι και σε αυτό έχουμε δάσκαλο τον Κύριό μας Ιησού, διότι και ο ίδιος πολλές φορές εγκατέλειψε τους κατά σάρκα οικείους του, και όταν άκουσε από μερικούς την ειδοποίηση «Η μήτρη σου και η αδελφή σου ζητούσισε», αμέσως ο καλός μας διδάσκαλος μας υπέδειξε το απαθές μίσος, απαντώντας «Μήτρη μου και αδελφή μου, οι συνυπιούνται στο θέλημα του πατρός μου, του εν της ουρανής». Ασφαλώς και η μητέρα και η αδελφή του θα τηρούσαν αυτό το θέλημα του πατρός του. Γι' αυτό και η Παναγία είναι μακάρια. Λόγος περί ξενιτείας συνέχεια. 20. Ας είναι για σένα πατέρας εκείνος που θέλει και μπορεί να κοπιάσει μαζί σου για να κάνει ελαφρότερο το φορτίο των αμαρτημάτων σου. Ας είναι μητέρα η κατάνοιξης, η οποία έχει τη δύναμη να σε αποπλύνει από το ρήπο της αμαρτίας. Αδελφός, ας είναι εκείνος που κουράζεται και συναγωνίζεται μαζί σου στο δρόμο που ανεβάζει στον ουρανό. Σύζυγο αχώριστο απέκτησε τη μνήμη του θανάτου. Τέκνα σου φίλτατα, ας είναι η στεναγμή της καρδίας. Ως δούλο έχει το σώμα σου, ως φίλους τις άγιες αγγελικές δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να σε βοηθήσουν την ώρα του θανάτου σου, εφόσον γίνουν φίλοι σου. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, Ψαλμός Δαβίδ, Κάπα Γάμα. 21. Ο πόθος του Θεού σβήνει τον πόθο των γονέων. Αυτός που ισχυρίζεται ότι διατηρεί και τους δύο πόθους απατά τον εαυτό του, εφόσον ακούει τον Κύριο να λέει «Ουδείς δύναται, δυσί κυρίης δουλεύειν». Κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο αφεντικά. Ματθαίος 6 κεφάλαιο, στίχος 24. 22. Ο Κύριος είπε «Δεν ήλθα να βάλω ειρήνη στη γη, ούτε αγάπη γονέων προς τα τέκνα ή των αδελφών προς τους αδελφούς, σ' όσους αποφάσισαν να με υπηρετήσουν. Αντιθέτως, ήλθα να φέρω μάχη και μάχαιρα, να διχάσω τους φίλους του Θεού από τους φίλους του κόσμου, τους υλικούς ανθρώπους από τους πνευματικούς, τους φιλόδοξους από τους ταπεινόφρονες». Ματθαίος 10 κεφάλαιο και στίχος 34. Ο δε Κύριος εφραίνεται για αυτή τη διαμάχη και το χωρισμό που γίνεται για την αγάπη του.

23. Πρόσεχε. Πρόσεχε πολύ, εσύ που έχεις πολύ αγάπη και προσπάθεια στους δικούς σου, μήπως και σου φανούν όλα όσα εγκατέλειψες βυθισμένα στα νερά των δακρύων και του πόνου. Κι έτσι επιστρέψεις πίσω και παρασυρθείς κι εσύ και βυθιστείς στα νερά και τον κατακλυσμό της φιλοκοσμίας. Μη συγκινηθείς από τα δάκρυα των γονέων ή των φίλων σου, διότι διαφορετικά πρόκειται κι εσύ να δακρύζεις αιωνίως. 24. Όταν σε περικυκλώνουν σαν μέλισσες ή μάλλον σαν σφίγγες οι συγγενείς σου θρηνούντες για σένα, προσήλωσε αμέσως το βλέμμα της ψυχής σου στο θάνατο και στις αμαρτωλές πράξεις σου, ώστε με τον ένα πόνο να κατορθώσεις να αποδιώξεις τον άλλο πόνο. 25. Υπόσχονται σε μας με πονηρία η δική μας, η κατά σάρκα συγγενείς, αλλά όχι η δική μας κατά το πνεύμα, ότι θα κάνουν ό,τι μας αρέσει αν μείνουμε κοντά τους. Ο πραγματικός τους όμως σκοπός είναι να μας εμποδίσουν από τον εκλεκτό δρόμο που διαλέξαμε και εν συνεχεία να μας παρασύρουν στο δικό τους σκοπό. 26. Όταν αναχωρήσουμε από τους τόπους μας, ας διαλέξουμε μέρη όπου θα υπάρχει λιγότερη παρηγορία, λιγότερες αφορμές για καινοδοξία και περισσότερες για ταπείνωση. Αλλιώτικα φεύγουμε και πετούμε μαζί με τα πάθη μας. 27. Απόφευγε να εκθιάζεις και να φανερώνεις την ευγενική σου καταγωγή και την κοσμική σου δόξα, για να μην φανείς άλλος στα λόγια και άλλος στα πράγματα. 28. Κανείς δεν παρέδωσε τόσο πολύ τον εαυτό του στην ξενιτεία όσον ο Μέγας εκείνος, δηλαδή ο Αβραάμ, ο οποίος άκουσε τα λόγια «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου», Γένησης 12 κεφάλαιο, παρόλο που εκαλείτο να μεταβεί σε χώρα αλόγλωση και βαρβαρική. 29. Μερικές φορές ο Κύριος δοξάζει υπερβολικά κάποιον που ξενιτεύτηκε όπως ο Μέγας Αβραάμ. Όμως είναι καλό η δόξα αυτή, παρόλο που δίδεται εκ Θεού, να αποκρούεται με την ασπίδα της ταπεινώσεως.

0: Τριακοστών. Όταν οι δαίμονες και οι άνθρωποι μας επαινούν σαν για μεγάλο κατόρθωμα για την ξενιτεία μας, τότε εμείς ας συλλογιστούμε εκείνον τον Κύριο που εξενίτευσε για μας και ήρθε από τον ουρανό στη γη, και με τη σκέψη αυτή θα διαπιστώσουμε ότι εμείς εις τον αιώνα του αιώνος δεν θα κατορθώσουμε να ξεχρεώσουμε μια τέτοια ξενιτεία, την ξενιτεία του Ιησού. 31. Είναι επικίνδυνη η προσπάθεια προς κάποιο δικό μας ή ξένο. Αυτή μπορεί σιγά σιγά να μας τραβήξει προς τον κόσμο και να σβήσει τελείως τη φλόγα της κατανήξεως. 32. Όπως είναι ακατόρθωτο να κοιτάζει κανείς με το ένα μάτι τον ουρανό και με το άλλο τη γη, έτσι είναι αδύνατο να μην κινδυνεύσει η ψυχή εκείνου που δεν ξενίτευσε τελείως από όλους τους ειδικούς του και τους ξένους, όχι μόνο με το σώμα του, αλλά και με το λογισμό του. 33. Με πολύ κόπο και μόχθο θα αποκτήσουμε καλό ήθος και καλή εσωτερική κατάσταση. Είναι όμως αδύνατο εκείνο που με πολύ κόπο κατορθώσαμε να το χάσουμε μέσα σε μια στιγμή, διότι φθήρουσι ήθη Χριστά ομιλία κακέ, λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους. Δηλαδή, διαφθείρουν τα καλά ήθη, τις καλές συνήθειες, οι κακές ομιλίες.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας, με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Με ομοφωνία στην πρόταση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου για την επίλυση του εκκρεμού ζητήματος με το θέμα της χειροτονίας του Επισκόπου Αστερίου, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Συγκεκριμένα, ο εκλεγμένος αρχικά επίσκοπος Αστερίου, αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Κοτσίφης, παραιτήθηκε της εκλογής και στη θέση του εξελέγει ο αρχιμανδρίτης Καλίνικος Νικολάου, ο οποίος θα διακονήσει ως βοηθός επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Κεσαριανής. Στη συνέχεια, καταρτίστηκε το τριπρόσωπο για την εκλογή του βοηθού επισκόπου παρά τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τον τίτλο της Πάλε Ποτέ Διαλαμψάσης Επισκοπής Νεοχωρίου. Βοηθός επίσκοπος Νεοχωρίου εξελέγει ο αρχιμανδρίτης κύριος Χριστόδουλος Κοτσίφης. Οι χειροτονίες των εψηφισμένων βοηθών επισκόπων θα τελεστούν ως εξής. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κεσαριανής η χειροτονία του εψηφισμένου επισκόπου Αστερίου κυρίου Καλινίκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών η χειροτονία του εψηφισμένου επισκόπου Νεοχωρίου κυρίου Χριστοδούλου. Κατά την τελευταία ημέρα των εργασιών έγινε συζήτηση περί της εκλογής των βοηθών επισκόπων σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη και αποφασίστηκε ομοφόνος να εξετάσει το θέμα η Συνοδική Επιτροπή Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων από πλευράς νομοκανονικής και να καταθέσει τεκμηριωμένη εισήγηση στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί την Κομόπολη της Αρναίας και τη Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλια Χαλκιδικής, όπου έγινε δεκτός από τον Γέροντα Ελισαίο, την Ηγουμένη της Μονής Γερόντισσα Νικοδήμη και ομάδα αδελφών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άναψε κερί, προσκύνησε την εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και άκουσε τα τροπάρια του Ευαγγελισμού και το Πολυχρόνιο. Τον Πρωθυπουργό προσφώνησε στη συνέχεια ο Γέροντας Ελισαίος. Στην αντιφώνησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τις μοναχές για το έργο τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Βρίσκουμε εδώ στιγμές περισυλλογής και δύναμης να συνεχίσουμε σε δύσκολες στιγμές». Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός κατευθύνθηκε στο συνοδικό για κέρασμα που είχε ετοιμάσει προς τιμήν του η αδελφότητα. Από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ανακοινώθηκε πως η νεκρόσιμη ακολουθία του μακαριστού γέροντος Ιουστίνου, ο οποίος εκοιμήθη την 1η Οκτωβρίου σε νοσοκομείο της Πάτρας μετά από ασθένεια, θα ψαλεί το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Ιερά Μονή του Φρέατος του Ιακώβ, στη Μονή που ο μακαριστός γέροντας αφιέρωσε την πολυετή διακονία του για την ανακαίνιση και την ανάδειξή της. Η χθεσινή πρεμιέρα της εκπομπής «Επικαιρότητα» με τη Μαρία Γιαχνάκη στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM ήταν αφιερωμένη στην πρόσφατη συμφωνία Ελλάδος-Βουλγαρίας για τα Ιερά Κοιμήλια. Καλεσμένος της εκπομπής ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κύριος Παντελεήμων, ο οποίος αναφερόμενος στο θέμα αρχικά διερωτήθηκε εάν η συμφωνία των δύο χωρών, η οποία υπογράφηκε στις 3 Οκτωβρίου, είναι η αρχή μιας διαπραγμάτευσης ή αν είναι η αρχή και το τέλος. Και αυτό διότι, όπως σημείωσε, δίνοντας τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, η ελληνική θέση έμεινε ανίσχυρη, καθώς δεν υπάρχει πλέον διαπραγματευτικό χαρτί για να ζητηθούν περισσότερα Ιερά Κοιμήλια.
1: Με τον Άγιο Δράμας και τον Άγιο Σερών είστε στην ίδια σελίδα σε σχέση με τη διεκδίκηση των Κοιμηλίων?
2: Ναι, βεβαίως.
1: Ωραία. Αυτό είναι και αυτό επίσης σημαντικό. Βεβαίως. Και νομίζω ότι πρέπει από κοινού να απαιτήσετε να δείτε και την κυρία Μενδώνη.
2: Από κοινού.
1: Ναι, πρέπει να ζητήσετε την κυρία Μενδώνη οπωσδήποτε να τη δείτε, διότι εκείνη ξέρει τι θα επιστραφεί, ξέρει τις συμφωνίες που έχουν γίνει και αλίμονο αν η Εκκλησία της Ελλάδος δεν έχει γνώση του ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του μνημονίου κατανόησης. Δηλαδή, βρήκανε μια ονομασία, μνημόνιο κατανόησης μεταξύ υπουργών κλπ. Υπογράφουν, φέρνουν τα κοιμήλια πίσω και ούτε ξέρουμε τι είναι.
2: Δεν ξέρουμε όμως τι περιέχει αυτό το μνημόνιο.
1: Το οποίο θα έπρεπε η Εκκλησία της Ελλάδος, καταρχήν η κυβέρνηση, εδώ ρωτάει τον Αρχιεπίσκοπο για την κάθε περίπτωση, μικρή και μεγάλη. Δεν έπρεπε να έχουν πάει στον Αρχιεπίσκοπο ή στη Σύνοδο να απευθυνθούν από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Πολιτισμού και να πούνε: κοιτάξτε, να δείτε, πρόκειται να κάνουμε αυτό το μνημόνιο, πρόκειται να ζητήσουμε κάποια κοιμήλια πίσω. Ποια είναι η εισήγησή σας, ποια είναι η γνώμη σας, δεν έπρεπε? Ή μήπως έχει γίνει?
2: Βέβαια, πριν από αρκετούς μήνες, η Ιερά Σύνοδος και ο Αρχιεπίσκοπος ζήτησε από τους τρεις μας να γίνει μια συνεννόηση. Mm-hmm. Γι' αυτό. Και βρισκόμαστε σε μια συνεννόηση οι τρεις πώς θα ενεργήσουμε.
1: Ναι, αλλά εκ των υστέρων προφανώς έγινε αυτό, όχι πριν την υπογραφή του μνημονίου.
2: Όχι, όχι, αυτό που σας λέω εγώ είναι πριν από μερικούς μήνες.
1: Πριν την υπογραφή, λοιπόν.
2: Η Εκκλησία της Ελλάδος ζήτησε και οι τρεις μας να συνεργαστούμε για το θέμα αυτό. Και κάναμε κάποιες προσπάθειες. Αλλά ξαφνικά ακούσαμε ότι γίνεται μια διαπραγμάτευση.
1: Άρα μήπως...
2: με το λείψανο του Σαμουήλ και με την επιστροφή των 48.
1: Άρα ουσιαστικά, σεβασμιότατε, αν μου επιτρέπετε και αν κατάλαβα καλά, αλλιώς διορθώστε με, αυτή η συνάντηση έγινε άτυπα, αρχικά, φαντάζομαι. Δεύτερον, μέχρι να συναντηθείτε εσείς και αφού σας προσκαλέσα να συναντηθείτε για να συμφωνήσετε πώς θα το διαχειριστείτε το θέμα, ήδη κυκλοφόρησε ότι είχε υπάρξει ήδη μια συμφωνία που επρόκειτο
2: λοιπόν,
1: να υπογραφεί.
2: Εκείνο που έχει σημασία και που πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό είναι ενωμένοι να απαιτήσουμε την επιστροφή.
1: Συμφωνώ, μαζί σας είμαστε εμείς, να ξέρετε.
2: Έτσι.
1: Και εμείς Έλληνες είμαστε. Είναι και εθνικό το θέμα, δεν είναι μόνο εκκλησιαστικό.
2: Έτσι,
1: δεν είναι.
2: Έτσι.
1: Διότι να σας πω λίγο την περιραίουσα ατμόσφαιρα της Βουλγαρίας από τον απλό λαό και τους πολιτικούς εκεί, γιατί μίλησα με πολύ κόσμο. Παρεπιπτόντως φυσικά και για το θέμα. Να ξέρετε ότι σε κανέναν δεν άρεσε αυτού του είδους συμφωνία, γιατί θεωρούν ότι αυτού του είδους συμφωνία δεν θα αρέσει στην Ελλάδα και το αποτέλεσμα είναι να δημιουργήσει πρόβλημα ανάμεσα στις σχέσεις των Βουλγάρων και των Ελλήνων. Δηλαδή να δείτε επικοινωνιακά πώς το διαχειρίζονται οι άνθρωποι στη Βουλγαρία. Δεν είναι πέρα αυτής της συμφωνίας και αυτή, να το ξέρετε.
0: Εν τω μεταξύ, στη γείτονα χώρα, ο Πατριάρχης Βουλγαρίας κύριος Δανίλ χαρακτήρισε την υποδοχή του λειψάνου του Τσάρου Σαμουήλ ως κορύφωση των μεγάλων ιστορικών γεγονότων που βιώνει τις τελευταίες ημέρες η χώρα. Ο Μακαριότατος προεξήρχε χθες της πανηγυρικής θείας λειτουργίας στη Σάρα Ζαγόρα στο πλαίσιο επετειακών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην τοπική εκκλησία. Η βία του κλήρου κατά των πιστών, οι εκστρατείες θρησκευτικού μίσους, η καθυστέρηση στις δικαστικές διαμάχες και η αδυναμία αποκατάστασης των αδικιών που προκλήθηκαν από το σοβιετικό καθεστώς, τέθηκαν από τον Μητροπολίτη Βεσσαραβίας κ. Αντώνιο στον σύμβουλο της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Κισινάο, κ. Τζον Ομπράιαν. Ο Σεβασμιότατος παρουσίασε μια σειρά από καταστάσεις, τις οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες της Μητροπόλεως Βεσσαραβίας παραβιάστηκαν τα δικαιώματα του κλήρου και των πιστών και η παρέμβαση των αρχών ήταν ανεπαρκής. Ένα άλλο σημαντικό θέμα συζήτησης ήταν η ανάκτηση της περιουσίας που κατασχέθηκε από το σοβιετικό καθεστώς. Ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, κύριος Ιωάννης, συμμετέχει στις εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Γαλλία για τα δεκαέτη από τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης. Κατά την ομιλία του με θέμα «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ως μάρτυρας ενότητας και κοινής ευθύνης», ο Μακαριότατος ανέδειξε τη Σύνοδο του 2016 ως απτή έκφραση της ενότητας και της συνοδικότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ενώ τόνισε την ανάγκη υπέρβασης του εθνικισμού, ενίσχυσης της αδελφικής συνεργασίας και κοινής αντιμετώπισης των ποιμαντικών προκλήσεων. Ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε ότι η Εκκλησία της Αλβανίας ενθυμείται με ευγνωμοσύνη τη συμμετοχή της στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο και το κοινό έργο που προηγήθηκε της συγκλήσεώς της. Με τους παρακλητικούς κανόνες του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, λείψανα τα οποία φιλοξενεί ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου του ομώνυμου Δήμου της Αττικής, άρχισε η 11η ημέρα των απογευματινών εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2026. Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριος Ιερόθεος, στην ομιλία του ανέλησε ενδιαφέροντα σημεία από τη ζωή του γέροντος Αναστασίου του Κουδουμιανού. Όπως είπε σε προσωπικές συναντήσεις, διέγνωσε πως ήταν ένας εμπειρικός θεολόγος, συνέχεια των εμπειρικών πατέρων της Εκκλησίας.
3: Ήταν ησυχαστής ιερομόναχος, σπηλαιώτης ασκητής, λειτουργός στο θυσιαστήριο του Ιερού Ναού, λειτουργός το εσωτερικό εκκλησάκι της καρδιάς του. Λειτουργός το υπουράνιο νοερό θυσιαστήριο στην αδιάρρηκτη ουράνια θεολειτουργία. Ήταν ένας επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Ένας γλυκύτατος πνευματικός πατέρας. Ήταν ένας θεόπτης και εμπειρικός θεολόγος. Αισθάνομαι λοιπόν, μπορώ να πω, ο γέρον Αναστάσιος ήταν μια πατερική φυσιογνωμία. Διέθετε εμπειρική θεολογία, αλλά γνώριζε πολύ καλά και τη θεολογία των πατέρων και εκφραζόταν θεολογικά και συγκροτημένα, αν και είχε τελειώσει μόνο το δημοτικό σχολείο. Όμως η μοναχική του ζωή, η άσκησή του στα σπήλαια, η αδιάρρητη προσευχή που είχε και οι πολλές επισκέψεις της Θείας Χάριτος επάνω του, του έδωσαν θαυμαστή θεολογική γνώση. Αισθάνομαι άπειρη

ιστορία με θέμα. Εγώ είπα, «Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ό,τι αμαρτώσει». Θα ακολουθήσει ενωριακό αρχονταρίκι, κατά το οποίο ο γέροντας θα συζητήσει με το ακροατήριο θέμα το ορθοδόξου πνευματικότητας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με λειτουργό και ομιλητή τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, κατά την οποία θα ψάλει η ελληνική βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη δόκτωρος Γεωργίου Κωνσταντίνου. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσία TV. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήν ειν αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε,

0: τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, οδησί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου τους γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώσεν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματο λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού, χωρείται να λιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι κοινος έφησαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψη διαπυρογά μου. Και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα ως άσμα συνεβώα προς την Θεοδόχον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ Πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων, χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων του ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα, χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σου τον Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου ο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι με εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντε σε βόμ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα, του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανή σε ζωχτή τη ημίνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντε, ημνήσωμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, οι φουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιωτής όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντε ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επί γη εφάνει ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο, του αυτοβοώντα. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω, ουδόλο απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρ θεϊκή, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόπους εκ Παρθένου Θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχτη παράδεισος, χαίρε εκκλήσεις Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμον των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρε ότι των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διήσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτουση, Χαιρεχροντώστε μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Ω πανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτουν στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον του λάσου. Τας ψυχάς μοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλόγησε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσκυλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης τανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τη θνημήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξωση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντην η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίν. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλησας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωση και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός σου των πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν, είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνία να αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενιά δέσποινα, νόντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στην ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δούλος ως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσεως και ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσει που Κυρίω εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού τη μετάνοια. Και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκω των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον ει των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξο ετενήσει ο ύψη δόξη σου. Παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάσε ντολά παραβά. Και μη πακούσε τη σύ προσάγμαση. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυρά τους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έσυ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ηχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή συνδιοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε δε μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξτο ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξτο ρηπαρότερο είναι εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φόβον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου, Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράων των δυνάμεων και πάντων των Αγίων των απαιώνων σου ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε να εμεί θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω στο τοποιήσεις, ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησό μη, το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε Παναχράντου και Υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χειλαίων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων,
6: Ουμένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ίναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με. Και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσαι, εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως,

0: κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισου όρμου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πεμπτουσία.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του μακαριστού Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Χριστός γεννάται ή να σώσει τους πάντας. Χαίρετε λοιπόν και αγάλεστε με τα αγγέλων και των ποιμένων, συμπάσει τη χτίση η αγαπημένα τεκνία του Ιησού. Και πρώτον μεν σας κομίζω καθά περιμάγει την είδηση τη λαμπράν, ότι ο γλυκής Ιησούς μας γεννάται και πάσα εφήσεις αγάλεται και βοδιάζει, διότι βλέπει εν χερσί βασταζόμενον το δημιουργόν της, οι άγγελοι συναγάλλονται και μελωδικός ψάλουσι, δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη. Διότι γεννήθη ο ειρηνάρχης Θεός, εκείνος όπου τους αιώνας επίησε και πρώτων αιώνων υπήρχε και εν άκρα ηγήτας ουρανίους δυνάμεις των Αγίων Αγγέλων δημιούργησε. Αυτό σήμερον βαστάζεται εις τα σαγκάλας γλυκητά της Μητρός, γαλακτοτροφείται και θάλπεται δια να σώσει πάντας ημάς. Εγεννήθη ο γλυκής Ιησούς δια να αναγεννήσει ημάς. Έγινε εν άνθρωπος δια να μας δείξει τον τρόπον όπου πρέπει να τον ακολουθήσουμε και να μιμηθούμεν τας πράξεις του. Μας άφησεν εντολάς δια να μην πλανηθούμεν εις ανωδίαν και βαδίσομεν εις το σκότος. Έλαβε σάρκα ο γλυκής μας Χριστός δια να εστίωμεν και απολαμβάνομεν την μακαρίαν συγγένειαν. Να γινόμεθα αδελφοί του Χριστού μας και τέκνα της Παναχράντου Μητρός του, και εν τέλει να γίνομεν κατά πάντα μιμητέ του Κυρίου και κατά χάριν τέκνα του Επουρανίου Πατρός. Ας εξετάζουμε λοιπόν ο καθής μας, νέοι και γέροντες, μικροί και μεγάλοι, εις τον κάθε λόγον όπου θα υπούμεν, εις το κάθε μας βήμα, εις όλας τα στιγμάς νυχτός και ημέρας μήπως κάμνομεν, λέγομεν ή διανοούμεθα κάτι που δεν αρέσει στον Χριστόν. Άραγε είμεθα άξιοι πάντοτε οπόταν προσευχόμεθα να κοινωνήσομεν τον Χριστόν. Άραγε βαδίζομεν κατά μίμησιν. Άραγε μένει μέσα μας ο γλυκής Ιησούς. Ήβρεν θέσιν εις την καθαρά μας καρδίαν ή αμέσως αναχωρεί. Ταύτα πάντα οφείλει να εξετάζει ο αληθής χριστιανός εις κάθε στιγμή, και μάλιστα εκείνος που θέλει να βαδίσει τη στενή και τεθλιμμένη οδόν του Κυρίου μας και να έλθει σε τελειότητα. Όπως και εσείς, τα αγαπημένα τεκνία του καλού καγαθού πνευματικού μου Υιού, όπου τόσον υπέφερε και την υγεία του έχασεν, δια να βρείτε εσείς την ψυχική σας χαράν και υγείαν. Διότι ο κάθε ποιμήν προβά το λογικόν οφείλει να θυσιάζει τον εαυτόν του υπέρ του ποιμνίου, μιμούμενος τον Δεσπότη Χριστόν, ως ήλθε να δώσει την ψυχήν του λύτρων αντιπολών. Φροντίσατε λοιπόν με τα πολλής της ψυχής σας αγάπης, εν καθαρά συνειδήσει εν πόνο ψυχής, εν αγάπη Χριστού να του κάμνετε τελείαν υπακοήν, δια να αναπαύεται ο Χριστός, και να μην στενάζει και εγωγγίζει ο πατήρ σας αυτός, όπου όλους φροντίζει και όλος σας το συμφέρον ζητεί. Αφήσατε τον ίδιον θέλημα, διότι είναι θάνατος ψυχής των άνθρωπων. Και ασκεπάζει ο ένας του άλλου τα σφάλματα, διανασκεπάζει και ο Χριστός τα ειδικά σας. Καθότι, εάν ζητήσεις από τον αδελφό σου το δίκαιον, αμέσως ευρίσκεσαι αντιμέτωπος με τον Θεόν, όπου αμαρτάνοντα σε βάσταζε. Και τώρα όπως εξύπνησε με τη χάρη του, δεν θέλεις να βαστάσεις εσύ τον ασθενή αδερφό σου. Πού λοιπόν η δική σου δικαιοσύνη? Και αν σου πάρει την χάρη του Χριστός και σου ζητήσει τα μύρια τάλαντα όπου χρεωστείς, τι έχεις αχάριστε άνθρωπε όπερου και έλαβες? Η δε και έλαβες, τι καθηκάς την καυχάσε ως μη δίθεν λαβών, λέγε καθεαυτόν. Αν στέκεις ψυχή μου, στέκεις διότι σε βαστάζει η χάρις, και αν πέφτει ο αδελφός σου, πέφτει διότι δεν είναι η χάρις. Ευχαρίστη λοιπόν το Θεόν και μη σφετερίζεσαι το ξένον ως ίδιον, διότι σου παίρνει τη χάρη και τη δίδει εις αυτόν και πέφτεις εσύ και γύρεται ο πλησίος σου, και τότε θα ειδείς το σφάλμα σου, αλλά θα είναι αργά.
Όποιος λοιπόν εξ ημών θα ζητήσει το δίκαιον, ας εξεύρει ότι είναι αυτό, να βαστάσει το βάρος του αδελφού του μέχρι σε σχά της πνοής και να κάμνει τελείαν υπακοήνης των οδηγών του, και μόνον με την αγάπη νοικοδομείται ο ασθενής. Και όταν βλέπει ο πνευματικός μας πατήρ την ομόνιαν και αγάπη, σας έχει χαράν και δίδει χαράν. Αλλά όταν βλέπει γκρίνιες και μαλώματα, κλονίζεται η υγεία του και του έρχεται πρόωρος θάνατος και εσείς μένετε ορφανοί. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής όλα ομού τα αγαπημένα μου εγγόνια, ταπεινός πατήρ Ιωσήφ.

Παπά μου, το γραμματάκι εκείνο που σου έστειλα το έγραψα προτού διαβάσω το ειδικόν σου. Επειδή εβιάζοντο να προλάβουν δια την Δάφνη, κατόπιν αφού το ανέγνωσα, μου ήλθε μεγάλη συγκίνηση. Όπου γράφεις πως ενθυμίσαι τα ωραία βραχάκια, τα αμέριμνα και τα ήσυχα. Εγώ κατόπιν της μεγάλης επιστολής όπου σε είχα στείλει για τους δαίμονας, μη εγένετο απέναντί σου μία αλλίωσης. Πολύ αγάπη, συχνά η μορφή σου πτερήγιζε εις τη φαντασία μου. Συχνά σε φιλούσαν ο αιρός και η πόρου, τι άραγε να σημαίνει αυτό. Και έλεγα, η μεγάλη φροντίδα έχει ο αγαθός μου Υιός διημάς να μας αναπαύσει ή κάτι άλλο το να συνέβη. Και τώρα που είδα το γραμματάκι σου και την κομπάνια που μας φρόντισες, εννόησα ότι ήταν αυτό. Και θαυμάζω τα νοεράς παρακλητικάς και πληροφορητικάς κινήσεις του Πανσόφου Θεού, πως ταχαίως δίδει την είδηση όταν ο έτερος αλλοιούται. Πνευματικός σύνδεσμος, αόρατος επικοινωνία, αγάπης ανταλλαγή, πληροφορία Θεού, ουδέν γλυκύτερον ή θυμιδέστερον, ως το διανοήστε τα αστείες κινήσεις. Δεύρω λοιπόν ο αγαπητός Μοιός και επεφιλημένος, ελθέ τον είναι έστω και μίαν ημέραν, να θεολαλήσομεν και θεολογήσομεν, να απολαύσεις όπερ νοσταλγής, να ακούσεις τα άγρια βράχια, τους μυστικούς και σιωπηλούς θεολόγους, να σου αναπτύσσουν βαθέα νοήματα και να οδηγούν καρδίαν και νουν προς το χτίστην. Μετά την άνοιξη είναι ωραία εδώ, από το Άγιον Πάσχανος της Παναγίας τον Αύγουστον. Θεολογούς είναι οι άφωνοι θεολόγοι, τα ωραία βραχάκια και ολυφήσεις, το καθένα με την φωνή ή την αφωνία του. Εάν εγγύσεις το χέρι σε ένα μικρόν χορταράκι, ευθύς φωνάζει πολύ δυνατά με την φυσική του ευωδία. «Ωχ, δεν με βλέπεις, αλλά με χτύπησες, και καθεξής τα πάντα έχουν τη φωνή τους, όπου με το φύσιμα του αέρος κινούμε να γίνεται εναρμόνιος μουσική δοξολογία προς το Θεόν. Τι δε είπαμε πλέον δια τα ερπετά και τα επιτενά του πτερωτά, αφού εκείνος ο Άγιος έστειλε τον μαθητή του να επί τους βατράχους να σιωπήσουν για να διαβάσουν το μεσονυχτικό και τον απάντησαν, κάνετε υπομονή να τελειώσουμε τον όθρον». Αυτά λοιπόν και τι αυτά, αγαπητέ μου Ιε, έχει έρημος όπου εσύ νοσταλγείς, και οπόταν θελήσεις παίρνεις έναν δύο από τη συνοδεία σου και έρχεστε. Εγώ αλήθεια αυτές τις ημέρες σε περίμενα να έλθεις ο λίγο να ησυχάσεις. Μάλιστα έλεγα να σε υπό να καθίσεις το κελί μας σε τούτο, να έχεις ησυχία απόλυτον, αλλά αφού δεν ήρθες θα περιμένουμε άλλη φορά το καλοκαίρι. Δια τη θεραπεία σου κάθισε ο λίγον τώρα το καλοκαίρι, καθότι η ξεκούραση και η ησυχία πολύ συντείνουν εις την διπλή σύσταση του ανθρώπου. Βλέπεις ότι σε αυτά τα άσχημα χρόνια και σημάς πολύ εχρησίμευσες, και έχω ανάγκη να ζήσεις όσον είμαι κι εγώ εις τη ζωή. Όταν δε αποθάνω, τότε αν θέλεις ακολουθείς, να πάμε μαζί όπου ο γλυκής Ιησούς θα μας αναπαύσει στα αιώνια αγαθά του. Να συγχαίρομαι διαρκώς με τη γλυκιά μας μανούλα, τη γλυκητά την ευωδίαν πάσης πνοής των χριστιανών, να εφρενόμεθα μετά των αγγέλων και των Αγίων. Εγώ δεν είμαι τόσο καλά, έχω αυτό το λεύκομα και συνεχώς πρίσκομαι όλος, και ως άλλη υποθυμία μου έρχεται, ίσως ο λίγας ημέρας θα έχω. Παρακαλώ τον Θεό να με πάρει να ησυχάσω, έχω κουραστεί από αυτήν τη ζωή. Εάν αποθάνω μη με ξεχνάσεις τη λειτουργία σου, και εγώ απεκείθεν θα σε προσεύχομαι πιο περισσότερο εάν έβρω πιο ησυχίαν.

Παπά μου, ευλογημένε και αγαπημένε, παρήλθε καιρός όπου δεν επήρα επιστολή σου, μήτε κανενός των πνευματικών σου τέκνων. Η Παναγία μας να σας σκεπάζει από κάθε κακό, από πάσαν επιβουλή του αντικειμένου. Τώρα μας έρχεται η Αγία Σαρακοστή να μας ξαλαφρώσει το νου και το σώμα. Λοιπόν εύχομαι με υγεία να την διέλθουμε όλοι και με τη χάρη του Αγίου Θεού να φτάσουμε και το Άγιον Πάσχα. Όμως θέλει περισσότερον αγώνα και πολλή προσοχή. Η συμπροηγουμένη επιστολή όπου έστειλα δεν σου εξήγησα τελείως την έννοια όπου έδωκα εις την αίσθηση της πνευματικής και νοεράς παρουσίας σου, δι' αυτό τώρα σε κάμουν εξήγηση. Επειδή η πανοσιώτη σου αυτήν υπερπάσαν άλλη φοράν μας εφρόντισες να μας αναπαύσεις με τελείαν αγάπη και ο νους σου ήτον ως γράφεις στις ερήμου τα βραχάκια, δι' αυτό και νοερός η μορφή σου πτερήγησες συνεχώς στο νου μου με τα χαράς πολλής και αγάπης. Και θυμήθην τον ιερέαν εκείνον ή μάλλον τον Άγιον όπου έβλεπε την οπτασία όταν ο ιερεύς εθυμίαζεν. Κι άλλοι εκάθεντος στο στασίδι και δεν τους εθυμίαζε. Άλλοι έλειπαν σε διακόνημα και άδειο στασίδι και θυμίαζεν, επειδή ο νούστος ήταν εις την εκκλησία, ενώ τον άλλον επειδή εμετεωρίζονταν εις τον κόσμο δεν ήσαν εκεί. Συνέβη και σε μένα ένα παρόμοιο μία φορά με τη συγχωρεμένη τη Θεοδόρα, τόσον ότι και την πρωήν της συστάθην πλησίω μου όταν ζούσε και ήμουν εγώ εις το Άγιον Όρος εδώ και αυτή εις τον κόσμο. Παπά μου, εύχομαι η παρούσα μου να σε έβρει εν πλήρη υγεία. Ημίσιν Θεό Αγίο, είμεθα μετρίως καλά. Ελάβουμε την επιστολή σου και την φωτογραφία η οποία πολύ με συγκίνησε. Είχον καιρόν πολύ να λάβω γράμμα σου και ήτονος να λαμβάνει κανείς είδηση από την άλλη ζωή. Έτσι μου εφάνει, επειδή και βρίσκεσαι τόσο μακρά. Δεν γνωρίζω πως ευρέθησε εκεί, αλλά ο Θεός να μη σε αφήσει. Να ενθυμηθεί τους αρχαρίους σου κόπους, το ζήλον της νεανικής σου ασκήσεως και να πλατείνει το έλεος αυτού και τους εκτιμούς επί της σύ μετανία. Δεν σε αλυσμόνησα καμία φορά, μήτε σε έσβησα από το κοιτάπι της λειτουργίας, διότι είσαι παιδί μου, και ότι κι αν κάμει το παιδί πάλιν πονάει ο πατέρας, έστω και αν προς στιγμή τον λυπήσει. Η αιτία της σιωπής μου, όπου δεν σε έγραψα, ήταν η εξής. Επειδή με βίασες να σε διαγράψω και δεν ήθελα να κάνω, θέλω να είσαι αγιορείτης, επιτέλους ή να μην παρακούσω το έκαμα, ον ανεύθυνος αφού το βάρος εσύ ανέλαβες και να όπου εις κακόν σε βγήκε. Λοιπόν, εντός του μηνός εζήτησε να σε γράψω και πάλι και επέμενες τη στιγμή όπου δεν έγινε το πλέον, επειδή έπρεπε να μεσολαβήσουν μύρια ψεύματα και εγώ εφοβούμαι να μην επιβαρύνω τη ψυχή μου. Γι' αυτό ελυπήθην και μετεχειρίστην τη σιωπήν να φύγω το βάρος. Όμως τώρα αυτά όλα πέρασαν και εγώ πάντοτε σε ενθυμούμαι, σε αγαπώ, σε πονώ. Δεν αλυσμονώ τις καλοσύνες σου, μόνον όταν βλάπτεται η ψυχή μου δεν συμφωνώ. Διότι κατά πολύ υπερτερεί ο Θεός της ανθρωπίνης αγάπης. Και όλα του κόσμου τα αγαθά εάν μου χαρίσεις, εάν εγώ πληροφορηθώ ότι ένα πράγμα δεν είναι κατά Θεόν, δεν το κάμνω εις τον αιώνα. Αφού ημέρα και νύχτα ζητώ να γίνεται το θέλημα του Θεού, πώς λοιπόν να το παραβώ? Δι' αυτό μη λέγεις ότι δεν σε αγαπώ, αλλά ότι δεν συμφωνεί ο Θεός με το λογισμό σου. Με γράφεις για τα σλήψεις σου. Πληροφορούμε και χωρίς να με γράφεις ότι υποφέρεις πολύ. Σε βλέπω ως σκότεινα θηριομαχής μέσα εις ένα λαβύριθον χωρίς να γνωρίζεις τι κάμνεις. Και εγώ ως άλλη Αριάδνη σε δίδω το νήμα για να εξέλθεις. Σου ανοίγω τη θύρα και με αγάπη ανώθευτον πατρικήν σε παρακαλώ να επανέλθεις. Ελθέ τέκνο μου, έλα να ειρηνεύσομαι, να συνέλθεις. Ως ιατρός μπορώ να σου θεραπεύσω το πάθος της ταραχής και της λύπης όπου τον ίν κρατεός σε κατέχει. Έλα και ειδού αλλάσω την πλάκα. Θα βάλω μεν τον πλάγιον του πρώτου που είναι χαρμόσυνος. Θα σφάξω το μόσχο να εφρανθώ με. Είμαι αγάπην γεμάτος και πλήρης συγγνώμης. Θα σε δεχθώ
ως πατή φιλόστοργος εις την αγκάλη σου καθάπερ των ιών της παραβολής. Θα σου φιλήσω το στόμα που τυχόν ελάλησεν άσχημα, να ευλογηθεί εφ' εξής να λέγει το εύσχημα, και ποτέ πλέον να μην κρίνει κανένα. Εγώ είμαι τόσον χορτάτος από αυτά, ώστε ό,τι κι αν ακούσω, ό,τι κι αν μου πει κανείς, δεν το πιάνω μεράκι. Εξάλλου άνθρωποι είμεθα. Αλέως τα βλέπεις εσύ και αλέως εγώ. Αρκεί να βλέπομεν εν Θεό. Η ταπεινότης μου δεν αισθάνομαι ότι ελείπησα ή παρινόχλησα μήτε εσένα μήτε άλλον κανένα με τη συστροφή όπου έκαμα προς τα μοναστήρια. Μην πιστεύεις όσα ακούεις. Η αλήθεια είναι πράγμα ακριβόν και δεν ευρίσκεται εις του καθενός το λόγον. Καθώς ζει έτσι και ομιλεί έκαστος των ανθρώπων, γνώθη εκ του τρόπου της ζωής την αλήθεια των λεγωμένων. Νόη αλέγω. Γνωρίζεις ότι εγώ περίσα δεν ομιλώ. Ότι έχω κατά πρόσωπο σου τα λέγω, επειδή την ψυχή σου υπερπάντας αγαπώ και θέλω τη σωτηρία σου. Ιδού, ότι αγοράζοντας τα σταφύλια δια το κρασί δεν παρέλειψα και φέτος να πάρω τη διακονιά σου. Οπότε λέγω, έλθει ο Υιός μου να έβρει έτοιμο το ποτήριον της πατρικής μου στοργής και αγάπης. Χαίρεις λοιπόν αγαπητέ μου Υιέ και σε κετεύω. Εν όσο θα είσαι μακράν πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε μη χάσεις τον παπά μου. Μη ξεχνάς δια τι έγινες μοναχός. Προ δύο ημέρας απέθανε εδώ ένας πατέρας βλάχος στη Λακοσκήτη και αναισθήθη όταν επήγαν να το θάψουν και είπεν ότι ευγήκε από την κόλαση όπου εκολάσθη διότι μεθούσεν τη ζωή. Λοιπόν τους είπε, προσέχετε να μη έλθετε κι εσείς εκεί. Και απέθανε πάλιν αμέσως την ίδια στιγμή και τον έβαλαν εις τον τάφον. Όθεν Υιέ μου, Υιέ μου Αβεσσαλώ, άκουσον της πατρικής μου φωνής και ως Δορκάς φεύγε και σώζω αναμέσω των παγίδων. Προσέχω να μη συλληφθείς εις τα σπλοκά μου της αμαρτίας, επειδή παραπάντα σωσίδας αληθώς εγάπησεν η ψυχή μου. Εκτενώς υπερπερισσού οικετεύωσε περί της αθανάτου ψυχής σου. Φρόντισε δι' αυτήν ή να μη κλάψεις εν ώρα του θανάτου ανωφελώς. Σε καταφυλώνω σιών μου και σου εύχομαι ως αγαπητών μου. Μετανοίας πορφύρας σε ενέδισα και δαχτύλιον εις τη χείρα σου περιέθηκα. Λοιπόν, φρόντισε να εισέλθεις εις τον Ιφώνα, μην τύχει και κλάψεις έξω πικρός. Ο σως πατήρ και ευχέτης, αμαρτωλός Ιωσήφ.

Ήλιος ο Θεός επισέ, παπά μου ευλογημένε, εύχομαι να είσαι καλά. Εύχομαι η παρούσα μου να σε έβρει εμπλήρη υγεία. Ελάβομεν ιέ μου το γράμμα σου και εγώ πολύ εσυγκινήθη, διότι είχα καιρό δια να μάθω. Σε είχον στείλει κι άλλην επιστολή, αλλά λυπούμε, φαίνεται δεν την επήρες. Εγώ εισθένησα βαρέως από ένα σφυρί στο λαιμόν και δεν το εψήφισα. Το άφησα εις το Θεό και με έφερε παρολίγον εις θάνατον, διότι εδηλητηριάστη όλον το αριστερό μου μέρος του σώματος και ήρχε το θάνατος. Άρχισα να παραμιλώ, να μην τους γνωρίζω τη συνοδεία. Έκλαιαν όλοι, εφώναζαν να φέρουν γιατρούς, τους ελυπήθην και άφησαν να κάμουν το θέλημά τους. Άρχισα λοιπόν τα σενέσεις, φάρμακα, γιατρούς, δύο γιατροί απ' έξω και ο Αρτέμιος. Και επιτέλους με γύρισαν πίσω του Θεού συνεργούντος. 50 ενέσεις και άλλες επιπλέον δυναμωτικές χωριστά. 7 μαχαιριές εις όλων των μυρών έως κάτω. Έτρεχαν βρύσεις στα αίματα. 6 φορές αλλαγή την ημέρα. 5 μήνες ακίνητος. Με γύριζα στο Σεντόνι. Ξοδεύσαμε όλα τα βαβάκια της Δάφνης. Μεγάλη πληγή. Από το λεμόν με το φλιντζάνι έβγαζαν την ύλη. Χαρούσε ένα λεμόνι στην τρύπα. Και τώρα ακόμη πονάω εις όλον εκείνο το μέρος. Ήταν δοκιμασία μεγάλη. Πολύ ευχαριστώ το Θεόν ότι έδειξεν εις εμέν την πολύ του αγάπη. Ας έχει δόξαν το Θείον του όνομα. Μόνον η αδερφή που γνωρίζεις μου εστάθη από τον κόσμο ο μόνος μου βοηθός. Έστελε συχνά πολλά τα χρήσιμα διάρρωστον ως μία μητέρα. Η Παναγία μας θα της αποδώσει κατά χρέος των μισθών της αγάπης. Τώρα είμαι καλά. Πατάω στα πόδια. Με τα ξύλα περιπατώ. Μαγειρεύω και πάλιν όπως και πρώτα. Και τώρα αγαπητέ μου ιέ, ας ομιλήσουμε και περί σου. Έκλαψα όταν εδιάβασα την επιστολή σου. Εμνήσιν ημέρας του παρελθόντος και μελέτησαν εκτός μετά τις καρδίες μου. Αχ, σπλάχνα μου ιερά. Εθυμήσε όταν έφευγες όπου είπες ότι όλοι σου έδωκαν ευλογία να πας έξω και να γυρίσεις με τα ημέρας 8. Και λυπήθησε ότι μόνος εγώ δεν εσυφώνω. Και εγώ σου είπα ότι αυτά όπου λέγεις τώρα άπραχτα θα μείνουν εδώ. Και αυτά όπου υπόσχεσαι πως θα γυρίσεις θα βγουν όταν θα έβγεις εκεί. Βλέπεις ότι είμαι πιο πρακτικός από όλους. Βλέπεις που εμακρύθεις αντίς να γυρίσεις πίσω. Λοιπόν, καν τώρα φρόντισε πάλι να έλθεις και πλέον να ησυχάσεις κοντά μας εδώ. Έχεις σπιτάκια πολλά κοντά στους αδελφούς σου. Θα σε κοιτάζουν, έχουν αγάπη. Και όταν αποθάνω, να σε ειδώ κοντά μου. Και εσύ να αφήσεις τα κόκαλά σου στο Άγιον Όρος. Χωρίς τις πλάνες αυτών που σε έβγαλαν από τη μετάνοιά σου και σε παρέδωκαν να κλειδωνίζεσαι πάλι στην αλμυρά θάλασσα του κόσμου. Τώρα πλέον δεν θέλω από σένα άλλη βοήθεια παρά μόνο να φροντίσεις να έλθεις, να γυρίσεις και πάλι στις Παναγίες μας στο περιβόλι. Ευχαριστώ διόλα, πολύ σε ευχαριστώ. Εμείς εδώ χάρη τη Χριστού καλά είμεθα. Με τις θείες λειτουργίες αρκετά οικονομούμεθα. Μας θέλουν 40 λίτουργα και κάμνουμε και κάτι ο λίγων εργόχειρων. Ο μικρός παπάς είναι φιλάσθενος. Ο Ιωσήφ είναι δικαίοι εφέτος. Επασχολείται στους ξένους. Δεν προσφέρει σε μας καμία βοήθεια. Ο Αθανάσιος μένει μόνος σε μια καλύβα. Ο Παπαχαράλαμπος κάμνει καμία σφραγίδα. Ο γέρο Αρσένιος κυπουρός και εγώ μάγειρος. Ο Θεοφύλακτος είναι με τον Ιωσήφ. Είχαμε και δυο γεροντάκια. Απέθαναν. Δεν τα εγνώρισες. Έχουμε και έναν οικόδημον όπου μας πλένει τα πιάτα. Ζούμε χάρη τη Θεού πολύ ευχάριστα. Έτσι θα ζήσεις κι εσύ. Μη σκέπτεσαι διόλου. Θα είσαι μια χαρά. Έχουμε και μια βαρκούλα όπου ψαρεύουν. Πιάνουν χάνους, πίνες, αχινούς. Ο Ιωσήφ είναι επί της Λέμβου καπετάνιος. Και πάλιν κύριον έργων η νοερά προσευχή. Πάλιν πέθος και δάκρυα. Πάλιν ύψης και θεωρία. Πλούσια τα πνευματικά ελέησου Κύριε. Μας ήλθε και ένα καλό παιδάκι από αυτού. Αλλά δεν εστάθη να το διδάξουμε την νοερά προσευχή. Έφυγε πίσω. Αυτό μας είπε για την υγεία σου. Έχεις ασπασμούς και ευχάς απ' όλους. Σε ασπάζουμε κι εγώ πατρικός.
όλος ταπεινός γέροντάς σου Ιωσήφ. Τέκνο μου αγαπητόν φωτεινή, σπλάχνα μου θεία και ιερά, εύχομαι να είσαι καλά. Παιδάκι μου, μικρή μου πεταλούδα, έλαβον την επιστολή σου και είδον τα εναυτή. Εχάρινο που είστε όλοι καλά, αλλά εγώ δεν είμαι καλά. Έξοδα πολλά και φάρμακα, αλλά υγεία ουδαμός. Αργά αργά βαδίζω δια την εκείθεν πατρίδα, που και έχω μενό δεμένου σαν πόλη. Η συνοδεία προσπαθούμε όλα τα μέσα να με γυρίσουν πίσω, αλλά δυστυχώς βαδίζω γοργός προς τον τάφον. Θα πάω εκεί να σας περιμένω. Φωτεινή μου, είμαι θακάλικες, έγιναμε άνθος, έπεσαν τα φύλλα, τα σκόρπισεν ο αέρας και αλυσμονήθημε. Ο σιχόρτος εξηράθη και το άνθος αυτού εξέπεσε. Λοιπόν, τι μας απομένει, ή τι εκάναμε και το εστήλαμε δια την άλλη ζωήν εκείνον και μόνον παραμένει άθικτον. Κανείς δεν το παίρνει, κανείς δεν δύναται να το αφαιρέσει. Λοιπόν, φωτεινή μου, εκείθεν ότι μπορούμε να ταμιεύσουμε. Αυτήν την ώρα ας μας έβρει ο θάνατος, ας αφήσουμε τίποτα πίσω, άλλοι θα τα χαρούν. Εσύ θα ξεχαστείς σαν να μην υπήρξες ποτέ. Μάται κόσμε, ψεύτηκε ντουνιά, κανένα καλό δεν έχεις επάνω σου, τελείως ψεύδος, τελείως αγπάτη. Μας απατάς, μας γελάς, παίζεις μαζί μας, μας δείχνεις χρόνους και χάριτας και υγείαν μακράν, και έξαφνα μας βρίσκει ο θάνατος. Κι εσύ, κομφόλιγες, διαρρήγνητε, ιστός αράχνης που διασπάστη. Αυτά είναι, αγαπητό μου παιδί, αυτά είναι οι τέψεις του κόσμου. Λοιπόν, δράξου παιδείας, κλάψον και πένθησον. Πολύ καλά γνώρισες το Θεόν, προσεύχου και φώνασε. Θεέ μου, Θεέ μου, ιδέ την ποτέ φωτεινή σου όντως φως, και ανάξον και πάλι τους ουρανούς σου, και στάλαξον μια σταγόνα τεστία σου χάριτος. Φώτισον τους οφθαλμούς της ψυχής της και ποιήσον έλεος μετά αυτής. Ω Θεέ μου όπου βλέπεις τα κρύφια της ψυχής μας, γλύκανε την καρδιά μας όπου έχει πικράνει ο πονηρός και αλυσμόνησε την αγάπη σου. Τι αυτά να λέγεις και να φωνάζεις. Αυτήν την ώρα όπου σου γράφω, ανέβη το πρίξιμο μέχρι των ομφαλών και πήγαινε στη Δάφνη ο παπάς μου και χωρίς να εξεύρω συνεννοήθη στο τηλέφωνο με έναν ιατρόν. Και τον έφερε λέγον εις εμένα ότι περιοδεύον ήλθεν ο γιατρός και με κοίταξε και μου είπεν ότι έχω καρδιοπάθεια προερχόμενη από ποιώδεις αμυγδαλές και έδωσε δια το πρίξιμο χάπια και ενέσει στο νοτικές δια τις αμυγδαλές ως αν αυτές που έστειλαν ο Ιωάννης. Λοιπόν, 1300 δραχμές μία επίσκεψης. Ευτυχώς όπου έχω πνευματικοπαίδια στην Αμερική και όλοι γράφουν, κοίταξε την υγεία σου, μη μας αφήσεις ορφανούς, και στέλνω άλλη επίσκεψη 1600 με τα φάρμακα. Αυτά είναι. Καν θέλω, καν δεν θέλω, δεν με αφήνουν να αποθάνω. Λοιπόν, έχε υπομονή. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα έχει τελειώσει, θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Βίος του Αγίου Οσιομάρτυρος Δαμιανού του Νέου. Κανέλος Δοσίθεος. Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας. Ο ορεινός όγκος των αγράφων στα χρόνια της σκλαβιάς ήταν ενιαίος και αδιαίρετος. Συγκροτούσε το περίφημο αρματολίκι των αγράφων. Όταν με μύρια βάσανα στήθηκε το σημερινό ελληνικό κράτος, τα άγραφα χωρίστηκαν στα δυο. Τα μισά, τα νότια, μπήκαν στο ελληνικό. Τα άλλα μισά, τα βόρεια, έμειναν στο τουρκικό. Και όταν ακόμη η Θεσσαλία μπήκε στο ελληνικό, 50 περίπου χρόνια αργότερα, τα άγραφα δεν ενώθηκαν. Ανήκουν σε δύο νομούς. Και έτσι έχουμε τους τεχνητούς όρους, ευρυτανικά και θεσσαλικά άγραφα. Όμως ο χώρος είναι ενιαίος, γεωπολιτικός και πολιτισμικός. Είναι τα θρυλικά και αδιαίρετα άγραφα. Από τον χώρο που προήλθαν πολλοί Άγιοι και πρώτος ο Άγιος Δαμιανός από το Μυρίχοβο των Θεσσαλικών Αγράφων. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και ενάρετοι, εκρίζης ευκλεούς και ο καρπός εκλεής. Δεν γνωρίζουμε πολλά από την νεανική του ζωή, ούτε αν έμαθε γράμματα στην πατρίδα του. Αν όμως λάβουμε υπόψη ότι στην περιοχή υπήρχαν κάποια μοναστήρια μέσα στα οποία τα παιδιά των γύρω χωριών θα μπορούσαν να μάθουν έστω και τα κολυβογράμματα ή ορθότερα κολοβογράμματα από το ψαλτήρι και το χτωίκι και τη μετέπειτα δράση αυτού, φαίνεται ότι ήταν κάτοχος παιδείας έστω και στοιχειώδους. Η καρδιά του από νεότητος ήταν δοσμένη αλλού, στον Χριστό. Από μικρός πόθησε τη μοναχική πολιτεία, τον όντως φιλόσοφων βίων. Γι' αυτό, όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία, τη μετεφηβική, τίποτε δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Εγκατέλειψε την πατρίδα κόσμων και τα του κόσμου και επορεύθη προς το Άγιον Όρος, την κυβωτόν αυτή του γένους και της Ορθοδοξίας. Εκεί κοινοβίασε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Μετά την κανονική δοκιμασία, εκάρι μοναχός. Αλλά οι δυσκολίες που περνούσαν τότε τα αγιορείτικα μοναστήρια, ένεκα των αφορήτων πιέσεων των κρατούντων, η είσοδος της ιδιορυθμίας προς αντιμετώπιση της καταστάσεως, αλλά και η επιθυμία να ζήσει αυστηρότερη ζωή από αυτή που ζούσε μέσα στο μοναστήρι, τον έκαμαν να αναχωρήσει δια την ενδοτέραν έρημον. Εκεί και για 3 χρόνια υπετάγει σε κάποιον δωμέτιο, άνδρα άκρας αρετής και ασκήσεως, αλλά και σημειοφόρο, θαυματουργό. Έτσι εμοιήθη από αυτόν τον Άγιον άνδρα εις τα της μυστικής θεολογίας και τις πνευματικές αναβάσεις. Αυτά τα 3 χρόνια ήσαν για τον Δαμιανό χρόνια έντονης προπαρασκευής για κάτι που ο Άγιος Θεός τον προόριζε. Όταν πια ήταν ναύς έμφορτος, καράβι γεμάτο αρετές, αξιώθηκε να ακούσει θεία φωνή. «Δαμιανέ, μη ζητάς μόνο το δικό σου συμφέρον, αλλά και το συμφέρον των άλλων». Αντελήφθη ο Άγιος ότι αυτή η φωνή δεν ήταν άλλη από φωνή Θεού, φωνή εντολή. Τον διέτασε να αφήσει την έρημο και να πορευθεί στον κόσμο, να διδάξει τους αδελφούς χριστιανούς. Βρισκόμαστε στον 16ο αιώνα. Ήταν αιώνας δύσκολος. Ήταν αιώνας αφανισμού, καταστροφών, εξισλαμισμών. Οι γραμματιζούμενοι είχαν φύγει προπολού για τη Δύση. Σχολεία δεν υπήρχαν, αλλά και τα λίγα που υπήρχαν ήσαν τόσο πολυδάπανα και τόσο μακριά που ήσαν σαν να μην υπήρχαν. Τα Ρωμιόπουλα μάθαιναν γράμματα από τους καλογύρους. Οι Ρωμιοί μάθαιναν την πίστη τους από τους φτωχούς και ταπεινούς παπάδες. Αλλά καλόγυροι και παπάδες πόσα ήξεραν. Έχουμε περιπτώσεις επισκόπων που έκαναν ορθογραφικά λάθη ακόμα και στην υπογραφή τους. Πολύ δύσκολα χρόνια. Έτσι λοιπόν ο Άγιος άφησε το αγιώνυμον όρος και οδηπορώντας για μέρες πολλές έφτασε στα μέρη του Ολύμπου. Εκεί επικρατούσε μια σχετική ελευθερία. Οι Τούρκοι σπανίως επισκέπτονταν τέτοια ορεινά και δυσπρόσιτα μέρη. Αν όμως οι Τούρκοι δεν πατούσαν, είχαν για καλά πατήσει η αμάθεια, η βαρβαρότης, η ζωοκλοπή, η μέθη και ό,τι άλλο κακό προκύπτει από την άγνοια και την αγραμματοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί το μόνο που ήξεραν για την πίστη τους ήταν το ότι ήσαν χριστιανοί και όχι μουσουλμάνοι. Τίποτε άλλο. Άρχισε λοιπόν ο Άγιος τις πεζοπορίες μέσα από μονοπάτια και γιδόστρατες. Περιέρχεται όλα τα χωριά του Ολύμπου. Κηρύττει τον Λόγο του Θεού. Παρακινεί τους χριστιανούς να μετανοήσουν, να αλλάξουν τρόπο ζωής, να απέχουν από τις αδικίες και τις λοιπές κακίες, να φυλάτουν τις εντολές του Θεού και να εργάζονται τα καλά και θεάρεστα έργα. Αλλά όλα θα πήγαιναν καλά αν δεν υπήρχε το αλλά. Εάν ένα χωριό αλλάξει τρόπο ζωής προς το καλύτερο, θίγονται πολλά συμφέροντα. Θίγεται ο κάπελας, θίγεται ο προαγωγός, θίγεται ο έμπορος, θίγεται ο τιμιουλκών σύτων, θίγεται ο τοκογλύφος, θίγεται ο εμπορευόμενος την Κυριακή, θίγεται ο ζωοκλέπτης. Όλα ανατρέπονται. Μια παγιωμένη κατάσταση παλιανθρωπιάς ξαφνικά ανατρέπεται. Αυτό πάει πολύ. Βρέθηκαν όθεν μερικοί μισόχριστοι, μάλλον, οι φιλόχριστοι και του μισοκάλου συνεργοί, οι οποίοι άρχισαν να κατηγορούν τον Άγιο και να διαδίδουν ότι ήταν απατεώνας και πλανεμένος. Δεν αρκούνταν μόνο στα λόγια και τις συκοφαντίες. Άρχισαν να τον κατατρέχουν, να τον απειλούν, να εμποδίζουν τους χριστιανούς από τις συνάξεις στις εκκλησίες, όπου μαζεύονταν για να ακούσουν το κηρυγμά του. Επιβουλεύονταν ακόμα και τη ζωή του. Στα χωριά υπήρχε ένα ναυρασμός. Οι Τούρκοι δεν ήσαν και πολύ μακριά. Καραδοκούσαν μάλιστα. Οι διαιρέσεις των χριστιανών γίνονταν αιτία να μπήγουν το μαχαίρι βαθύτερα. Ο Άγιος δεν ήθελε τις διαμάχες. Ήθελε οι χριστιανοί να ειρηνεύουν. Τίναξε λοιπόν κατά το ευαγγελικό παράγγελμα των κονιορτών των υποδημάτων του και αναχώρησε από τα μέρη εκείνα. Το πέρασμά του ήταν ένα βότσαλο στη λίμνη. Έκαμνε μερικούς κύκλους, ανετάραξε τα στάσιμα νερά και μετά πάλι τα ίδια. Τέλμα, Έλος, Τέναγος, πρασινισμένα σάπια νερά. Έρχεται απέναντι, στα μέρη του Κισάβου και της Λάρισας. Ελπίζει ότι θα βρει κατανόηση και ειρήνη. Αρχίζει τις περιοδίες και το κήρυγμα. Αλλά και εδώ ζυζάνια και εδώ επιβουλές και απειλές. Φεύγει και από εκεί. Και πού να πάει. Τραβάει για την πατρίδα του τάγραφα. Ελπίζει ότι οι εκεί χριστιανοί θα είναι πιο ήμεροι, πιο δεκτικοί στον Λόγο του Θεού. Βλέπει ότι ο τόπος αυτός ακμάζει. Μετά τη συνθήκη του Ταμασίου το 1525 πνέει άνεμος κάποιας ελευθερίας. Χτίζονται καινούρια μοναστήρια, της Ταρτάνης, του Σωτήρος στη Φραγκίστα, του Τροβάτου, των Βραγιανών και τόσα άλλα. Ο πληθυσμός αυξάνεται, αλλά μαζί πληθαίνει και η φτώχεια. Ο τόπος δεν μπορεί να χορτάσει τόσον κόσμο. Και το χειρότερο, μαζί με τη φτώχεια υπάρχει και η αγραμματοσύνη. Αρχίζει τη διδαχή ο Άγιος. Σαν κέντρο έχει την αιμονή στην Ορθόδοξη πίστη. Σαλπίζει ο Μακάριος μετάνοια. Πολλοί ανταποκρίθηκαν, αλλά όχι όλοι. Και εδώ ο διάβολος, μη υποφέροντας τη σωτηρία των ανθρώπων, εφρίαξε. Βρήκε συνεργάτες. Τον κατηγορούν και πάλι σαν πλανεμένο, ψευδοκαλόγυρο και απατεώνα. Σ' ανθρώπους αγράμματους αυτές οι συκοφαντίες πιάνουν. Αρχίζει νέο κυνηγητό. Και πάλι φεύγει ο Άγιος και πάλι έρχεται στα μέρη του Κισάβου. Εκεί για να ησυχάσει επιτέλους χτίζει μοναστήρι επωνόματι του Τιμίου Προδρόμου. Μαζί με κάποιους άλλους πατέρες που τον ακολούθησαν ζει τη ζωή προσευχής αδιαλείπτου και ασκήσεως. Και γρήγορα αυτό το μικρό μοναστήρι γίνεται διδασκαλίων αρετής. Έρχονται πολλοί από τα γύρω χωριά για να ακούσουν τις πνευματικές νουθεσίες του Αγίου Πατρός. Ο λόγος του πέφτει στις καρδιές των ανθρώπων ως δρόσος επάγρωστην και ως νυφετός επιχόρτων. Πολλοί πήγαιναν απλώς και μόνον για να δουν τον Άγιο, να δουν και να απολαύσουν το ηλαρόν του πρόσωπον. Αρκεί ημίν το οράνσε πάτερ. Ακτινοβολούσε αγιότητα το τίμιο πρόσωπό του. Γι' αυτό και η θέα του μόνο ειρήνευε τους ανθρώπους. Όλα ήσαν ήσυχα και ειρηνικά. Τίποτα δεν προμήνυε τη θύελα. Όμως δεν άργησε να έλθει. Κάποτε ο Άγιος μετέβη στο χωριό Βουλγαρίνη για υποθέσεις του μοναστηριού. Κατά τη συνήθειά του κηρύττει στους κατοίκους το Λόγο του Θεού. Και ξαφνικά, χωρίς καμιά αφορμή, συλλαμβάνεται από τους αγαρινούς της περιοχής και παραδίδεται στον εξουσιαστή της Λαρίσης. Αφορμή για τη σύλληψή του δεν υπήρχε, υπήρχε όμως σοβαρή αιτία και εξηγούμε. Αναφέρεται στο συναξάρι του ότι οι κατηγοροί του τον κατηγόρησαν στον εξουσιαστή ότι εμπόδιζε τους χριστιανούς να πολλούν και να αγοράζουν την Κυριακή και ότι τους διδάσκει να μένουν σταθεροί στην πίστη του Χριστού. Προσεκτική παρατήρηση οδηγεί στα εξής δύο συμπεράσματα. Η πρώτη κατηγορία έχει σχέση με τους Εβραίους, η δεύτερη με τους Τούρκους. Οι Εβραίοι είχαν ανθούσα κοινότητα στη Λάρισα. Ήσαν φανατικοί τηρητές της αργίας του Σαββάτου. Την Παρασκευή είχαν ως αργία οι Τούρκοι. Πότε θα γίνονταν τα παζάρια? Την Κυριακή, η μέρα αργίας των χριστιανών. Κι αφού όμως εαγοραπολισίες γίνονταν στο παζάρι, αναγκαστικά οι χριστιανοί δεν πήγαιναν στην εκκλησία. Οι θείες λειτουργίες γίνονταν σε άδειες από άνδρες, τουλάχιστον εκκλησίες. Κατεπατεί το ασυστόλος η αργία των χριστιανών. Ο Άγιος, βλέποντας το κακό που γινόταν, καταφέρε το δρυμύτατα της ολεθρίας αυτής συνήθειας. Αυτό όμως ερχόταν σε αντίθεση με τον φανατισμό των Εβραίων. Δωροδοκία λοιπόν εις ενέργειαν και ξεπάστρεμα του Αγίου. Η φωνή αυτή έπρεπε να σιγήσει.

0: Έρχεται λοιπόν ένας καλόγυρος από το Άγιον Όρος και κηρύττει και ξυπνά συνειδήσεις και ομιλεί για αιμονή στην πίστη του Χριστού. Αυτός ο καλόγυρος μας χαλάει τα σχέδια. Πρέπει να αφανιστεί. Προστάζει λοιπόν ο εξουσιαστής τους φύλακες να δείρουν ανηλαιώς τον Άγιο. Όταν απόκαμα να δέρνουν, του πέρασαν βαριές αλυσίδες στον τράχυλο και στα πόδια και τον έριξαν σε σκοτεινή φυλακή. Επί 15 μέρες τον βασανίζουν, με όσα βάσανα έχει εφεύρει η αρρωστημένη φαντασία τους. Τα βασανιστήρια διαδέχονται οι κολακίες και οι υποσχέσεις. Άλλαξε την πίστη σου, καλόγυρε, και γίνε Τούρκος, και θα έχεις ό,τι επιθυμήσει η ψυχή σου. Είναι τα γνωστά αυτά που σ' όλους τους μάρτυρες υπόσχονται με σκοπό να κατεσχύνουν την πίστη των χριστιανών. Αλλά ο μακάριος εκείνος, με όλη τη δύναμη που του απέμενε, εμόφυρτος, καταξεσκισμένος στα ράσα και στη σάρκα, διεκήρυται την πίστη του στο Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό. Βλέποντας ο άρχοντης Λάρισας ότι ήταν αδύνατο να καταπιστεί ο Άγιος και να εξωμώσει, γεμάτος θυμό και οργή, προστάζει μια φρικτή και διπλή τιμωρία. Να θανατωθεί πρώτα στην Αγχώνη και μετά να κάψουν το πτώμα του στη φωτιά. Με φωνές και αλλαγμούς, με βρισχές και δαρμούς, οι Δήμοι σέρνουν το μάρτυρα και τον οδηγούν κατευθείαν στην Αγχώνη. Ήταν πάντα έτοιμοι να δεχθεί καταδιχασμένους χριστιανούς. Του περνούν τη θηλιά στο λαιμό. Με μια κλωτσιά απομακρύνουν το σκαμνί και το σώμα του Αγίου αιωρείται στον αέρα. Τόση όμως είναι η μανία τους που δεν αρκούνται στο κρέμασμα. Ένας αγαρινός, τυφλός από μίσος, χτυπάει τον μάρτυρα με τσεκούρι στο κεφάλι. Το τσεκούρι χτυπάει το κεφάλι, κόβει και το σκοινί. Το σώμα του Αγίου σωριάζεται στη γη. Δεν έχει ακόμα αποθάνει. Ακόμη αναπνέει και αισθάνεται. Οι μηθανοί τον σέρνουν προς τη φωτιά. Μετά από λίγη ώρα, το σώμα του μάρτυρος γίνεται στάχτη. Αυτή τη στάχτη τη σκόρπισαν στον ποινιό ποταμό. Φοβούνται οι Τάλινες και το λείψανο του Αγίου. Γνώριζαν την τιμή που απονέμουν οι χριστιανοί στα Άγια Λείψανα. Γνώριζαν ότι η ύπαρξή του θα διαιώνιζε τη μνήμη του Αγίου. Και αυτή τη μνήμη ήθελαν να εξαλείψουν. Δεν το κατόρθωσαν όμως. «Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος», μαρτύρησε ο Άγιος Δαμιανός στις 14 Φεβρουαρίου του 1568 από τις ελεύσεως του Κυρίου μας. Ήτο ο Άγιος ο πρόδρομος όλων των μεγάλων διδασκάλων του γένους. Προηγήθη του Ευγενίου Ετωλού κατά 100 και πλεονέτη και του Κοσμά Ετωλού κατά 200 και πλεονέτη. Ο αιώνας που έζησε ήταν ο δυσκολότερος του γένους μας. Προσπάθησε να οργώσει ένα από χρόνια καλλιέργητο χωράφι. Το καλλιέργησε με τους ιδρώτες του, το έσπηρε με τη διδασκαλία του, το πότισε με το αίμα του. Δεν αξιώθηκε να δει καρπούς. Αυτοί όμως ήλθαν. Πολύ αργότερα, αλλά ήλθαν. Ας μας συνοδεύουν οι πρεσβείες του εν βίω παντί.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Μοναχισμός, η αυθεντική βίωση του Ευαγγελίου. Παύλος Ιωάννου, Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατίστης. Το Ευαγγέλιον είναι ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός. Το Ευαγγέλιον είναι το μέγα της ευσεβίας μυστήριον, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Εις αυτό το Ευαγγέλιον, εις το γεγονός της Θείας εν ανθρωπίσεως, θεμελιούται η Εκκλησία. Αυτό είναι το περιεχόμενό της, αυτό είναι η ζωή της, αυτό είναι η Εκκλησία. Εις την Εκκλησία βιώνουμε το γεγονός της Θείας εν ανθρωπίσεως ως προϋπόθεση της ειδικής μας θεώσεως. Επειδή ο Θεός ενυνθρώπισε, δύναται να θεωθεί ο άνθρωπος. Και αυτήν την θέωσην, αυτήν την μοναδική δυνατότητα υπερβάσεως του θανάτου, αναζητούμε στην Εκκλησία. Δι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία, αυτό προσφέρει η Εκκλησία. Ο μοναχισμός, ως η γρηγορούσα συνείδηση της Εκκλησίας, υπενθυμίζει διαρκώς αυτήν την αλήθεια. Καλεί όλον το πλήρωμα της Εκκλησίας να μην λησμονήσει αυτών των στόχων, να μην παγιδευτεί στο σχήμα του κόσμου τούτου το οποίον παράγεται. Ο μοναχισμός είναι μια διαρκής μαρτυρία του νοήματος της ζωής του ανθρώπου, μαρτυρία και του στόχου, αλλά και του τρόπου της ζωής. Ο μοναχισμός, πτερούμενος υπό του θείου έρωτος, είναι μια διαρκής μαρτυρία, αλλά και διαμαρτυρία, δια των κίνδυνων η σχέση του ανθρώπου μετά του Θεού να γίνει μια συμβατική σχέση. Ο μοναχός εξέρχεται του κόσμου δια να ζήσει την παρουσία του Θεού, αυτό το οποίο αποτελεί τον σκοπό της Εκκλησίας του Χριστού. Η έξοδος αυτή δεν σημαίνει άρνηση της κοινωνίας ή της κοινωνικής ζωής, αλλά ένταξη αυτών εις την κοινωνία του Θεού. Η έξοδος πραγματοποιείται ως πορεία προς την ελευθερία του Θεού και μετοχή εις αυτήν και συντελείται με την τήρηση των εντολών. Ο ορθόδοξος μοναχισμός είναι ησυχαστικός. Η νοερά ησυχία του ορθοδόξου μοναχού γεννάται από την μετάνοια και την εξήτηση της φυλάξεως των εντολών του Θεού. Ο μοναχός είναι ο τύπος του αληθινού χριστιανού, μια νύφουσα και συνεχώς ασκουμένη ύπαρξης. Ασκουμένη εις το να απαρνηθεί κάθε τι που δεν είναι Θεός ή το θέλημα του Θεού και να επιτύχει την ολοκληρωτική αναφορά και αφιέρωση εις τον Κύριον. Εμοναχικές υποσχέσεις, οποίες χελετώνουν την αυθεντική ζωή των μοναχών, ευρίσκονται εις την Καινή Διαθήκη και απηχούν τας απαντήσεις του Κυρίου εις τους πειρασμούς της ερήμου. Με τας υποσχέσεις αυτάς, η μοναχική άσκησης διατηρεί τον ευαγγελικό αυτής χαρακτήρα και νικά τους δαιμονικούς πειρασμούς με τους οποίους επιχειρείται η διαφθορά της ανθρωπίνης φύσεως και η αιχμαλωσία εις των ζωώδη ευτυχισμών. Ο μοναχισμός βιούται ως μυστήριον μετανοίας, αλλά και ως μυστήριον αγάπης. Ο μοναχισμός είναι φιλάνθρωπος και μετρά τα πάντα με το μέτρο της αγάπης, της καθολικής σωτηρίας των πάντων. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε το μοναχισμό από τον κίνδυνο παραχαράξεώς του και εκδυτικισμού του. Βασική μέρημνα του αληθινού μοναχού δεν είναι να κάνει κάτι, αλλά να είναι κάτι. Έργον του μοναχού είναι η φανέρωση στη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Αποστολή του μοναχισμού δεν είναι η υποκατάσταση του ενοριακού έργου και της ενοριακής ποιμαντικής δραστηριότητος. Οι άνθρωποι και δι' οι νέοι δεν περιμένουν από τους μοναχούς αυτά τα οποία τους προσφέρει ο κόσμος, αλλά αυτό το οποίο αληθώς αναζητούν. Αγιότητα, αλήθεια και αγάπην, δηλαδή την ουσία της μοναχικής πολιτείας. Εις το κατόφλιον της νέας χιλιετίας, ο πατερικός λόγος ως κατάθεσης αληθείας, αλλά και ως στόχος ζωής, φως μοναχής άγγελη, φως δε ανθρώπης μοναχική πολιτεία, είναι υπερποτέ άλλοτε σήμερον επίκαιρος.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ο Κάλαμος και τα Καλάμια. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Μιλώντας κάποτε για τον Καριωτάκη, ο κριτικός λογοτεχνίας Ηρακλής Αποστολίδης είπε τα εξής: «Η βαθύτερη αρρώστια του Καριωτάκη είναι η αρρώστια των περισσότερων από τους λογίους μας. Από εγωκεντρισμό πάσχουν όλοι. Τους φοβίζει φοβερά ο θάνατος και δεν θέλουν να καταλάβουν πως ο κόσμος θα εξακολουθήσει τον δρόμο του και χωρίς αυτούς. Ο κόσμος θα υπάρχει και ύστερα από αυτούς. Την απρόσωπη συμβολή στη ζωή δεν θέλουν ούτε να την ακούσουν. Κι όμως η ζωή χρωστά, νομίζω, τα ίδια, αν μη περισσότερα, στην απρόσωπη αυτή συμβολή των αγνώστων, στην ανώνυμη ανθρωπότητα, όσα και στις προσωπικότητες». Με άλλα λόγια, ο Αποστολίδης μας λέει ότι το σοβαρότερο πρόβλημα των περισσότερων λογίων και σοφών του αιώνος τούτου είναι ότι έχουν καβαλήσει το καλάμι. Έχουν την ψευδαίσθηση ότι αυτοί στηρίζουν τον κόσμο με τη σοφία τους και με την εξυπνάδα τους και ότι χωρίς αυτούς ο κόσμος θα κατρακυλήσει σε κατήφορο και σε σκοτάδι. Και όλη τους η έγνοια είναι πώς θα καταφέρουν να μην ξεχαστεί το όνομά τους. Στις 30 Ιουνίου είναι η γιορτή των Αγίων Αποστόλων. Τιμάμε και γιορτάζουμε 12 ανθρώπους, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ήταν αμόρφωτοι ψαράδες. Ήταν άνθρωποι που ποτέ δεν τους πέρασε από το μυαλό να σώσουν τον κόσμο. Ποτέ δεν καβάλισαν το καλάμι του κοινωνικού αναμορφωτή και του σωτήρα της Οικουμένης. Και ποτέ δεν σκέφτηκαν να αφήσουν μεγάλο όνομα μέσα στην ιστορία. Κι όμως, με τον δικό τους κάλαμο, με τη γραφίδα τους, δηλαδή με όσα έγραψαν στα Άγια Ευαγγέλια, αναστάτωσαν όλους τους φιλοσόφους και τους ρήτορες του κόσμου. Αλιέων ο κάλαμος, φιλοσόφων το φρίαγμα και ρητόρων τα ρεύματα διετάραξε, διότι εκήρυξαν το Ευαγγέλιο του Σταυρού, που για τους ψευτοφιλοσοφούντες είναι σκάνδαλο και μορία. Για τους δήθεν λογικούς φιλοσόφους, ο Σταυρός του Χριστού φαντάζει σαν η μεγαλύτερη ανοησία. Τι το σπουδαίο έκαμαν αυτοί οι φτωχοί και αγράμματοι για να αξιωθούν μιας τόσο μεγάλης τιμής? Πώς έγιναν τόσο μεγάλες προσωπικότητες χωρίς ποτέ να επιδιώξουν ανθρώπινες δόξες? Στο ερώτημα αυτό απαντάει με δύο λέξεις ένα επίσης ωραίο τροπάριο της γιορτής τους. Οι Άγιοι Απόστολοι, λέει, έβαλαν στόχο τους να γίνουν χωρητικά δοχεία του φωτός. Αυτό ήταν το κατόρθωμά τους. Αυτός ήταν ο κόπος τους. Αυτό ήταν το άθλημά τους. Είδαν το φως. Το έβαλαν μέσα τους. Και το κράτησαν. Και αυτό είναι το πιο αξιέπαινο άθλημα. Διότι για να γίνει κάποιος χωρητικό δοχείο του φωτός του Χριστού, χρειάζεται να αδειάσει το εγώ του από την ιδέα ότι τα ξέρει όλα. Να καθαρίσει την καρδιά του από κάθε βρωμιά αμαρτίας και εσχρότητας. Να πάψει να απαιτεί από όλους αγάπες και τιμές. Να ξεκαβαλικέψει το καλάμι, ότι δικαιούται να κρίνει τους πάντες και τα πάντα. Και να αναζητεί παντού και πάντοτε το θέλημα του Θεού, το μόνο Άγιο και Σωτήριο. Σε αυτά τα αθλήματα οι Άγιοι Απόστολοι πήραν άριστα. Πήραν μετάλλιο χρυσό, με το σπαθί τους και με τον ιδρώτα τους. Και όσο αυτοί δεν επεδίωξαν ποτέ ανθρώπινες τιμές, τόσο ο Θεός τους δόξασε. Και χωρίς να το έχουν ποτέ ονειρευτεί, έγιναν οι 12 στήλοι που κρατάνε ολόκληρο το τείχος της Νέας Ιερουσαλήμ, δηλαδή της Εκκλησίας του Χριστού. Έγιναν τα ασάλευτα θεμέλια της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: ένα διαδεδομένο πάθος. Ιωήλ Φραγκάκος, Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Εισείδε τρεις διαφορέ ψεύδους. Έστειν ο ψευδόμενος κατά διάνοιαν και έστειν ο εν λόγω ψευδόμενος και έστειν ο είσαι αυτόν των βίων αυτού ψευδόμενος. Υπάρχουν τρεις γενικοί τρόποι για να λέμε ψέματα και να είμαστε ψευδόμενοι, γράφει ο Αβάς Δωρόθεος. Α. Ο πρώτος τρόπος είναι να ψεύδεται κάποιος κατά διάνοια. Χαρακτηριστικό αυτής της καταστάσεως είναι η υπόνοια και η καχυποψία. Αυτός που έχει καχυποψίες, εάν ειδεί κάποιον ομιλεί με άλλον, υποπτεύεται πως μιλούν για αυτόν. Εάν διακόψουν την ομιλία, υποψιάζεται πως διέκοψαν για αυτόν. Η καχυποψία, που είναι μια μορφή ψεύδους, τον κάνει να μην λέγει τίποτε το αληθινό, αλλά να κατασκευάζει όλο υποθέσεις. Τα αποτελέσματα της περιπτώσεως αυτής είναι περιέργειες, κρυφακούσματα, καταλαλιές, κατακρίσεις και μαλώματα. Β. Ο δεύτερος τρόπος είναι να ψευδόμαστε με τον λόγο. Ένας που είναι ψεύτης στα λόγια προσπαθεί να δικαιολογήσει τις αμαρτίες του, τα πάθη του ή προσπαθεί να επιτύχει του σκοπού του με ψέματα. Τροποποιεί τις κατηγορίες εις βάρος του με ψέματα. Λέγει ψέματα για να εκπληρωθούν οι επιθυμίες του. Ψεύδεται για να εντυπωσιάσει, να αποφύγει πολλές καταστάσεις ή για να κερδίσει χρήματα και αγαθά. Αυτός που λέγει ψέματα στα λόγια του φτάνει στο σημείο να μην τον πιστεύουν οι άλλοι, έστω και αν λέγει αλήθεια. Γ. Ο τρίτος τρόπος είναι όταν ψεύδεται κάποιος με τον βίο του. Άλλη είναι η πραγματική ζωή που κάνει και άλλη δείχνει να κάνει. Είναι άσωτος, αλλά εμφανίζεται εγκρατής. Είναι πλεονέκτης και εμφανίζεται ελεήμονας και μιλάμε θέρμη για την ελεημοσύνη. Είναι υπερήφανος και θαυμάζει την ταπεινοφροσύνη. Προβάλλει την αρετή ή για να σκεπάσει τον εαυτό του ή για να τον θαυμάζουν οι άλλοι. Ούτως ουκέστην απλούς άνθρωπος, αλλά διπλούς. Είναι διπλοπρόσωπος. Η κατάσταση της υποκρισίας συνδέεται στενά με το ψεύδος και μάλιστα μερικές φορές η υποκρισία και το ψεύδος ταυτίζονται. Το πάθος του ψεύδους όλους μας έχει ακουμπήσει. Άλλος ψεύδεται επειδή αποσκοπεί στο συμφέρον του. Άλλος για την καλοπέρασή του. Άλλος για την ικανοποίηση της φιλιδονίας του. Άλλος για να προξενήσει γέλιο και ευτραπελία. Άλλος για να επιβουλευτεί τον αδερφό του και να τον κακοποιήσει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να πει κάποιος ψέματα. Το ψέμα όμως, όπως με ευκολία θριαμβεύει, έτσι και με ευκολία καταραίει. Μπορεί κάποιος να λέγει ένα σωρό λόγια που μέσα σε αυτά κρύβεται με επιμέλεια το ψέμα. Στο τέλος όμως δεν επιτυγχάνει τίποτε. Πολλές φορές λέμε ψέματα για να επικρατήσουμε, αλλά τελικά τα ίδια μας τα ψέματα μας εκθέτουν και μας ρεζιλεύουν. Κατά κανόνα όσοι λέμε ψέματα αποδίδουμε στους άλλους τα ελαττώματα τα δικά μας. Όπως ακριβώς κάνουν και οι ανήθικες γυναίκες, που κατηγορούν τις τίμιες από φόβο μη τυχόν μιλήσουν. Επίσης γινόμαστε ιδιαίτερα φορτικοί στους άλλους ή ακόμη και βίαιοι. Αυτό φαίνεται καθαρά στην περίπτωση της καχυποψίας. Όποιος δηλαδή έχει υπόνοιες και καχυποψία βασανίζει τους άλλους. Ένας σύζυγος που υποψιάζεται τη σύντροφό του την βασανίζει, τη βρίζει, την εξουθενώνει και την κακοποιεί. Συμβαίνουν όλα αυτά επειδή στο μυαλό του έχει πλάσει ψευδείς εικόνες ή έχει καταλήξει σε ψευδείς συμπεράσματα. Ακόμη υπάρχει και ο μυθομανής. Λέγει ψέματα χωρίς να εξυπηρετούν σε τίποτε. Νομίζει ότι τον καταδιώκουν. Προφυλάσσεται από άλλους χωρίς λόγο κλπ. Ο μυθομανής μπορεί να προκαλέσει στους άλλους άσχημες καταστάσεις και ενδέχεται εξαιτίας του να αποδίδονται σε ανθρώπους αθώους κατηγορίες εντελώς ανυπόστατες και μη πραγματικές. Η μυθομανία είναι ένα είδος διαστροφής. Αυτό το φοβερότατο πάθος, το οποίο δεν θεωρούμε σπουδαίο, αφού μάλιστα βρίσκουμε και δικαιολογίες πως τάχα λέμε ψέματα για καλό, για να προστατεύσουμε τους άλλους, για να σώσουμε μια οικογένεια, για να προλάβουμε τυχόν μεγαλύτερες καταστροφές, οφείλουμε να το πολεμήσουμε. Όσοι συνηθίσαμε να λέμε ψέματα, δεν σεβόμαστε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τους άλλους. Και πολλές φορές το πάθος αυτό μας εκθέτει στα μάτια των άλλων, αλλά προπαντός μας στερεί την ευλογία του Θεού.
1: Πεμπτουσία TV. συντονιστείτε.

0: Ανατολική διδακτική διήγηση. Τραλιανός Β. Όταν βρισκόμουν στη Γερμανία, άκουσα σε ένα κήρυγμα διασήμου Γερμανού Ιεραποστόλου και Ιεροκήρυκα μία βαθιστόχαστη και συμβολική διήγηση, παρμένη από συλλογή σοφών θρύλων και μύθων της Ανατολής. Τη διήγηση αυτή διάβασα αργότερα και σε ένα από τα επικοδομητικά βιβλία που ο ίδιος ο Ιεραπόστολος έχει γράψει. Και στη συνέχεια την παρέθεσα σε νεοελληνική μετάφραση σε ένα από τα δημοσιεύματά μου. Κρίνω σκόπιμο να την υπενθυμίσω στους αναγνώστες του εφημερίου, διότι είναι ωφέλιμη τόσο για την προσωπική ζωή τους, όσο και για το συμβουλευτικό τους έργο. Τι λέγει λοιπόν η διήγηση αυτή? Ήταν κάποτε ένας καλός βασιλιάς. Ο γιος του είχε πάρει τον κακό δρόμο. Οι συμβουλές και τα φιλικά λόγια του πατέρα του, όπως και οι διάφορες τιμωρίες, δεν ωφελούσαν σε τίποτε. Ο γιος εξακολουθούσε να ζει μέσα στην αμαρτία. Τέλος, ο πατέρας, καθώς ήταν απελπισμένος, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει και το εξής μέσο για να διορθώσει το παιδί του. Μια Κυριακή προσκάλεσε το γιο του στην αίθουσα του θρόνου. Εκεί, πάνω σε ένα τραπέζι, είχε τοποθετήσει ένα κύπελο γεμάτο από πολύτιμο αρωματικό λάδι. Το λάδι αυτό είχε παλαιότερα μεγάλη αξία στην Ανατολή. Τέτοιο λάδι είχε εν υπόψη του ο ψαλμωδός όταν έλεγε «Ελείπανας εν ελαίω την κεφαλή μου». Μπροστά στο τραπέζι στέκονταν μόνο στρατιώτες της σωματοφυλακής του βασιλέως, με τα ξύφη τραβηγμένα έξω από τη θήκη. Δίπλα στο κύπελο με το λάδι βρισκόταν ένας χάρτης με το σχεδιάγραμμα των οδών της πόλεως. Τότε ο πατέρας είπε στο γιο του «Θα κάνεις μία μικρή περιοδία μέσα στην πόλη. Μέσα στον χάρτη αυτόν σου σημείωσε έναν δρόμο που θα ακολουθήσεις. Θα ξεκινήσεις τώρα αμέσως, κρατώντας μπροστά σου αυτό το γεμάτο κύπελο. Αλίμονό σου αν στο δρόμο σου χυθεί έστω και μία μόνο σταγόνα από το πολύτιμο αυτό λάδι. Οι δύο στρατιώτες έχουν αυστηρή διαταγή να σε αποκεφαλίσουν αμέσως. Γνωρίζεις δε πως οι διαταγές μου είναι για αυτούς απολύτως δεσμευτικές». Ο γιος ξεκινάει κάνοντας ό,τι τον διέταξε ο πατέρας του, αφού πέρασε αρκετός χρόνος ξαναγυρίζει πίσω. Δεν του είχε χυθεί ούτε μία σταγόνα λαδιού. «Τι είδες παιδί μου στο δρόμο?» ερώτησε ο πατέρας. «Τίποτα», ήταν η απάντηση του γιου. «Τι, δεν είδες τίποτα? Μα σήμερα είναι οι εμποροπανήγυρες της χρονιάς. Παντού υπάρχουν χρωματιστές ρεκλάμες που προσκαλούν στους τόπους της διασκεδάσεως. Παντού στους δρόμους υπάρχουν διάφορα θεάματα, γελοτοποιοί και θαυματοποιοί. Δεν είδες τίποτα από όλα αυτά?» «Όχι, πατέρα, από όλα αυτά δεν είδα τίποτα». «Μα αν δεν είδες τίποτα, τότε τι άκουσες στο δρόμο?» ρώτησε πάλι ο πατέρας. «Τίποτα», ήταν πάλι η απάντηση του γιου. «Τι? Δεν άκουσες τις φλογέρες? Δεν άκουσες τις τρομπέτες και τόσα άλλα μουσικά όργανα? Δεν άκουσες όλους αυτούς που διαφήμιζαν τα κέντρα της διασκεδάσεως? Δεν άκουσες όλα αυτά που άλλοτε τόσο πολύ σου τραβούσαν την προσοχή?» «Πατέρα μου, μόνον ένα πράγμα αντιχούσε στα αυτιά μου. Ο σοβαρός σου λόγος. Αλίμονό σου αν στο δρόμο σου χυθεί έστω και μία σταγόνα από το πολύτιμο αυτό λάδι. Γι' αυτό ένα μόνο πράγμα έβλεπα. Το λάδι αυτό. Όλη μου η προσοχή ήταν συγκεντρωμένη σε αυτό. Έτρεμα μήπως μου χυθεί μία σταγόνα. Πατέρα μου, σε ευχαριστώ για αυτό το μάθημα που μου έκαμες. Τώρα ξέρω πια τι πρέπει να κάνω για να μην με χμαλωτίζει το κακό. Πατέρα μου, με έσωσες». Αλήθεια, πολύ διδακτική αυτή η ωραία διήγηση. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι για τους ιερείς. Όταν ένα πνευματικό του τέκνο λέγει σε αυτούς πως δεν μπορεί να απαλλαγεί από τις κακές συνήθειες και τα πάθη του, ίσως θα μπορούσαν να του διηγηθούν τον ανατολικό αυτό συμβολικό μύθο που μπορεί να υπενθυμίσει πολλές χριστιανικές αλήθειες. «Όλοι μας είμαστε παιδιά του υψίστου βασιλέως και κληρονόμοι του Θεού. Ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μας. Πρέπει λοιπόν να στρέφουμε διαρκώς τη σκέψη μας στο σωτηριώδες έργο του Χριστού και στο αίμα του που έτρεξε από τις Άγιες πληγές του πάνω στο Σταυρό. Ούτε μία σταγόνα από το πολύτιμο αυτό αίμα δεν πρέπει για μας να είναι χαμένη. Η σκέψη αυτή θα μας βοηθά να έχουμε μάτια και αυτιά όχι για τα απατηλά θέλγητρα της αμαρτίας, αλλά μόνο για την όμορφη και αληθινά ευτυχισμένη ζωή, την οποία μας χαρίζει ο Χριστός. Ας χρησιμοποιούν λοιπόν οι ιερείς μας, ιδίως οι εξομολόγοι, τη σοφή διήγηση της Ανατολής στο συμβουλευτικό τους έργο για εκείνους που παρασύρονται εύκολα στην αμαρτία. Αλλά ας ενθυμούνται και οι ίδιοι για την προσωπική του ζωή τη βαθιστόχαστη αλήθεια της αποστολής τους όταν έχουν συνείδηση ότι τα χέρια τους κρατάνε συχνά το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Όταν ενθυμούνται διαρκώς ότι είναι διάκονοι του επουρανίου βασιλέως και φρουροί ουρανίων θησαυρών, τότε θα είναι προσεκτικοί σε όλες τους τις εκδηλώσεις.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.